0: Entrance on.
1: Enter.

Ha ha ha.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big. Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
7: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος εγώ?
15: Ήφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Λύσαξες.
6: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
18: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
18: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
18: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Αχ, πίνασα.
21: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
20: Και από πού θα παραγγείλουμε?
21: Από το Food for You.
20: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
21: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
20: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
21: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
21: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
21: Food for You,
20: το δικό μου αγαπημένο.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
22: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
24: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
24: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
22: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
26: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
27: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
28: Ακούτε την εκπομπή, να χαμε να λέγαμε.
29: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφέ.
30: Γι' αυτό με βλέπεις και φωνάζω κάτω οι κλέφτες, κάτω οι λοποδίτες.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Yellow Radio 101,7 και εκπομπή να είχαμε να λέγαμε.
1: Δεκάτου του 2026. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 12 και ναι, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τα ρολόγια σας και τα ρολόγια μας να δείξουν 3. Πιάσε κόκκινο. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ήταν η εβδομάδα σας, πώς περάσατε?
0: Ωραία εβδομάδα.
1: Ναι, καλή εβδομάδα, ναι, ωραία, δεν μπορώ να ωραία, πω. Καλή ήταν.
0: Γεμάτη, ωραία αποτελέσματα.
1: Ευτυχώς ήρθε το ευρωπαϊκό και διόρθωσε το στραβοπάτημα,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Της καρδίτσας, οκ, ναι. Okay, εντάξει. Ναι, δεν μπορούμε να έχουμε όλο νίκες. Τέλος πάντων, είμαστε πολύ καλά. Έχουμε Super League πλέον. Μετά από 3 εβδομάδες.
1: Γιατί ρε παιδάκι μου, χρειαζόταν τώρα αυτό το πράγμα.
0: Ναι, θα ξεκινήσουμε με το μπάσκετ.
1: GPL να έχουμε. Ναι. Έπρεπε να αρχίσει πάλι το ποδόσφαιρο.
0: Δεν θα αρχίσει.
1: Γιατί ρε παιδί μου, πάρτε άλλες 2-3 εβδομάδες.
0: Δεν θα έχουμε ποδόσφαιρο. Έχουμε τις ακαδημίες,
1: ναι, έχουμε και ακαδημίες θα έχουμε ρε παιδί μου. Έπρεπε να επιστρέψουμε στην ενεργό δράση τώρα πάλι.
0: Ένα μην.
1: Τέλος πάντων, δεν μου λες τώρα το σημαντικό άλλο θέμα είναι. Εσύ τι είσαι, με τη Βύση ή τον Καρβέλα?
0: Εγώ είμαι Βύση.
1: Βυσικιά είσαι,
0: ναι,
1: εσύ?
0: Ναι, ναι, εγώ είμαι με τους καλλιτέχνες, με τους τραγουδιστές που έχουν και αυτοί δικαιώματα. Γιατί... Μόνο οι συνθέτες και οι στιχουργοί, δηλαδή. Αυτοί που τραγουδάνε και βγάζουν την ψυχή τους, δηλαδή, δεν έχουν δικαιώματα.
1: Αυτό μας έφαγε όλη την εβδομάδα τώρα. Βύση ή Καρβέλας?
0: Ναι. Βύση.
1: Ναι, ρε. Μέχρι το πετρέλαιο κοντεύει να φτάσει στο 2,5 να πούμε.
0: Έλα, έλα. Ο Τραμπ έκανε συμφωνία,
1: ναι,
0: με τον Πούτιν, αλλά όχι για την Ευρώπη.
1: Ναι,
0: το ξέρεις. Αλλά λένε,
1: αλλά
0: ότι θα πιάσει. Θα πιάσει, λένε.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι λένε, έτσι λένε. Άρε, Τραμπ, ρε, για τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Τι κάνεις, όλα. Και άμα τον ψηφίζουν και 5 χιλιάρικα και δολάρια,
1: ναι,
0: όσο τον ψηφίζει.
1: Εννοείται,
0: μιλάμε,
1: τι νομίζεις.
0: Απλά.
1: Τέλος πάντων, αυτά είναι υποδιέστερα θέματα.
0: Ναι,
1: εδώ,
0: ναι,
1: το θέμα στην Ελλάδα είναι, είσαι με τη Βύση ή τον Καρβέλα.
0: Έτσι,
1: πρέπει να πάρει ο Καρβέλας 1,5 εκατομμύριο ή δεν πρέπει να πάρει 1,5 εκατομμύριο?
0: Δεν πρέπει για μένα. Τώρα, πρέπει να ανέβει κι άλλο το πετρέλαιο, να δούμε πώς θα περάσουμε το χειμώνα μας. Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ.
1: Δεν συζητάμε, αυτά δεν είναι θέματα προς συζήτηση. Βλέπεις τι γίνεται στους τηλεοπτικούς σταθμούς.
0: Ναι.
1: Ή Βύση Καρβέλα θα παίζουν ή το συγχωρεμένο το Μαζονάκι.
0: Να είναι καλά εκεί που είναι.
1: Και προς το τέλος, ρε παιδί μου, εντάξει, θα πούνε ότι ξέρεις το πετρέλαιο κοντεύει να φτάσει στο 3, ας πούμε. Και εντάξει, φυσικά και τι έγινε.
0: Ξέρεις, κάπου διάβασα ότι επειδή ανέβηκε το πετρέλαιο, έχουν μειωθεί, λέει, οι τέτοιες.
1: Yes.
0: Τα κλεψίματα, οι ληστείες, όλα αυτά. Γιατί και αυτοί με τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν.
1: Ναι, και σου λέει τώρα ποιος κουνιέται.
0: Αλήθεια, αλήθεια.
1: Άσε,
0: ναι,
1: παιδάκι,
0: ναι,
1: ναι, μου. Τι έχουμε, κορονοϊό? Όλα αυτά και πολλά άλλα, κυρίες και κύριοι, μέχρι τις 3 η ώρα, 12:30, θα έχουμε την μετεωρολόγο μας, την αγαπημένη Έφη Τζούμα, να μας πει τι θα γίνει με αυτό το τρελό καιρό και πώς θα πάμε από εδώ και πέρα.
0: Έχω την εντύπωση ότι χαλάει από αύριο ο καιρός.
1: Θα μας τα πει η Έφη, θα μας τα πει η Έφη. Και λίγο μετά τις 2, γιατί 3 ώρες εκπομπή έχουμε σήμερα, θα μιλήσουμε με τον Χρήστο Γκάλι, ο οποίος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ για το σημερινό παιχνίδι, γιατί έχουμε ΑΕΚ.
0: Έχουμε Άρης ΑΕΚ.
1: Ναι, Άρης ΑΕΚ,
0: 5:30 εδώ στο Παλαιντέσπορ, καλά sold out. Θα πούμε και τι έγινε μέσα στην εβδομάδα, που ταξίδευσε αυτό το ωραίο θέαμα με τα χαρτάκια,
1: ναι,
0: σε όλο,
1: βέβαια,
0: τον κόσμο.
1: Βέβαια.
0: Να σας πω, σε όλο τον κόσμο. Και βέβαια, αύριο έχουμε και ποδόσφαιρο.
1: Μην το λες, ρε παιδί μου, αυτό να πούμε.
0: Αχ, ρε παιδάκι μου,
1: γιατί
0: πρέπει
1: πάλι
0: ποδοράζε,
1: ρε με εδώ. Καλά, ήμασταν 3 εβδομάδες ήρεμοι. Α, φανταστείς πόσο μπέρδεμα είναι το ποδόσφαιρο. Ο Γιώργος εδώ πέρα που μας ακούει εκεί πέρα από το Λονδίνο.
0: Γεια σου,
1: έτσι,
0: Γιώργο.
1: Να σκεφτείς, λέει, ότι αύριο, λέει, θα πάω, λέει, στο Βικελίδης. Άκου τώρα να πούμε. Ο Γιώργος, ο οποίος τελευταία φορά που πήγε Βικελίδης, ας πούμε, ήταν εφηβεία.
0: Άρης Βόλος, έτσι, αύριο 7 η ώρα. Αλλά θα πούμε και τα σημερινά παιχνίδια. Θα πούμε πολλά. Θα πούμε εδώ για την πόλη μας. Νομίζω το βράδυ κλείνει ο περιφερειακός.
1: Γιατί πάλι? Πάλι έργα.
0: Καλά, τώρα αρχίζουν να αποδεσμεύονται σιγά σιγά κάποια κομμάτια. Ναι.
1: Σόπα.
0: Κοντεύει το 27, δεν είπανε μέσα στο 27. Θα γίνει το flyover.
1: How do you do?
0: Δόξες.
1: Απλά κακάνω, λέει, δεν θα πάει στο Βικελίδης. Είπα και εγώ. Είναι μυστικάς φούρνος.

0: 10 Δεκάτου του 2026 και έχω να σου πω ότι σήμερα ποιος γιορτάζει.
1: Αχ, Ευλαμπία. Ε, Ευλαμπία και ο Ευλάμπιος.

0: χρόνια πολλά σε Ευλαμπίες και σε Ευλάμπιους. Λοιπόν, έχουμε να σας πούμε επίσης ότι είναι η Παγκόσμια Μέρα Αποδημητικών Πτηνών. Στο καλό να πάνε, άντε καλό ταξίδι να έχετε.
1: Παγκόσμια Μέρα Κατά της Θανατικής Ποινής. Αυτά να τα ακούει ο Τραμπ.
0: Ναι, βλέπεις τι γίνεται εκεί πέρα στην Αμερική. Θα το μεταδώσουν και ζωντανά, λέει, από το διαδίκτυο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έτσι, να πάμε να δούμε όλη την. Ναι.
1: Πολύ καλό. Παγκόσμια Ημέρα Ξενώνων και Παρηγορητικής Φροντίδας.
0: Ναι.
1: Παγκόσμια Ημέρα Pickleball. Αυτό είναι με το τένις, τις ρακέτες, τις ξύλινες. Pickleball, έτσι το λένε.
0: Κάτσε, γιορτάζει η Ευλαμπία.
2: Αχ, Ευλαμπία, εγώ θα ψάξω να σου βρω γιατρό.
0: Και έχουμε επίσης Παγκόσμια Ημέρα, λέει, τυχοσφαίρηση, squash.
1: Ναι, όπως και Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας.
0: Ναι. Ψυχική υγεία, ναι, για όλου.
1: Για όλου, για όλου.
0: Όλοι έχουμε ένα προβληματάκι τώρα, αν το κρύβετε.
1: Ναι, έχουμε.
0: Ναι, ειδικά αν είσαι με τον Άρη, ρε παιδί μου, έχει κάποια θεματάκια. Λοιπόν, γεγονότα, λέει, το 680,
1: ναι.
0: Η μάχη, λέει, του Καρμπάλα.
1: Μάλιστα.
0: 30.000 στρατιώτες, λέει, του Χαλίφη Γιαζίτ. Okay. Καλά, πολλά, τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω.
1: 1862 καταλύεται η μοναρχία του Όθωνα. Την εξουσία αναλαμβάνει η επαναστατική Τριανδρία, αποτελούμενη από τους Δημήτριο Βούλγαρη, Κωνσταντίνο Κανάρη και Μπενιζέλο Ρούφο, Μεσοβασιλεία.
0: Σαν σήμερα το 1935 καταλύεται με στρατιωτικό πραξικόπημα το Δημοκρατικό Πολίτευμα στην Ελλάδα. Επικεφαλής σε στρατηγή Παπάγος Ρέπας και Οικονόμου.
1: 1944, 800 τσιγκανόπουλα εξολοθρεύονται από τους Ναζί στο κολαστήριο του Auschwitz. Εγκαινιάζεται στη Σύμη η πρώτη εγκατάσταση αφαλάτωσης θαλάσσιου νερού στην Ελλάδα το 1964.
0: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1930, όχι συγγνώμη, γεννήθηκε
1: ο άνθρωπος.
0: Γεννήθηκε ο Χάρολντ Πίντερ, Άγγλος θεατρικός συγγραφέας, το 30 γεννηθής και ο οποίος απεβίωσε το 2008.
1: Πάμε σε θανάτους. 1831 φεύγει από τη ζωή ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, που δολοφόνησε τον Ιωάννη Καποδίστρια.
0: Α, έχω να σου πω ότι το 1963 έφυγε η Edith Piaf.
1: Φοβερή.
0: Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο, φοβερή Γαλλίδα τραγουδίστρια, εξαιρετική, πάρα πολύ δυνατή. Ρωτάει εδώ πέρα ο Γιώργος, τι λες, λέει, σήμερα με ΑΕΚ, δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό. Λοιπόν, εγώ λέω νίκη, λέει ο Γιώργος δηλαδή, ψιλοάνετη πάνω, λέει, από 6-7 πόντους.
1: Καλά,
0: 6-7 πόντους ψιλοάνετη είναι. Αγχωτική δεν είναι λίγο 6-7 πόντους, ρε Γιώργο, βάλε κάτι παραπάνω. Λοιπόν, χαιρετίσματα στον κόσμο, λέει ο Γιάννης, από το Άγιο Όρος. Εντάξει, το έχουμε, ρε. Πήγε ο Γιάννης στο Άγιο Όρος.
1: Α, εντάξει, θα έχουμε νίκες, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Το νιώθω.
0: Ναι, ρε. Περιμένω, λέει, να ακούσω από την κυρία Τζούμα, λέει, για την Τρίτη τον καιρό, γιατί επιστρέφω. Λοιπόν, κοιτάξτε, αφού ο Γιάννης είναι.
1: Θα βρέχει.
0: Αφού ο Γιάννης είναι Άγιο Όρος, περιμένετε νίκες και σήμερα και αύριο. Και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Το έχουμε δοκιμάσει, παιδιά, άλλες δύο φορές. Όποτε ο Γιάννης πηγαίνει Άγιο Όρος, παντού νίκες.
1: Ναι, ναι. Ευχόμαστε. Ευχόμαστε.
0: Δε, εγώ το έχω σιγουράκι. Εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα τελείωσε. 100%. Λοιπόν, εδώ πάνω στη μου λέει στο Viber, να το διαβάσεις, λέει. Καλό μεσημέρι, ήρθα νωρίς, λέει, για να σας ακούσω. Μην το ξεχάσω, λέει, νίκη της Τετάρτης αφιερωμένη στο Βασίλη και στον Αβραάμ που τα ισοπαίδωσαν όλα, λέει, την προηγούμενη Κυριακή στην εκπομπή σας. Δεν έχει και άδικο εδώ που τα λέμε. Πού είστε εσείς τώρα, πού είστε,
1: Μην τώρα, μην το κάνεις.
0: Πού είστε. Τώρα που κέρδισε η ομάδα, ένα μπράβο να πείτε, ένα καλά έπαιξε η ομάδα, όχι.
1: Ναι, θέλω να ακούσουμε τα καλά λόγια.
0: Όχι. Άμα χάσει η ομάδα, πρώτη όμως την τηλεφωνική γραμμή. Πρώτη, βέβαια. 12 παρα 10 είστε και παίρνετε τηλέφωνο. Για να κράξετε. Λοιπόν, εδώ ο Ιωάννης ο γιατρός, λέει, κάνει babysitting στο μικρό ή στη μικρή. Στο μικρό, από ό,τι θυμάμαι. Το μωρό, λέει, περιμένει Αβραάμ. Δεν νομίζω ο Αβραάμ να ακούσει, αφού κέρδισε ο Άρης, αποκλείεται.
1: Λοιπόν, αφήστε το, βρε τον άνθρωπο.
0: Άσε με τώρα. Λοιπόν, Στράτος, εδώ στο Viber, τέλειο, λέει, γελούσα μόνος μου. Καλά είμαστε, λέει, τρεις εβδομάδες ήρεμοι. Ενέρεση. Ναι, δεν ήμασταν ήρεμοι τρεις εβδομάδες. Λοιπόν, έχεις, λέει, απόλυτο δίκιο για το ποδόσφαιρο. Είστε ωραία, καλησπέρα και στους δύο από κυτρινό μαύρη σύνδο, Στράτος.
1: Γεια σου, Στράτο.
0: Γεια σου και σε σένα, Παρασκευά. Γεια σου, γεια σου. Όπως επίσης έχουμε και τον Πούντος. Καλημέρα, Πέτρο και Σταυρούλα. Καλή εκπομπάρα, καλό σου κούμε, υγεία και δύο εύκολες νίκες, λέει, για την ομάδα μας. Εδώ από την Ερωστιάδα, ο... Ποιος είσαι, μωρέ, εσύ, Παναθεμάσαι. Ο τζέλο. Λοιπόν, όπως και να έχει, είναι σιγουράκι. Εντάξει, είπαμε, αφού πήγε ο Γιάννης Άγιο Όρος, όλα είναι εύκολα από εδώ και πέρα. Θα κάνουμε μια ήρεμη εκπομπή και αύριο ήρεμη εκπομπή.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, παρακαλώ τα μηνύματά σας στο 6936-512-099 στο Viber. Σε λίγο θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές. Πρώτα θα μιλήσουμε με Εφη Τζούμα και μετά ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές να δούμε τι κάνετε.
1: Λοιπόν, να διαβάσω εδώ από το Facebook. Καλησπέρα από Κιτενό Μαυρί. Βουρβουρού, καλή εκπομπή και άντερε Αριανάρα από το Σεραφείμ.
0: Άντε, μπράβο.
1: Ο Γιάννης από το Βόλο, καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο Στέφανος, καλημέρα Πέτρο και Σταυρούλα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο το Κιτενό Μαυρό πλανήτη. Έχουμε φουλ αγωνιστικό Σαββατοκύριακο, νίκες παντού εννοείται.
0: Life is life. Εδώ για τη συνέχεια Yellow Radio 101,7. Για πάμε λίγο, δυναμώστε την ένταση.

0: Έχουμε εδώ τα χαιρετίσματα από τον φίλο μας τον Πάνο, ο οποίος είναι εκεί στη Γερμανία και λέει στο μπαλκόνι βρίσκεται, λέει, και κάνω ηλιοθεραπεία.
1: Α, έχει ήλιο ή καλό καιρό. Α, πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία, ήλιο.
0: Ο Γιώργος λέει, γιορτάζει, λέει, ο Ευλάμπιος Μαντέκας. Ποιος είναι? Α, ο Δασκαλάκος ήταν, λέει, παιδιά, λέει, με τον Κώστα Βουτσά. Από την ταινία.
1: Α, μάλιστα.
0: Ο Ευλάμπιος.
1: Μάλιστα.
0: Ο Γιώργος μας στέλνει εδώ πέρα το μήνυμά του και λέει καλημέρα, λέει, όλη μέρα. Καλό σου κού να έχουμε με νίκες, λέει, για την Αριανάρα. Στο ποδόσφαιρο πάμε σφαίρα. Για τον μπάσκετ, λέει, ανησυχώ λίγο. Ανάποδα τα έγραψες,
1: δεσί. Μήπως μπερδεύτηκες.
0: Κάτι.
1: Ανησυχείς για τον μπάσκετ.
0: Κάτι έγινε τώρα εδώ πέρα.
1: Καλά, μπορεί να μπερδεύτηκε. Μια που λέμε για μπάσκετ, πάμε να δούμε την δεύτερη αγωνιστική στην Greek Basket League.
0: Και δεν πάμε.
1: Ναι, να μην πάμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, όλα τα παιχνίδια είναι μεσημεριανό απόγευμα. Όπως 3 η ώρα Περιστέρι Ηρακλής, 4 η ώρα Μαρούσι Μύκονος, 4 η ώρα ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας και κλεισμένο το θυρών, Καρδίτσα Ιαπωνική Βίκος 5 η ώρα, 5:30 Άρης ΑΕΚ και Προμηθέας Πάτρας Παναθηναϊκός 7 η ώρα το απόγευμα και τελειώνει η αγωνιστική αύριο Κυριακή 1 η ώρα Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 1 η ώρα στην, ο Ολυμπιακός παίζει σαν Έλα Αρένα στο γήπεδο της ΑΕΚ.
0: ΑΕΚ παίζει, είναι μέχρι να ετοιμαστεί το δικό του να τελειώσει.
1: Βέβαια κάνανε κάποιες οι Ολυμπιακοί εκεί πέρα κάποιες μικροζημιές και έβγαλε ο Ολυμπιακός ΙΚΑΕ ότι θα τα αποζημιώσει και θα τα φτιάξει.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Κάποιοι ανεγκέφαλοι.
0: Τώρα και στις λεπτομέρειες, ρε παιδάκι. Πάντως οι ελληνικές ομάδες την εβδομάδα που μας πέρασε είχαν το απόλυτο. Είχαμε 10 στα 10.
1: Ναι.
0: Όλες δηλαδή.
1: Πραγματικά σε ευρωπαϊκές.
0: Όλες δηλαδή οι ομάδες που παίξαν ευρωπαϊκό παιχνίδι, οι ελληνικές ομάδες, ναι, φέρανε νίκη.
1: Αυτό καλό είναι.
0: 10,
1: καλό.
0: 10 στα 10.
1: Τώρα τι να πούμε για το τι έκανε ο Άρης, τι ατμόσφαιρα υπήρχε.
0: Φανταστική ατμόσφαιρα.
1: Και τον Νίκος Γκάλης, να σου πω κάτι.
0: Δεν, δεν είναι
1: πακέτο.
0: Μόνο αυτό. Αυτή την ατμόσφαιρα την έχουμε ξαναδεί. Έχουμε ξαναδεί και τον Χρήστο Γκάλη. Άκαλα. Τον Νίκο Γκάλη. Έχουμε δει ξανά και τον Σιάο.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι όλα αυτά όταν τα αναδημοσιεύουν άνθρωποι που τους ακολουθούν ίσως και παραπάνω εκατομμύρια από ότι είναι όλη η χώρα μαζί.
1: Σωστά.
0: Η Ελλάδα.
1: Ναι, είναι,
0: είναι κάτι πολύ σημαντικό να το βλέπει και ο υπόλοιπος κόσμος για την ατμόσφαιρα που έχουμε.
1: Και την ατμόσφαιρα και τα καινούργιες κερκίδες και τα LED και το πιο κίτρινο το αγωνιστικό μέσα όλο.
0: Ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ωραίο, πάρα πολύ ωραία προσπάθεια και ο ήχος από ό,τι κατάλαβα δεν ήμουν στο γήπεδο.
1: Ναι,
0: και ο ήχος από ό,τι καταλαβαίνω έχει αλλάξει, έχει βελτιωθεί. Δεν ξέρω εσείς που ήσασταν στο γήπεδο αν μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αυτό.
1: Η ατμόσφαιρα είναι πιο εκρηκτική. Να σας πω λίγο κάτι που έχει βγάλει και η ΚΑΕ Άρης με ανακοίνωσή της ενημερώνει πως η συνοδή για τα ΑΜΕΑ θα εισέρχονται στο γήπεδο με ελεύθερη είσοδο χωρίς αντίτιμο εισιτηρίου.
0: Μάλιστα.
1: Να ξέρετε.
0: Σωστό. Έχει
1: ξεκινήσει ήδη η επικοινωνία με τους συνοδούς του πρώτου εντός έδρας αγώνα που είχε γίνει κόντρα στην Μπούργος ώστε να διευθετηθεί το οικονομικό ζήτημα. Γιατί προφανώς κάποιοι μπαίνανε, δεν ξέρω, κάποιο πρόβλημα υπήρχε, αλλά τώρα
0: ωραία,
1: έχει
0: ωραία, να το ρυθμίσουν. Νάτος και ο Μάκης εκεί πέρα, ο αγαπητός Μάκης, Φάντομ. Το άλλαξε κιόλας και το Φάντομ και το γράφει στα ελληνικά εδώ πέρα στο Viber. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα το γράφει στα αγγλικά. Μια λεπτομέρεια που σας ενδιαφέρει φαντάζομαι πάρα μα πάρα πολύ. Εδώ ο Γεώργιος συνεχίζει τα περίεργα μηνύματα που είπε ότι ανησυχεί για τον μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο λέει θα μας αγοράσει, λέει, ο Κουμπάν.
1: Ποιος είναι αυτός, καλέ?
0: Ο Κουμπάν.
1: Πού έχεις ενημέρωση?
0: Εγώ για Κουμπαράν το βλέπω. Μάλλον κουβάν το βλέπω να πηγαίνουμε. Νάτος και ο Ντένις, καλησπέρα Σταυρούλα και Πέτρο, νίκες παντού, λέει, και ο Κιούμπαν, ο Κιούμπαν λέει, θα είναι ζάχαρη, λέει, για την μπάλα μέχρι να έρθει, λέει, ο Μάσκ. Ναι ρε, ο Μάσκ δεν μπορεί. Ξυπνάει κάθε μέρα και λέει πότε θα πάρω τον Άρη να πούμε, ναι.
1: Εγώ λέω να πάρεις τηλέφωνο την Έφη για να μας πει τον καιρό.
0: Ωραία, πάμε ακούμε λίγο τραγουδάκι, επικοινωνούμε με Έφη Τζούμα και επιστρέφουμε να δούμε τι καιρό θα έχει τις επόμενες ώρες, μέρες.

0: Λοιπόν, έφτασε η ώρα να συνομιλήσουμε με την Έφη Τζούμα, να μας πει τις καιρικές προβλέψεις. Και από ό,τι μου είπε, εκτός αέρα έχει, λέει, πολλά να πει σήμερα. Γεια σου, Έφη.
1: Περιμένω. Γεια σου, Έφη.
2: Γεια σας και χαρά σας, παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, εσύ?
2: Καλά κι εγώ.
0: γιατί όμως με είπες εκτός αέρα έχουμε πολλά να πούμε? Γιατί, τι μας περιμένει?
1: Επιτέλους θα έχει κάποια φαινόμενα που θα πρέπει να προσέξουμε, μάλλον.
0: Λες?
1: Είμαι σίγουρη.
0: Για να ακούσουμε.
2: Φαινόμενα πολλά, διαφορετικά. Βαριχημονιά.
1: Χιόνια στα ορεινά.
2: Χιόνια στα ορεινά, στα καμπαναριά.
0: Έλα τώρα, έρχονται τέτοια πράγματα?
1: Ναι, καλέ. Τώρα θα μας τα πει. Αν δεν παρακολουθείς τακτικά,
0: δηλαδή,
1: το Meteorology Live, εγώ το παρακολουθώ. Τα βλέπω.
0: Να πλώσω χαλιά, δηλαδή.
1: Ναι, εγώ θα πλώσω χαλιά.
2: Κοίταξε, φαίνεται να είναι από τις μοναδικές χρονιές που δεν θα έχουμε να λέμε το μικρό καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου.
1: Ναι.
2: Και θα έχουμε να λέμε ένας Οκτώβρης με ομπρέλες.
1: Μάλιστα.
2: Σίγουρα.
1: Για να τα πάρουμε με τη σειρά.
2: Ναι, θα είναι ένας διαφορετικός μήνας, πολύ διαφορετικός, βέβαια, όπως θα έπρεπε να είναι ουσιαστικά.
1: Ναι, όπως ήταν πιο παλιά. Ναι.
2: Αυτονόητα να τα λέμε περίεργα.
1: Όντως, τα φυσιολογικά.
2: Ναι, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, είμαστε σε δύο φάσεις που θα χωριστούμε τώρα τα φαινόμενα στο σύνολο της χώρας. Να ξεκινήσουμε. Ήδη από χθες έχει κάποιες καταιγίδες στο Ιόνιο και στη Δυτική Ελλάδα. Ήδη και τώρα μπαίνω και μέσα στην κάμερα της Κέρκυρας και εκεί ανοιχτά του Ιωνίου έχει ξεκινήσει ουσιαστικά το κύριος πιάτο. Δίνει ήδη βροχές στο Ιόνιο, αν μπείτε και στις κάμερες, αν μπείτε ιδιαίτερα στην δορυφορική νεφών, εκεί θα καταλάβετε πώς το σύστημα έρχεται από την Ιταλία.
1: Ναι.
2: Πιο συγκεκριμένα θα ξεκινήσει, τι ήδη ξεκίνησε στο Ιόνιο να βρέχει. Σε εμάς εδώ στην Μακεδονία, ουσιαστικά την κεντρική, θα αρχίσει από ώρα σε ώρα να συννεφιάζει. Και από το μεσημέρι πιο πολύ νέφη, πιο πολλά συννεφάκια. Και στην πόλη της Θεσσαλονίκης και γενικότερα στη Μακεδονία, από τις πρώτες βραδινές ώρες ουσιαστικά θα αρχίσει να ψιλοβρέχει.
1: Σήμερα,
2: ναι, αργά από το βράδυ θα αρχίσει να βρέχει. Τώρα ακριβώς τις ώρες δεν μπορώ να τις
1: καλά, ναι, εντάξει, ναι.
2: Αν θα είναι 11.
1: Okay.
2: Θέλω πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για αύριο, κυρίως από τις βραδινές ώρες. Και η Κυριακή, εμείς ουσιαστικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης και για την κεντρική Μακεδονία, αύριο θα έχουμε άστατο καιρό.
1: Mm-hmm. Να ρωτήσω, ο Άρης παίζει αύριο 7 η ώρα.
2: Πού?
1: Εδώ.
2: Θεσσαλονίκη, εδώ παίζουμε?
1: Ναι. Εντός.
2: Εντός, αύριο στις 7.
1: Θα βρέχει, θα είναι ήδη άστατος.
2: Ναι, θα είναι ακριβώς στο πικ των φαινομένων, γιατί από τις πρώτες πρωινές ώρες, κυρίως από το μεσημέρι, θα ενταθούν κυρίως τα φαινόμενα.
1: Μάλιστα.
2: Γενικότερα αύριο η Κυριακή θα είναι, θα σταματάει, θα ανοίγει. Ούτως ή άλλως είναι μια μέρα η οποία όλη τη μέρα θα βρέχει.
1: Ναι, εντάξει. Οπότε θα έρθουν οι βροχές.
0: Οπότε θα βραχούν τα παιδιά μας, δηλαδή.
1: Τι να κάνουμε, θα βραχούν. Τι να κάνουμε, μπαίνουμε σε φθινόπωρο.
2: Αύριο ιδιαίτερα από τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες θα είμαστε ακριβώς στο σύστημα από πάνω μας, από την κεντρική Μακεδονία. Γιατί όπως είπαμε, όπως θα έρχεται από τα ανατολικά αυτό το σύστημα, από τα δυτικά, θα κινείται ανατολικά, εμείς θα είμαστε στο πικ αύριο Κυριακή κυρίως.
0: Μάλιστα.
2: Θα αρχίσουν κάποια ψιλόβροχα από το Σάββατο αργά το βράδυ, Κυριακή πρωί φυσικά, και μεσημέρι θα είμαστε στο πικ. Γιατί αυτό, καθώς θα κινείται ανατολικά, από τις απογευματινές ώρες θα αρχίσει να ανοίγει και ήδη θα έχει φτάσει η Μακεδονία και Θράκης.
1: Αυτά την Κυριακή.
2: Την Δευτέρα.
1: Ναι.
2: Βέβαια, μέχρι την Δευτέρα το πρωί θα είναι τα σύστημα, θα έχει πάει ανατολικά. Εμείς εδώ στην κεντρική Μακεδονία, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, από την Δευτέρα θα αρχίσει να ανοίγει, να σταματάει η πρώτη παύση. Θα έχουμε δηλαδή μια πάυση των φαινομένων για εδώ, για κεντρική Μακεδονία.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί το σύστημα ήδη θα είναι ανατολικά.
0: Μάλιστα.
2: Όμως. Πάμε τώρα στο δεύτερο.
0: Όμως, αυτό.
1: Εγώ την Τρίτη περιμένω.
0: Αυτό με προβληματίζει, το όμως.
1: Για την Τρίτη, εγώ, ναι.
2: Από την Τρίτη, από τις πρωινές μεσημεριανές ώρες, μας έρχεται το δεύτερο κύμα.
1: Μάλιστα.
2: Το οποίο είναι κυρίως προσύννεμο.
1: Δηλαδή.
2: Ο προσύννεμος καιρός, είπαμε τι είναι, η Χαλκιδική, οι περιοχές του Θερμαϊκού και νοτιότερα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, σποράδες και.
2: Ναι, θα πούμε και συγκεκριμένα κάποια πραγματάκια, δεν ξέρω για όσους φίλους μας ακούνε. Από την Τρίτη θέλω πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, και κυρίως Τρίτη και Τετάρτη, μέχρι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, έχουμε ένα δύσκολο σύστημα, το οποίο κάνει σύγκληση, η άνεμη, σποράδες, έβια. Είχε συχνά πολύ έντονα φαινόμενα και πολλές βροχές.
1: Και τα πόδια της Χαλκιδικής.
2: Ναι. Είναι ο καιρός που λέμε, είναι η Χαλκιδική, οι νότιες απολύξεις της Χαλκιδικής, περιοχές γύρω από το Θερμαϊκό και νοτιότερα.
1: Μάλιστα.
2: Ενδεχομένως το πύλιο, οι σποράδες και η έβια να αντιμετωπίσουν λίγο δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα έχουμε πολύ ωραίες. Θα έχουμε, μάλλον να το πω πιο σωστά, στάσιμους καταιγιδοπυρήνες πάνω στα προαναφερθέντα σημεία. Δηλαδή θα έχουμε πολύ νερό. Καθώς αυτό το σύστημα θα κινείται ανατολικά τη Τετάρτη, θα απασχολήσει και το όλο το Ανατολικό Αιγαίο και το Αιγαίο και την Αθήνα και την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
1: Άρα μιλάμε για βροχές, καλές βροχές.
2: Ναι. Ναι, είπαμε το πρώτο κύμα είναι σήμερα και αύριο, παύση Δευτέρα. Και μετά εμείς Τρίτη μεσημέρο, απογευματάκι μέχρι το βράδυ, ας πούμε. Γιατί την Τετάρτη λίγο είπαμε θέλει προσοχή. Μάλλον θα το πω λίγο πιο σωστά, λίγο όσο μπορώ να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένη. Λίγο πάρα πολύ προσοχή Χαλκιδική, Θερμαϊκό και οι περιοχές γύρω σε εμάς από Τρίτη βράδυ μέχρι Τετάρτη.
1: Μάλιστα.
2: Μας πιάνει μεν η άκρη του συστήματος, αλλά ενδεχομένως να έχουμε λίγο πιο περισσότερες βροχές. Και μετά από Τετάρτη και μετά που θα πάει το σύστημα, εμείς θα έχουμε εδώ ηλιοφάνεια ούτως ή άλλως από το Τετάρτη και μεσημέρι δηλαδή. Γιατί αυτό το κύμα, το σύστημα όλο θα πηγαίνει ανατολικά και θα...
1: Ωραία. Από θερμοκρασίες, από ανέμους.
2: Εμείς μέχρι Παρασκευή, Σάββατο, μετά και Κυριακή θα έχουμε ηλιοφάνεια. Δεν έχουμε κάπου από φαινόμενα. Τώρα όμως πάμε στο άλλο το πιο σημαντικό.
0: Πάμε και στο άλλο σημαντικό.
2: Κάτι άλλο. Από την Κυριακή το βράδυ, κυρίως από Δευτέρα, να το πω πιο σωστά, θα έχουμε βοριάδες. Ισχυρούς τυελώδεις.
1: Δόξαση.
2: Ναι, βοριάδες οι οποίοι θα κρατηθούν και θα διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή Σάββατο.
1: Βαρδάρης είναι.
2: Ειδικά θα βλέπουμε το Θερμαϊκό, θα φτάσει 4-5 ίσως τοπικά και 6 μποφόρ.
1: Άρα θα πέσει η θερμοκρασία.
2: Θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία και ενδεχομένως τα όποια φαινόμενα της Τρίτης και της Τετάρτης τα ορεινά τμήματα κατά μήκος των συνόρων μας πιο ανατολική Μακεδονία και η κεντρική Θεσσαλία.

0: το βαρδάρι και θα έχει σε χαμηλά επίπεδα θερμοκρασία. Λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας θα ανεβαίνει γύρω στους 18-20 βαθμούς η θερμοκρασία. Ουσιαστικά θα έχουμε ένα ωραίο φθινόπωρο. Φθινοπωρινές τιμές.
1: Εντάξει, γιατί σήμερα έχει και υγρασία, έχει και ζέστη.
0: Ναι, γιατί έχουμε ανατιάδες.
2: Ναι, από Δευτέρα όμως αλλάζει το σκηνικό, ναι, με τους βοριάδες.
0: Από Κυριακή βράδυ, Δευτέρα ιδιαίτερα πάμε σε φουρτούνα.
1: Ωραία.
0: Χιελώδεις βοριάδες.
1: Okay.
2: Δυναμική έχει μπει η Έφη, έτσι. Δηλαδή,
1: ο Οκτώβριος έχει μπει δυναμικά.
2: Ναι, αλλά η Έφη τα μεταφέρει, δεν.
0: Τα μεταφέρω. Ναι, ο Οκτώβριος φαίνεται να είναι ένα γενικότερο. Έχουμε και μετέπειτα και άλλη συνέχεια.
1: Καλά. Ας φτάσουμε αυτή τη βδομάδα.
0: Ναι, το επόμενο Σάββατο θα πούμε και άλλα πράγματα.
2: Ναι, κράτα για το επόμενο Σάββατο.
0: Ναι, ναι. Καμία σχέση δηλαδή με τον Οκτώβριο που έχουμε συνηθίσει.
1: Ναι, που λέγαμε ότι χαλάει εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον μετά την 28η, μετά, ναι, τον έτσι, Άγιο, ναι, Δημήτριο.
2: Έτσι λέγαμε.
1: Ναι. Έτσι λέγαμε, ναι.
0: Αλλά ξέρετε ότι από ιδιαίτερα Τρίτη, Τετάρτη θα είμαστε με μπουφανάκι σίγουρα. Mm. Καλά, τις βραδινές ώρες θα έχουμε και μονοψήφιες. Δηλαδή το ζεστοχώρι, το
2: κλειδί
0: είναι μονοψήφια. Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως, εγώ που τα βλέπω πού στην εφαρμογή στο Meteorology Live και τις θερμοκρασίες και τις νεφώσεις και τις βροχές που θα έρθουν και την υγρασία και όλα τα πάντα, και έχει πάρα πολλά, ρε παιδιά, μπείτε, κατεβάστε Meteorology Live δωρεάν και πραγματικά μπορείτε να περιηγηθείτε παντού. Με κάμερες, με τα πάντα, δεν ξέρω τι άλλο να πω.
0: Είναι μια ολοκληρωμένη ενημέρωση καιρού, παιδιά. Ολοκληρωμένη. Δηλαδή από τα συστήματα που περιέχει και σε real time με τις κάμερες. Βλέπεις τα συστήματα πώς κινούνται.
2: Εδώ,
0: έχει πολλά πράγματα.
2: Εδώ ο Λάζαρος λέει καλημέρα, μας έφτιαξε την καρδιά η Εφιτζούμα. Λέει στη Νεάπολη Κοζάνη στις 4 θα βρέχει. Λέει που παίζει ο Αλιάκμονας. Ο Αλιάκμον λέει την Κυριακή.
1: Τι να κάνετε.
2: Μας λέει εδώ πέρα ο Λάζαρος. Ο Μάκης τι λέει, άντε λέει και χιόνια. Μα έρχομαι εγώ, λέει, το άλλο Σάββατο. Φέρνω, λέει, το χειμώνα κάτω.
1: Ωραία.
2: Ναι, και μας στέλνει και κάτι φωτογραφίες από εκεί που είναι.
0: Να μας στέλνει κανένα μπιτόνι πετρέλαιο, πες το να.
2: Ναι, καλό θα ήταν.
1: Ο
2: Ερίκος λέει, ο καιρός σήμερα ή θα βρέξει ή θα χιονίσει. Όχι, το είπαμε τι θα κάνει σήμερα. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι στο Αλεξάνδρου λέει θα γίνει τις τρελίες.
1: Άλλο, εκεί είναι κλειστό.
0: Αυτό, αλλά, άλλο αυτό. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να πούμε τοπικά σε κάθε περιοχή, γιατί θα θέλουμε 2 ώρες να λέμε τον καιρό. Έτσι, λέμε γενικά μια πώς θα είναι η διάταξη των φαινομένων. Από εκεί και έπειτα, παιδιά, για αυτό που έχει την εφαρμογή, για την αυλή σας, για την περιοχή σας, για το σπίτι σας, βλέπετε αναλυτικά τι ακριβώς θα κάνει.
2: Ο Πάνος σχολιάζει ότι μόνο στα Γερβενά λέει δεν βρέχει, λέει, για να πάμε, λέει, για μανιτάρια να μαζέψουμε.
1: Για σήμερα.
2: Ο καθένας με τον πόνο του, όπως καταλαβαίνεις.
0: Κοίταξε τώρα λίγο να μιλήσω για τους αγρότες, είναι στην περιοχή αποκομιδής του Βαμβακιού.
2: Ναι.
0: Οπότε είναι λίγο δύσκολο, γιατί θα έχουμε γενικότερα γενικευμένες βροχές. Αυτό είναι το μόνο δύσκολο για τους βαμβακοπαραγωγούς, γιατί είναι στην εποχή που το μαζεύουν. Εκεί είναι λίγο το δύσκολο κομμάτι, αλλά δεν μπορούμε να τα βάλουμε τον καιρό.
1: Ποτέ.
0: Αυτό που είναι να κάνει θα το κάνει.
1: Ποτέ.
2: Έφη Τζούμα, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, φαντάζομαι όλα
1: τα είπες. Αναλυτικά μας τα είπε, με το Meteorology Live κατεβάστε και εκεί τα βλέπετε όλα αναλυτικά.
2: Σωστά.
1: Εγώ από εκεί καταλαβαίνω τι γίνεται. Να ξέρετε.
0: Αυτά, παιδιά, έχω να πω, θα πούμε καιρό, θα πούμε πολύ ωραία πράγματα.
1: Ωραία.
0: Γιατί γίνονται πολύ όμορφα πράγματα στη Meteorology. Σας ετοιμάζω, νομίζω, μια εφαρμογή η οποία δεν θα υπάρχει παράλληλη, παρόμοια στον κόσμο. Για πολύ εξελιγμένα μηχανήματα και πράγματα.
2: Περιμένουμε τα νεότερα.
1: Αναμένουμε, Έφη.
0: Σας ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Με τη νίκη στον Άρη μας.
1: Και θα τα ξαναπούμε το άλλο Σάββατο. Πολλά φιλάκια.
2: Γεια σου, Έφη. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, εδώ ο Μάκης με ενημερώνει ότι εκεί πέρα λέει είναι 3,10 ευρώ λέει το λίτρο. Δεν συμφέρει. Άμα είναι 3,10. Άστο καλύτερα, ρε παιδί μου, μην το παιδεύουμε. Έχω και μία γραμμή που δεν ξέρω αν μας περίμενε ο άνθρωπος, παρακαλώ.
1: Όχι, δεν πειράζει.
2: Μην περίμενε, εντάξει, λογικό. Λοιπόν, από εδώ και πέρα έχουμε ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 2310-328-828. Όποιος θέλει να μας καλέσει, να πει την καλημέρα του, την καλησπέρα του ή να σχολιάσει ό,τι θέλει, οποιοδήποτε θέμα θέλει. Είστε με τον Καρβέλα, με τη Βύση. Θέλετε να πείτε κάτι για τον Άρη. Θέλετε να πείτε κάτι για το πετρέλαιο. Πείτε τα όλα.
1: Εγώ να σας πω όμως λίγο κάτι.
2: Τι θες πάλι.
1: Ότι αυτή η ατμόσφαιρα που έχει στον Άρη, ναι, άκου να δεις. πήγε, έφτασε από τη Χιλή μέχρι το Ιράν, έχω να σας πω. Και γιατί ναι. Βίντεο που αναρτήθηκε στο λογαριασμό της Εθνικής Τηλεόρασης Χιλής ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο προβολές.
2: Ναι.

0: μέσα σε μία μέρα και έχουν συγκεντρωθεί 60.000 likes στη δημοσίευση με πάνω από 1.000.000 προβολές, 700 σχόλια. Φανταστείτε.
1: Στη χιλή.
0: Στη χιλή.
1: Τι λες ρε παιδί μου να πούμε. Λοιπόν, πάμε τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
1: Α, να
0: καλησπέρα.
1: Και έλεγα εγώ, ορίστε, δεν θα πάρει τηλέφωνο. Να τους.
2: Έχω πάρει εγώ και το κλείσα. Τι είναι.
1: Τι λουλουλουλουλουλουλουλουλ, μωρέ, κάτσε, άκου τον καιρό να πούμε. Τι
0: μίλα όμορφα.
1: Θα πεις, τώρα, θα, πεις, θα πεις μπράβο στην ομάδα ή όχι.
2: Έπαιξε καλά από εδώ και είσαι.
1: Ναι.
2: Άκους, δεν το.
1: Από εδώ
2: έπαιξε καλά. Γιατί εσύ. Ήταν το αφεντικό και παίξανε.
1: Α, γι' αυτό παίξανε καλά. Φοβήθηκαν.
2: Δεν είναι, γιατί. Μου λες, αν ήταν το αφεντικό στην Καρδίτσα, δεν θα κερδίζαν.
1: Α, αν πήγαινε, πιστεύεις, δηλαδή ο Σιάου στην Καρδίτσα δεν παίζανε καλά.
2: Βέβαια. Ναι. Το αφεντικό δίνουν. Και το 200%.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί το αφεντικό λεφτά αυτός είναι. Λεφτά αυτός είναι.
1: Εντάξει, αφού βρήκες το πιο.
2: Πώς για. Και σήμερα θα είναι και εσύ με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Θα με έρθει να κερδίσει την ΑΕΚ.
1: Α, θα είναι το αφεντικό, να ξέρουμε.
2: Φυσικά θα είναι και σήμερα.
1: Α, δεν ξέρω. Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση.
2: Ναι. Εγώ πληροφορήθηκα και θα είναι και σήμερα.
1: Α, θα είναι και σήμερα.
2: Κοίταξε, πέτω λίγο γάμπη χορεύουν τα ποντίκια.
1: Μάλιστα. Τι να κάνουμε, δηλαδή να μετακομίσει ο Σιάο εδώ μονίμως στη Θεσσαλονίκη.
2: Άμα είναι τέτοιο, γιατί. Γιατί, φίλε, η φτέρνα στο κεφάλι πάει. Άμα είναι αυτός.
1: Μάλιστα.
2: Το Γάρι.
1: Αυτή την προέκταση.
2: Στο σταθμό τι λέγανε ο Παγκόσμιο το Γάρι, δεν το Γάρι.
1: Ναι, ναι. Αυτή την προέκταση δεν την είχα συλλάβει, ότι παίξαν καλά γιατί ήταν ο Σιάο μπροστά.
2: Φυσικά. Γιατί παίξανε. Βέβαια, θυμάσαι όταν ήρθε εδώ και δεν με έβαλα μπάσκετ και φόρεσε ο άνθρωπος.
1: Καλά, πέραν αυτό πάντως άρεσε η ομάδα, καλά παίξαμε, ναι, πήραμε την νίκη, μια χαρά.
2: Παίξαμε καλά.
1: Ναι.
2: Κοίταξε, ακόμα νωρίς είναι. Νωρίς είναι, δηλαδή, ακόμα δεν ήρθαν αλλά μεταξύ τους. Θέλει δουλειά ακόμα.
1: Ναι, σ' ακούω.
2: Για το ποδόσφαιρο.
1: Το ποδόσφαιρο κακώς ξεκινάει.
2: Κοίταξε, να σου πω ένα πράγμα. Γιατί δεν το ρίχνουν τον Πέλο στην Ιταθική, αν είμαστε εμείς, εμάς μας ρίξανε. Τον Πέλο γιατί το ρίχνουνε. Τώρα θα πάει στην αίθουσα, θα δικαιωθεί, θα το δεις.
1: Τώρα αυτό που κολλάει τώρα με τον Αυριανό Αχωνάνηση Αβραάμ.
2: Γιατί δεν έγινε το 12, δεν έγινε.
1: Παιδάκι
2: δεν έγινε, Μασαϊκό.
1: Με ποιον παίζουμε, παιδάκι μου, αύριο.
2: Με τον Βόλο παίζουμε.
1: Ωραία, τι, πες μου για τον Βόλο, τι μου λες τώρα.
2: Ναι, για τον Βόλο παίζουμε, αλλά είδες. Μείον τρεις έφαγε, αλλά κανένας δεν δικαιωθεί. Εμείς κάναμε τέτοιο, μας δείξαν την Αττική. Πώς για πέτρο, αυτό δεν το ρίχνουνε. Αυτό δεν το ρίχνουνε. Αυτό είναι από τον απέναντι, τον Παναθηναϊκό, αυτοί όχι. Δεν πάνε να κάνουνε όρια, δεν θυμάσαι το Ηρακλή που το ρίξε με τα λουλούδια, την Καστοριά.
0: Ωραία, τον αγώνα θα το δει σήμερα, Αβραάμ.
2: Θα το δω.
0: Ωραία.
1: Δεν μου λες, Αβραάμ, του Ηρακλή που παρουσίασαν το. Πώς το λένε, την.
0: Μασκότ.
1: Τη μασκότ, σ' άρεσε η Γριούλα.
0: Τι χάιδο. Έξυπνο. Έξυπνο.
1: Τι δεν σ' άρεσε.
2: Καλή ήταν, καλή.
0: Ωραία.
1: Α, καλή ήταν.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε, Αβραάμ.
1: Γεια σου, Αβραάμ.
0: Γεια σου, Αβραάμ.
1: Ναι. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε σένα, το όνομά σου.
3: Μάνος από Εύωσμο.
1: Έλα,
0: γεια
1: Μάνο.
0: Σου, Μάνο.
1: Σ' ακούμε.
3: Η υπομονή μεγάλη αρετή.
1: Ναι, όντως.
0: Σίγουρα.
3: Χαρά στο κουράγιο σας, ναι. Ήθελα να πω για τον μπάσκετ περισσότερο.
1: Να πεις, ό,τι θες.
3: Είμαι μπασκετικός και το DNA μου, αλλά νομίζω και το DNA γενικά της ομάδας είναι μπασκετικό.
1: Ναι.
3: Ξεκίνησα με ένα άλλο που λένε της ομάδας, με τον Δημητρίβης, ας πούμε. Τον έκανα πολύ κέφι, αλλά σαν το Θανασάρα, παιδιά, δεν έχει.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει.
3: Δεν υπάρχει. Αυτό το άνθρωπος το ζει. Και μας το μεταδίδει, ας πούμε, στην κερκίδα, στην τηλεόραση όπου γινόμαστε, και είναι φοβερό.
0: Ναι.
1: Δεν μου λες, ήσουν μέσα στο γήπεδο τώρα.
3: Όχι, δεν ήμουνα. Άργησα στη δουλειά να πάω, γιατί ήμουν και με τη Μάριον εκείνη τη μέρα. Δεν μπόρεσα να πάω.
0: Δεν πειράζει.
1: Καλά, αυτό που λες το βλέπεις και από την τηλεόραση.
0: Ναι, εντάξει, δηλαδή λες και θες να μπεις μέσα στο γήπεδο.
3: Ανατριχύλα εντελώς, δηλαδή δεν υπάρχει. Ο Θανάσης δεν υπάρχει.
0: Ναι, ναι, ναι. Γενικά πάντα ήταν έτσι, αλλά τώρα ένα παραπάνω.
3: Να σας πω κάτι, πιστεύω ότι στην αρχή που τον πήραμε, ας πούμε, έγινε μεταγραφή. Εντάξει, δεν ενθουσιαστήκαμε και τρελά, αλλά η όλη φάση είναι ότι αυτά που του ζητάει ο προπονητής, όσο μπορεί το παιδί τα κάνει.
0: Όχι, είναι δεν, πολύτιμος,
1: εγώ πιστεύω ότι αυτά που θέλει ο Σπανούλης τα κάνει τα και με το παραπάνω. Ναι, δηλαδή ναι. Ο ρόλος του.
3: Για 1,5-2 λεπτά σε κάθε δεκάλεπτο που περίπου τον βάζει.
1: Ναι, περίπου.
3: Ναι, αυτά που ναι, τα κάνει το παιδί, παρακολουθεί. Για την ηλικία του και αυτά, αλλά ναι, είναι πολύ καλός. Πάρα πολύ.
0: Πολύτιμος, πολύτιμος.
1: Πολύτιμος και για τα αποδυτήρια
0: και για
1: την...
0: Για όλα.
3: Θα δούμε το απόγευμα μία να πάνε όλα καλά. Τώρα για το ποδόσφαιρο αύριο.
0: Θα δούμε.
3: Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Εγώ τα είπα από την αρχή της εκπομπής. Γιατί ξεκινάει πάλι καλά, δεν ήμασταν ήρεμοι?
3: Ναι, εν μέρη καλά το λες.
0: Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να παίξει και ποδόσφαιρο.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις τι ώρα. Δες πως είμαστε στο μπάσκετ, είμαστε στο Zenit.
0: Σε καλό, ναι, σε καλό.
3: Κάπως είμαστε, ναι, αυτό που λένε του ύψου και του βάθους. Τώρα τι να κάνουμε, εντάξει.
0: Θα τη βρούμε και εκεί την άκρη. Δεν
3: μπορεί. Μακάρι.
0: Ελπίζουμε.
3: Να ποδόσφαιρο,
0: ελπίζουμε.
3: Ναι. Να πάμε όλα καλά. Καλό μεσημέρι, παιδιά.
1: Να σε καλά,
0: να σε καλά Μάνο.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, γεια σου. Πάμε λίγο στο Στέφανο που μας περιμένει στο Viber. Έλα, Στέφανε.
0: Γεια σου, Στέφανε.
4: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλά, εσύ.
1: Μια χαρά, Στέφανε. Εσύ.
0: Εμείς καλά.
4: Περιμένουμε,
0: εσύ.
4: Περιμένουμε να περάσει η ώρα, να περάσει η ώρα να έρθει να δούμε τους αγώνες, παιδιά. Να δούμε τι θα κάνει. Εκτάσαμε σε σημείο να λέμε πότε παίζει η Αριανάρα τώρα, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, αυτό θέλουμε, ναι.
4: Για τον μπάσκετ ιδίως, ναι, για τον μπάσκετ ιδίως, ναι. Ωραία, και εμένα μου άρεσε η ομάδα, παιδιά, τον αγώνα της Τετάρτης. Ήταν ναι. Ευχάριστη η ατμόσφαιρα, εντάξει, την ατμόσφαιρα.
0: Εξαιρετική, εκρηκτική.
4: Δεν υπάρχουν λόγια, παιδιά, γίνεται κάθε φορά και καλύτερη θα γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι κάθε φορά και καλύτερη. Κάτι καινούριο θα βγαίνει, τα παιδιά εκεί πέρα θα σκαρφίζονται κάτι καινούργιες τακτικές και κάτι καινούριο θα βγάζουν. Θα έχει ενδιαφέρον όχι μόνο αγωνιστικά πλέον το ο μπασκετικός Άρης, έτσι, θα έχει και έξω αγωνιστικά ενδιαφέρον.
0: Όλο αυτό πάει πακέτο, πάει δηλαδή, πακέτο αυτό. Αυτό είναι...
4: Ναι, έτσι είναι, παιδιά, ναι. Έτσι είναι, παιδιά. Γιατί για μένα, εγώ το λέω ότι όταν ξεκινήσεις να πας να δώσεις τη μέρα σου, έτσι, σε μια τέτοια εκδήλωση, έτσι, πρέπει να έχεις ώρες μπροστά σου και πίσω σου και μετά. Έτσι, πρέπει να έχεις να πας 2-3 ώρες μπροστά, να ευχαριστηθείς τον περίγυρο και του γηπέδου, την ατμόσφαιρα.
0: Ναι, ναι, όλο.
4: Να πας να φας κάτι,
0: τον παλμό,
4: να αρχίσεις κάτι,
0: ναι,
4: ένα καφεδάκι.
0: Ναι.
4: Ναι, δηλαδή όλα αυτά μετράνε. Δηλαδή δεν είναι ότι φεύγω από το σπίτι, πάω στο γήπεδο, τελείωσε αγώνας, έφυγα, πήγα πάλι στο σπίτι.
0: Ο αθλητισμός είναι ψυχαγωγία. Ας το πιάσουμε από εκεί. Αλλά έχουμε ξεχάσει ότι ο αθλητισμός είναι ψυχαγωγία. Έτσι,
4: αυτό ακριβώς, και μπορεί να συνδυάσει πολλά πράγματα πριν σε σχέση με την ομάδα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Οπότε, ίσως άμα είναι ο καιρός καλός κιόλας, αν το επιτρέπει ο καιρός, τότε είναι πολύ ευχάριστο.
0: Σίγουρα.
4: Δηλαδή, να φύγεις, να πας, να κάνεις και τη βόλτα στο γήπεδο εκεί.
1: Βέβαια.
4: Έτσι, να συναντήσεις και φίλους.
0: Τα πάντα,
4: όλα
0: ναι, ναι,
4: αυτά
0: ναι, ναι,
4: είναι συνυφασμένα, έτσι, μεταξύ τους. Και πιστεύω ότι ο Άρης θα φέρει μεγάλη χαρά.
0: Μεγάλες στιγμές.
4: Στιγμές, ναι, που σε κόσμο που θα συναντιέται μεταξύ τους εκεί πέρα, ας πούμε, και στα παιδιά.
0: Και στα εύκολα και στα δύσκολα όμως. Έτσι, και στα εύκολα, όλα μαζί.
4: Εννοείται, παιδιά, έτσι, από τη στιγμή που το νερό έχει μπει στα βλάκια για το μπάσκετ, έτσι, πιστεύω ότι θα πηγαίνει όλο προς το καλύτερο. Θα είναι δηλαδή όλες ευχάριστες. Εντάξει, θα έχουμε και ήττες.
0: Καλά, λογικό είναι.
4: Μέσα στο πρόγραμμα,
0: εντάξει, στο πρόγραμμα έτσι, είναι, βέβαια.
4: Αλλά η ουσία θα είναι μία. Ότι το ποτάμι κυλάει σε μία κατεύθυνση, έχει μπει το νερό στα βλάκια που λέμε, ας πούμε, έτσι, και θα δούμε καλά πράγματα στο μπάσκετ, εγώ πιστεύω. Θα δούμε και ωραίες εμφανίσεις με μεγάλα σκορ, πιστεύω. Έχουμε πάγκο, έχουμε πολύ μεγάλο πάγκο, παιδιά, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Δηλαδή,
0: σημαντικό,
4: σκεφτείτε
0: ναι.
4: Ότι και στο προηγούμενο αγώνα και στα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια, έτσι, ο πάγκος μπήκε μέσα και άλλαξε λίγο την εικόνα της ομάδας.
1: Ναι.
4: Ιδίως στον αγώνα στη Γαλλία μέσα, έτσι.
1: Ναι, σαφώς.
4: Ο Πάγκος μπήκε μέσα και λίγο.
0: Έλα.
4: Ναι, σε ακούω, Πέτρο.
1: Ναι, λέω.
4: Εγώ νόμιζα κόπηκε.
0: Όχι, σε ακούω.
4: Εντάξει, τώρα για το ποδόσφαιρο, τι να πεις, το ποδόσφαιρο, φτάσαμε στο ποδόσφαιρο να λέμε ότι έχει και ποδόσφαιρο σήμερα, έτσι. Το λέμε δηλαδή με μια απαξιωτική
0: όχι,
4: διάθεση.
0: Δεν είναι, όχι, ακριβώς, δεν είναι απαξιωτική.
1: Δεν είναι απαξιωτική, ρε παιδί μου. Τώρα αυτό που έλεγα πριν είναι χιουμοριστικό, όπως καταλαβαίνεις, ότι γιατί επιστρέφουμε.
4: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, Το λέω και εγώ με χιουμοριστικό τρόπο το λέω. Δηλαδή, ότι φτάσαμε όμως να το λέμε. Έτσι, ο κόσμος το λέει μεταξύ του. Το λένε όμως. Και στο ράδιο το λένε. Έτσι, και το λένε με μια όχι απαξιωτική, μια διάθεση που λες ότι εντάξει, μωρέ, έχει ποδόσφαιρο, έχει μια κάπως. Ενώ στο μπάσκετ λες πάμε, έχει μπάσκετ σήμερα.
1: Ναι, ας ελπίσουμε αύριο να δούμε κάτι άλλο στο ποδόσφαιρο. Ας ελπίσουμε.
0: Ωραία, Στέφανε.
4: Ναι, εντάξει, παιδιά, θα δούμε. Μακάρι να νικήσουμε. Νίκες περιμένουμε. Έτσι.
1: Πάμε.
4: Ήταν full πάλι σε αγωνιστικές.
1: Πάμε, οπότε, Στέφανε. Έχω άλλες δύο γραμμές, Στέφανε.
0: Σε φιλούμε.
4: Έγινε, παιδιά.
0: Καλή μέρα να έχει.
1: Γεια σου, Στέφανε. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, πάμε στην γραμμή, παρακαλώ. Μας περιμένετε.
5: Βέβαια, περιμένω. Καλό μεσημέρι.
1: Τι κάνετε.
0: Χαίρετε, κύριε Κώστα.
5: Βέβαια, περιμένω. Μιλάω Στέφανος από τη Γερμανία. Και πρέπει να το ακούσουμε, τι να κάνουμε.
1: Α, σωστός.
5: Έτσι είναι.
1: Τι κάνετε, κύριε Κώστα?
0: Πώς είστε?
5: Καλά, δόξα τω Θεώ και ευχάριστα.
1: Τον βλέπεις, είναι ανεβασμένος. Ήρθε η Ευρωπαϊκή Νίκη,
0: καλά,
1: μια χαρά
0: εντάξει,
1: είναι.
0: Εντάξει, γιατί να μην είναι.
5: Πετρό, δεν το κρύψω. Δάκρυσα, έκλαιγα σαν μικρό παιδί.
0: Εντάξει, η αίσθηση
5: μετά
0: όλο αυτό.
5: Τόσα
0: που...
5: χρόνια που ναι, να ναι.
0: Εντάξει, και όλο το κλίμα εκεί μέσα.
5: Όλο,
0: πολύ
5: έτσι,
0: λογικό.
5: Έτσι,
0: πολύ έτσι, λογικό. Εντάξει, σε όλους μας. Αυτό έτσι
5: το κλίμα. Αυτό εδώ το. Ο προπονητής τον κάναν και πρόσκληση να έρθει. Άμα έρθει για να γίνει το βέλα να δει.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
5: Ο Γιάννης με τα βιντεάκια που ανέβασε τρέλανε τους Αμερικάνους.
1: Βέβαια. Σκέψω ότι το Γιάννη.
5: Όλοι.
1: Ναι, σκέψω ότι το Γιάννη τον ακολουθούν σε νούμερο, ας το πούμε. Είναι λίγο μεγαλύτερο από την Ελλάδα.
0: Ναι,
5: ναι, ναι, ξέρω.
0: Δεν υπάρχει. Ναι.
5: Εσείς πώς.
0: Καλά. Καλά. Με τα πάνω μας, με τα κάτω μας, με τα πολλά.
5: Εντάξει.
0: Όλα όπως είναι όλοι, ναι.
5: Ηρεμία, από υγεία να είμαστε καλά και.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
5: Όλα πάνε.
1: Να,
5: που λένε.
1: Να είστε καλά,
0: να είστε
1: κύριε
0: καλά,
1: Κώστα.
0: Κύριε Κώστα. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, ωραία. Πάμε και στην τελευταία γραμμή για την πρώτη ώρα. Παρακαλώ, μας περιμένετε.
6: Περιμέναμε.
0: Χαίρετε.
1: Ο κύριος Γιάννης.
6: Κάνετε.
0: Καλά είμαστε εσείς.
1: Καλά, πού ήσουν, ρε Γιάννη, την προηγούμενη εβδομάδα που είπα ότι το αφιέρωσα και στον ίδιο κιόλας. Που είπα ότι σαν σήμερα δημιουργήθηκε η Νέα Δημοκρατία. Πού ήσουν,
6: πού ήμουν,
1: γιατί δεν μας άκουγε στην αρχή της εκπομπής?
6: Είχα θέμα, πώς το λέω.
1: Είχες θέμα, είχες θέμα, τα καλύτερα δεν ακούς.
0: Ωραία.
6: Ευχάριστε.
0: Καλά είσαι.
6: Καλά είμαι.
0: Μπράβο, αυτό έχει σημασία.
6: Χαιρετισμού στον Στέφανο που τον άκουσα προλίγο, έχω και ένα. Λοιπόν,
1: για πες.
6: Είχες πει προλίγο,
1: ναι.
6: Με όλη την αγάπη του Στέφανο.
1: Παρακαλώ.
6: Για τη μασκότ του Ηρακλή.
1: Ναι, ναι. Που την ντύσανε γριά.
6: Αυτό μας ενδιαφέρει, η μασκότ του Ηρακλή.
1: Όχι.
0: Εμείς σχολιάζουμε τα πάντα.
6: Ναι, αλλά δεν σχολιάσατε το βασικό για τον Ηρακλή.
1: Για πες.
0: Ποιο?
6: Που έτωξε με τους Σκοπιανούς. Οι Σκοπιανοί βγάλανε σημαία πανό με τη Θεσσαλονίκη φωτογραφία και τη Χαλκιδική, ότι είναι Σκόπια.
1: Ναι.
6: Είναι δικά τους. Δεν άκουσα από κανέναν να τη σχολιάσει. Από κανέναν.
0: Α, δεν γνωρίζουμε.
1: Νομίζω, έχω την εντύπωση ότι ο Ηρακλής επισήμως διαμαρτυρήθηκε. Έχω αυτή την εντύπωση.
6: Ο Ηρακλής.
1: Ναι, ναι, έχω αυτή την εντύπωση.
6: Τον ενδιέφερε άμεσα. Λοιπόν, πού είναι ο πρωθυπουργός, υπουργός εξωτερικών? Αυτή πού είναι? Αλλά θα μου πεις, εδώ βγήκε ο Αμερικάνος υπουργός και είπε στην ελληνική αντιπροσωπεία, αυτό το βλάκα τι, δεν τα είπα εγώ, ο Αμερικάνος τα είπε.
1: Ναι.
6: Αυτό το βλάκα τι τον θέλετε και τον στηρίζετε για το Μητσοτάκη?
1: Πότε το είπα αυτό?
6: Γι' αυτό δεν απάντησε, δεν είπε κάτι, αλλά μια απάντηση να δώσει.
1: Είπε κάτι τέτοιο ο υπουργός εξωτερικών της Αμερικής?
6: Ψάξτε να το πω. Δεν λέτε τα θέματα που μας ενδιαφέρουν.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει. Η οικονομία σε ενδιαφέρει?
6: Η οικονομία?
0: Ναι.
6: Είναι το πρώτο.
0: Εμείς τα λέμε, αλλά εδώ δεν υπάρχει απήχηση, οπότε.
6: Ναι. Όπως και με ενδιαφέρει και ο Άρης πάρα πάρα πολύ.
1: Mm-hmm.
6: Γιατί βλέπω ότι με δύο νίκες του μπάσκετ έχουμε ξεφτυλίσει το ποδόσφαιρο, δηλαδή το υποβαθμίσαμε πάρα πολύ.
0: Τι φταίει το μπάσκετ
1: το
0: για το ποδόσφαιρο?
1: Μόνο
0: ήταν
1: το κατάφερε.
0: Υποβαθμισμένο ήδη.
6: Όχι, για τους Συναριανούς λέω.
0: Τι?
6: Ο ένας και ο άλλος και Αντετοκούμπο και ο Θανάσης.
0: Ναι, πού είναι το θέμα, πού είναι το πρόβλημα?
6: Ρε παιδιά, το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς του αθλήματος.
0: Για άλλους είναι το μπάσκετ.
6: Όχι. Ο Άρης υπάρχει γιατί είναι το ποδόσφαιρο.
0: Όχι, ο Άρης υπάρχει γιατί ήταν το μπάσκετ.
1: Όχι. Ανάποδα το λες.
6: Δεν τα λέω καθόλου ανάποδα.
0: Εντάξει, άποψή σου. Εντάξει,
6: okay. Δεν υποβαθμίζουμε το ποδόσφαιρο.
1: Θα κατάφερε μόνο του μια χαρά, δεν χρειάζεται εμείς να πούμε κάτι παραπάνω.
6: Άντε, συνεχίζουμε και λέμε, αυτό κατάλαβα. Τέλος πάντων, έγινε.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Δεν έχει κέφι ο Γιάννης σήμερα. Ήρθε με άσχημη διάθεση. Λοιπόν, αγαπητοί μου, πάμε να ακούσουμε ώρα
0: διαφημίσεις
1: και επιστρέφουμε εδώ πέρα για τη δεύτερη ώρα να είχαμε να λέγαμε.
7: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
7: Μασούτης. Οικονομία.

0: Επόμενος.
1: Ναι, ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Ο Αλφα Σιγμάρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr / sponsors. Αλφα Σιγμάρης. We are the color. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Αχ, πείνασα.
8: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You,
9: το δικό μου αγαπημένο.
10: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
11: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
10: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
11: Ποιος εγώ?
10: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
11: Και ejectionservice.gr.
10: Λύσαξες.
12: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
16: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.
22: Ακούτε την εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε.

0: 12 λεπτά μετά τη μία. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Yellow Radio 101,7 και στην εκπομπή να είχαμε να λέγαμε. Είπαμε λίγο να ευθυμίσουμε, ρε παιδί μου, για ένα τρίωρο. Δεν το αντέχετε, βλέπω. Δεν το αντέχετε. Θέλετε εκεί ένα τρίωρο να έχουμε. Ναι, λοιπόν. Δεν μπορείτε 3 ώρες να πάτε χαλαρή, ε. Εδώ σε αυτό το τρίωρο τώρα θα λύσουμε όλα τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, των πολέμων, όλα εδώ θα τα λύσουμε. 3 ώρες χαλαρή δεν μπορούμε να είμαστε. Πείτε μας, κυρία Σταυρούλα.
1: Λοιπόν, η ΚΑΕΡΙΣ έστειλε ένα μήνυμα προς τους φιλάθλους που θα παρευρίσκονται στο Νικ Γκάλις Χολ.
0: Ναι.
1: Να πούμε μερικά πράγματα. Ότι η προσέλευση των φιλάθλων στο Αλεξάνδριο πραγματοποιείται πεζή, έτσι.
0: Ναι.
1: Μέσω της ανατολικής και νότιας πύλης της ΔΕΘ, καθώς και από την κεντρική είσοδο επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη. Τώρα, υπάρχουν ειδικές εισόδια ανακατηγορία εισιτηρίου, Kurz Sitz, είσοδος αποκλειστικά μέσω των VIP Lands, Platinum, είσοδος από το καφέ του γηπέδου, οι suites που είναι είσοδος από τη θύρα 3 με δυνατότητα fast track πρόσβασης, χωρίς αναμονή στην κανονική ουρά με την επίδειξη του αντίστοιχου εισιτηρίου, και οι δικαιούχοι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και τα αμαία εισέρχονται με όχημα από την πύλη της ΔΕΘ επί της Εγνατίας Οδού. Η πρόσβαση στον προκαθορισμένο χώρο στάθμης πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχου εισιτηρίων διαρκείας ή του αντίστοιχου δικαιολογητικού πρόσβασης. Να πούμε ότι σήμερα δεν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια. Ο αγώνας με την ΑΕΚ δεν θα λειτουργήσει το Fan Zone στο χώρο έξω από την μπουτίκ. Η είσοδος από τη ΔΕΘ θα είναι ανοιχτή για τα οχήματα με εισιτήριο Platinum. Η προσέλευση, όπως ξέρετε, πρέπει να είναι λίγο πιο νωρίτερα για να μην υπάρχουν έτσι συνωστισμός. Τα παιδιά να έχουν τους συνοδούς τους, για λόγους ασφαλείας αγκαλιά με είναι πιο μικρά. Η αποχώρηση βέβαια από το γήπεδο θα γίνεται σιγά σιγά. Ωραία. Και στηρίζουμε την ομάδα του Άρη.
0: Δεν μου λες, έχουμε και γυναικείο.
1: Λοιπόν, έχουμε γυναικείο. Έχουμε μπάσκετ,
0: τι ναι. Είναι Άρης, ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ Άρης.
1: Έχουμε ΠΑΟΚ Άρης, μπάσκετ γυναικών, όπου θα το δείξει η ελεύθερη τηλεόραση. Η ομάδα μπάσκετ των γυναικών.
0: Η ελεύθερη τηλεόραση εννοείς ποιο?
1: Τώρα θα σας πω. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί την Κυριακή αύριο, ναι. 1 η ώρα, ζωντανά από την TV 100.
0: Μάλιστα.
1: Όπου εκεί η ομάδα μπάσκετ των γυναικών ετοιμάζεται για το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, πηγαίνοντας στην Πειλαία για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Οπότε αύριο 1 η ώρα στην TV 100.
1: Είχαν βέβαια μια ήττα με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου στο Νικ Γκάλις Χολ. Οπότε αναμένουμε μια νίκη.
0: Ταυριανά.
1: Ναι.
0: Εδώ ο Μάκης κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, αν μας ακούτε εκεί πέρα στην ΚΑΕ. Εμείς, λέει, του εξωτερικού δεν πρέπει να έχουμε, λέει, μια κερκίδα μόνο για μας. Λέω εγώ τώρα, λέει ο Μάκης.
1: Μάλιστα, οκ. Okay.
0: Ναι, είναι που έχουμε, Μάκη μου, ένα κήπεδο που παίρνει είσαμε 25.000 ανθρώπους και λέμε δεν κάνουμε και μια κερκίδα για του εξωτερικού.
1: Έχουμε τόσο χώρο εκεί μέσα στο
0: πολύ
1: παλέ.
0: Χώρο. Σε λίγο δεν ξέρω πού αλλού θα βάλουμε κερκίδες, πού αλλού έχει μείνει. Να καλύψουμε και τον πίνακα. Γιατί πρέπει να βλέπουμε το σκορ, δεν καταλαβαίνω. Σιγά δηλαδή. Έχει παράπονα επίσης ο Μάκης, λέει, η Σταυρούλα είναι θυμωμένη, λέει, μαζί μου. Ούτε καλημέρα, λέει, δεν μου έχει
1: πώς
0: πει, ούτε γεια.
1: Δεν ακούς.
0: Παραπονιέται ο Μάκης.
1: Όταν είδε ο Μάκης φάντομ, αυτό δεν είπε.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς δεν είπα εγώ καλημέρα.
0: Είπες,
1: Εγώ τα θυμάμαι, Μάκη. Πού ήσουνα?
0: Λοιπόν, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 2310-328-828. Όποιος θέλει να μας καλέσει στο Viber τα μηνύματά σας στο 6936-512-099. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι λίγο μετά τις 2 θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με Χρήστο Γκάλη.
1: Βεβαίως.
0: Να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ για το σημερινό αγώνα.
1: Και τι έγινε και μες την εβδομάδα στο ευρωπαϊκό.
0: Βέβαια, από ό,τι βλέπω, αναμετάδοση σήμερα του αγώνα θα κάνει ο Δημήτρης,
1: ναι, ο Σαλής. Ναι, ο Σαλής, ναι. Και στο στούντιο ο Τιμός Δελιγιαννίδης.

0: δεν μπορεί, το καταλαβαίνουν. Μόλις είναι να βάλω τραγούδι, τότε παίρνουν τηλέφωνο.
1: Και τι τραγούδι.
0: Ναι, ρε παιδί, ναι. Να πούμε. Λοιπόν, πάμε στο 2313-28-828. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ήταν στον αγώνα, ρε. Ζέστη και ξέρω ψωμί. Παιδιά.
0: Έλα.
2: Τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε, εσύ.
2: Θέλω να πω μόνο ένα λεπτό. Είχε χθεσινή μια κουβέντα για διαμάχη Γκάρι Γιαννάκη το πρωί. Δεν μπορούσα να τηλεφωνήσω. Θα το πω εδώ πέρα τη γνώμη μου. Δεν σας πειράζει, φαντάζομαι.
0: Όχι.
2: Λοιπόν. Κράζει το πρώτο Γιαννάκη, παιδιά μου, και οι δύο είναι τεράστιοι Γκάρι Γιαννάκη. Απλά είχαν κόντρες. Σε όλες τις μεγάλες ομάδες υπάρχουν οι κόντρες. Απλά είχαν το ταλέντο και τη μανιά στο παιχνίδι μέσα να τα λύνουν και να κατακτάνε τίτλους. Αυτό είναι το δημιουργικό. Το μη δημιουργικό είναι όταν πλακώνεται και δεν παίζει ο ένας, δεν παίζει ο άλλος, κάνουν κλίκες. Κατάλαβες.
0: Ωραία.
2: Και αυτό που... δεν άκουσα.
0: Ωραία, λέω, ναι.
2: Και αυτό που... Α, να κλείσω.
0: Όχι, ναι, λέω.
1: Ναι, συνέχισε, ναι. Συνέχισε.
2: Και να πω ένα παράδειγμα, γιατί είναι, δεν είναι γνωστό, θα το πω από τη Θεσσαλονίκη. Πόσες μεγάλες παίρνες θα ξεπερνάνε. Ήταν το 98, θα πηγαίναμε στο Μουντιάλ εμείς, έτσι. Και ερχόταν να παίξει εμάς Ελλάδα-Κροατία. Θέλαμε μια νίκη ή με Δανία με Κροατία, δεν έχει σημασία. Προσέξτε. Και οι Κροάτες τα είχαν πάρει και με την Ομοσπονδία, τη δικιά τους. Τώρα μέσα τεράστιοι παίκτες, Προσυνέσχη, Σούτσερ, μεγάλη. Αλλά και με τον προπονητή τον Μπλάζεβιτς. Τον θεωρούσαν πολύ λέγα τη λέξη, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα αυτά σε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη γινόντουσαν, το πίνδυνο έγινε στη Θεσσαλονίκη. Τα λέω τάκα-τάκα, όσο μπορώ. Και πρόσεξε, είπαν οι μεγάλοι παίκτες ότι να μην παίξουμε, να αποκλειστούμε να φύγει από τον προπονητή. Και συμφωνήσανε. Άλλοι όμως, είχαν πολλές κρίξεις μεταξύ τους, οι Κροάτες, Βαλκάνια,
1: λέγανε
2: θα παίξουμε, δεν μας νοιάζει ο προπονητής, θα παίξουμε και τη μαγιά μας. Τα βρήκανε, παίξανε, δυστυχώς μας κερδίσανε με γκολ της Σούγκερ, έτσι. Αλλά πρόσεξε. Και μετά δεν μπλακωθήκανε, τα βρήκανε όπως Γκάλτσι Γιαννάκη και πήγανε τετράδα του Μουντιάλ. Καλά δεν λέει, Πέτρο.
1: Μάλιστα.
0: Καλά θα λες, ναι, αλλά
2: έτσι είναι.
0: Πού καταλήγουμε. Πού καταλήγουμε, λέω, με όλα αυτά.
2: Ότι είχαν κόντρες, δεν είχαν κόντρες, μα ο Μαδάρης δεν ήταν κόντρες.
1: Πάντα υπάρχουν, ναι, πάντα. Ναι.
2: Το λένε μερικοί, λες και είναι πρωτοφανές στην ιστορία.
1: Όχι,
2: όχι. Μεγάλες ομάδες. Να θυμίσεις τον Εμπαπέ που πλακωνόταν
1: σε όλες, σε όλες.
2: Με τον Ποκμπά, τη γυναίκα σου μαλλιοτραβιώντας στο
1: σεξέντρο. Μην τα βγάλουμε άλλα στη φορά, μην τα βγάλουμε άλλα στη φορά.
0: Αυτός ξέρει και λεπτομέρειες.
2: Τα φιλιά μου σε όλους.
1: Φιλάκια.
2: Και πέλα πάνω απ' όλα, μην ξανά, πέλα πάνω απ' όλα.
0: Να είσαι καλά, γεια σου, γεια σου. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, Θέμη.
3: Γεια σας, παιδάκια.
1: Καλά είσαι.
0: Τι γίνεται,
1: χαρούμενος ακούω.
0: Ναι, μια χαρά είναι.
3: Άμα σου πω τώρα, Σταυρούλα, που είμαι.
1: Πού είσαι.
0: Πού είσαι.
3: Είμαι ακριβώς 2 μέτρα δίπλα από τη θάλασσα.
0: Άρα, τυχαία.
1: Γι' αυτό είσαι χαρούμενος.
0: Αυτά είναι, ρε.
1: Τέλεια. Ωραία, γιατί έρχονται πολλές βροχές, να ξέρεις.
3: Είμαι ακριβώς δίπλα από τη θάλασσα και η θάλασσα. Αυτό θα σου πω μόνο.
0: Ρε, εκεί που είναι ο Θέμης δεν βρέχει, λέει, ποτέ.
1: Καλά, θα βρέξει, δεν μπορεί να μην βρέξει. Θα βρέξει. Θα τα πούμε. Σε περιμένω αύριο, Θέμη. Όχι αύριο, σε περιμένω. Όχι, ρε. Την Κυριακή, το βράδυ. Σε περιμένω, ε.
3: Εντάξει.
1: Άντε, καλά. Γεια σου, Θέμη. Γεια σου.
0: Γεια σου, Θέμη. Λοιπόν, ωραία, για πάμε και στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
4: Γίνε Άρης να γουστάρεις.
1: Σωστά.
0: Σωστά τα λες.
4: Λοιπόν, ρε παιδιά, με αυτόν τον παππού από πού βγαίνει το...
1: Δεν πειράζει.
0: Έλα μου, εμείς σχολιάζουμε.
1: Πες για τον Άρη.
4: Μόνο αυτό θα πω, Πέτρο. Όχι. Πέτρο. Δεν αναφέρει για τον Τσίπρο που έκανε τα Σκόπια Μακεδονία, δεν αναφέρει. Μόνο για εκείνο. Καλά. Όλοι είναι για μένα να μην πω τη λέξη.
1: Να μην πεις, να μην πεις.
4: Αλλά
1: πες για τον Άρη.
4: Σταματήσει πια. Παίρνουμε για τον Άρη. Δεν παίρνουμε ούτε για τον Μητσοτάκη ούτε για τον Τσίπρο.
0: Κάτσε ρε παιδί μου τώρα. Ο καθένας έχει το δικό του θέμα που τον απασχολεί. Τώρα τι να κάνουμε.
1: Αυτό τον απασχολεί, αυτό είπε.
4: Να τα λέει σωστά όμως. Ο Τσίπρος που έκανε τα Σκόπια Μακεδονία.
0: Περίμενε. Δεν είναι έτσι. Ο καθένας νομίζει ότι αυτό που λέει είναι σωστό. Τι να του κάνουμε, το αλλάξουμε γνώμη.
4: Έτσι πάει.
1: Άποψη.
4: Είχαμε πια να βγαίνει και να κατηγορεί.
1: Πες για τον Άρη, βρε. Πες για τον Άρη.
4: Δεν είναι Σταυρούλα. Γίνε Άρης να γουστάρει.
1: Αυτό.
4: Σήμερα θα έχουμε 2 νίκες σήμερα και αύριο.
0: Ναι.
1: Έτσι πιστεύω.
4: Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, ρε Πέτρο, από εδώ και πέρα. Καλά, για τον μπάσκετ δεν το συζητάμε.
1: Καλά, εντάξει.
4: Όταν θα έρθει και ο Γιάννης θα πέσει όλη τη Θεσσαλονίκη.
1: Α, καλά, έχουμε ακόμα.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, βιάζεσαι.
4: 2 χρόνια. Δύο χρόνια.
1: Α, ωραία, το είπα. Εντάξει.
4: Μετά από 2 χρόνια. Λοιπόν, σας εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα και να πάει
1: και σε σένα. Και σε σένα.
0: Να σε καλά.
1: Γεια σου.
4: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Γεια, γεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι.
5: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
5: Καλό απόγευμα να έχετε.
0: Το όνομά σου.
5: Απόστολος, Απόστολος, από τον Εύωσμο σας παίρνω.
0: Γεια σου, ρε Απόστολε.
1: Γεια σας, κύριε Απόστολε.
5: Είμαι 75 χρονών.
1: Νεότατος.
5: Και είμαι αργιανός από 5 χρονών παιδί.
0: Ωραία.
5: Λοιπόν, μέχρι τα... τέλος πάντων, τώρα δεν πηγαίνω στο κήπεδο, δεν μπορώ να πω.
1: Εντάξει.
5: Ούτε μπορώ, έχω άλλες υποχρεώσεις.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, στεναχωριέμαι όταν ακούω συναργιανός να λένε εγώ είμαι του μπάσκετ και το ποδόσφαιρο και απαξίωση, δηλαδή τι σημαίνει ποδόσφαιρο και τι σημαίνει μπάσκετ. Το σήμα είναι ένα, ο Άρης είναι ένα.
1: Σωστός.
5: Δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι. Γιατί τα διαχωρίζουμε, το... γιατί τα διαχωρίζουμε.
5: Μπράβο.
1: Ναι.
5: Και δεν καταλαβαίνω το πάθος που βγάζουν εις βάρος του Καρυπίδη. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που βλέπω ποδόσφαιρο χρόνια και γνωρίζω και κάνει χοντράλα. Αλλά είναι και ο μόνος πρόεδρος που πληρώνει και είναι πρόεδρος. Οι άλλοι ήταν διαχειριστές και μας χώσαν μέσα. Πλήρωσε 8,5-9 εκατομμύρια, μας έκανε το γήπεδο που δεν είχε ρεύμα και νερό, μας έκανε τα προπονητικά κέντρα που πάει η Εθνική Γερμανία σε Εθνική Ολλανδία και εμείς το βρίσκουμε.
1: Ναι, εντάξει, απλά θέλουν να εξελιχθεί και το ποδόσφαιρο, να πάει ένα βήμα παρακάτω, γι' αυτό υπάρχει και μία γκρίνια.
5: Δεν εξελίσσεται έτσι. Θέλει στήριξη, όχι άδειο γήπεδο. Δεν μας ενδιαφέρει ο Καρυπίδης. Αύριο θα φύγει, εμείς είμαστε Άρης, δεν είμαστε Καρυπίδης. Εντάξει, έτσι πρέπει να το δουν οι φίλοι μου οι συναργιανοί. Θέλω ομόνοια και αγάπη. Εκείνο που πρέπει να, και ήθελα να τονίσω σε όλους,
0: ναι,
5: είναι ο αγώνας που πρέπει να κάνουμε για να κατοχυρώσουμε το γήπεδο, το οικόπεδο δίπλα στο ΙΚΕΑ, να κάνουμε καινούργιο γήπεδο.
0: Ωραία.
5: Είναι ο πιο βασικός στόχος όλων των αργιανών και κανένα δεν ακούω να τον αναφέρει. Έχουμε τον Γκιουλέκα, υποτίθεται είναι αργιανός. Έχουμε το Σκηνά, υποτίθεται είναι αργιανός. Πότε είναι αργιανοί στα παλαμάκια? Πού να βρούμε εμείς δηλαδή τον πρωθυπουργό? Γιατί δεν τους πιέζουμε, γιατί δεν τους ψάχνουμε? Κάναμε μια επιτροπή, δεν ξέρω τι κάνει. Και ακούω τώρα προσπαθούν να απαξιώσουν και τον Αριστέχνη κάποιοι συναργιανοί μου. Παίρνουν τηλέφωνο και λένε αου. Δηλαδή είναι ντροπή αυτά. Πρέπει να στηρίζουμε τον Άρη. Και ο μόνος μας σκοπός είναι να πάρουμε το οικόπεδο. Να κάνουμε και ένα γήπεδο, θα μεγαλώσει τεράστια η ομάδα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
5: Πιστέψτε με και ευχαριστώ για τον χρόνο που με δώσατε.
1: Να είστε καλά.
5: Νίκε στον Άρη, στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και όπου αλλού παίζει. Μόνο ο Άρης.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Καλό μεσημέρι.
6: Έλα Πέτρο, θα δευτερολογήσω για ένα λεπτό.
0: Έλα πες.
6: Δεν είναι που είπε ο φίλος, δεν τον απαντάω. Απλά λέω.
0: Είπε τον απαντάω.
6: Άρης να γουστάρεις που το είπε για μένα. Εγώ γεννήθηκα Άρης και γουστάρω. Αλλά δεν θέλω να υποβαθμίσω και το ποδόσφαιρο, ρε παιδιά. Το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο, είναι αντρικό άθλημα.
1: Γιατί?
0: Το μπάσκετ είναι
1: γιατί
0: γυναικείο.
1: Γιατί δεν το ξεχωρίζεις, δεν παίζουν ποδόσφαιρο και οι γυναίκες.
6: Τώρα,
0: σαφρή,
1: καλά, εντάξει, τι, πλέον τα αθλήματα παίζουν και άντρες και γυναίκες. Δεν είναι καθαρά μόνο τώρα αντρικό. Εντάξει, ξεκίνησε σαν αντρικό, αλλά οκ, okay, έχουν δικαίωμα και οι γυναίκες αυτό. Στον αθλητισμό και σε όλα τα αγωνίσματα.
6: Τα ίδια δικαιώματα.
1: Ωραία.
6: Όταν κατουρίζετε όρθιες θα έχουμε τα ίδια δικαιώματα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Έλα,
1: λοιπόν,
0: όταν
1: θα ηρεμήσεις Γιάννη μου και θα μπορέσεις λίγο να σκεφτείς παραπάνω και πιο λογικά, θα ξαναμιλήσουμε. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, καλησπέρα λέει ο Τάσος. Καλή εκπομπή. Νίκες παντού και στον αγώνα μπάσκετ λέει γυναικών. Ευχαριστώ λέει Τάσος από Άνω Γλυφάδα. Τον αναφέραμε τον αγώνα που, έχει αύριο, που έχουν αύριο γυναίκες με τον ΠΑΟΚ. Καλησπέρα και στον Αλέξανδρο τον Πόχο, ο οποίος λέει καλησπέρα λέει παιδιά όμορφα.
1: Γεια σου Αλέξανδρε.
0: Γεια σου εσύ Αλέξανδρε.
1: Κάποιους εγώ δεν θα τους ξαναβάλω στον αέρα να ξαναβγούνε.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι τώρα με ενημερώνει και ο Αλέξανδρος ότι σήμερα το βράδυ έχει εκπομπή 9 με 11 το βράδυ.
1: 9 με 11 εδώ στο Yellow Radio.
0: Ναι, ναι, ναι, σήμερα το βράδυ. Φαντάζομαι έτσι για να μερακλώσετε, ωραία, δεν θα είναι
1: σίγουρα. Σίγουρα.
0: Θα έχει κερδίσει και η ομάδα την ΑΕΚ.
1: Σίγουρα θα υπάρχει μια
0: χαρά.
1: Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.
0: Ναι, ευχόμαστε, έτσι θα πάνε. Λοιπόν, μια χαρά θα είσαι 9 η ώρα το βραδάκι, ήρεμο θα είσαι, Αλέξανδρε. Λοιπόν, καλό μεσημέρι στη τηλεφωνική γραμμή.
7: Χαίρετε, πώς είστε?
1: Χαίρετε.
0: Μια χαρά εσύ.
7: Νόμα προαστικό λεωφορείο της Αθήνας.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Πού είσαι ρε Μάκη?
7: Τι κάνετε, καλά?
1: Η φωνή της λογικής.
0: Μίλες θα βγει καμιά.
7: Εγώ βλέπω σε όλα τα αθλήματα όπως και αν πηγαίνει τουαλέτα. Σε όλες τις
1: άστα να πάνε, άστα να πάνε.
7: Τέλος πάντων, την άλλη εβδομάδα θα έρθει ο Γιάννης ο νοσοκόμος της καρδιάς μας από πάνω που συνοδεύει το γυναικείο βόλεϊ, να πάμε στο Μαρκόπουλο να δούμε τα κορίτσια μας.
0: Ωραία, ωραία.
7: Παίζουν βόλεϊ εκεί στα Μεσόγεια.
1: Εντάξει, ωραία.
7: Ό,τι άλλο μπορέσουμε. Παίζει κάποιος νομίζω με την Κυψιά.
0: Για πού λες τώρα, για ποιο τίμημα?
7: Πάνω από τον Κύριακο.
1: Κάτσε να πάμε σε αυτό.
0: Κάτσε ρε να περάσουμε το Βόλο πρώτα.
7: Να περάσουμε πρώτα αυτό, πες να.
1: Κάτσε να φτάσουμε σε αυτό.
0: Περίμενε.
1: Και μετά.
7: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, Μαγκίνια.
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Σε ποια περιοχή είσαι?
1: Στα βόρεια.
7: Το Σύνηθες, ναι. Βόρεια πράστια.
1: Βόρεια, παιδί μου, πράστια.
7: Με Λυκόβρηση, με Κηφισιά, με Μαρούσι.
1: Εκεί, εκεί.
0: Α, ωραία.
1: Άι να δούμε πότε θα πάμε στην Αθήνα.
7: Έχουμε ένα fan club τεράστιο. Τα παιδιά, μπαίνει μέσα ένας αεκτής, ένας νεαρός και με το που με βλέπει, Άρης και δεν είμαι καλά.
1: Αυτά είναι.
0: Πες του, πες.
7: Εντάξει, αλλά περνάμε πολύ ωραία.
0: Ναι, πες του, θα τα πούμε το βράδυ με σένα.
7: Κάτι το συναντήσω, οκ. Έγινε, παιδιά.
0: Γεια σου, Μάκη.
1: Καλή δουλειά να έχεις, Μάκη.
7: Και στο εξωτερικό, τα παιδιά που στην Γερμανία, στην Νορβηγία, σε όλοι.
1: Σακούνε, σακούνε. Να σε καλά, Μάκη.
7: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, εδώ ο Πάνος μας λέει τους χαιρετισμούς μου να δώσετε στον Αλέξανδρο από τα Γρεβενά. Ο Λάζαρος στέλνει μήνυμα, λέει περαστικά στον Αλέξανδρο, τον περιμένουμε το βράδυ. Τι είχε πάθει, τι είχες πάθει ρε εσύ Αλέξανδρε? Γιατί σου λένε περαστικά? Πες και σε εμάς να μάθουμε. Νάτος και ο Ίγκορ, καλησπέρα Σταυρούλα και Πέτρο και σε όλο το λαό του Άρη μας. Εγώ δεν θέλω, λέει, να καταργηθούν οι ταμιακές ταινίες. Ας κάνουν το τζάμπο, λέει, με κράνος. Με την Νίκη, λέει, Αργιανάρα. Τώρα θα δεις, μόλις θα πω τραγούδι.
1: Τραγούδι. Αυτό.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, στα 33 λεπτά μετά τη μία, Yellow Radio, και να είχαμε να λέγαμε, τι έχεις να μας πεις για τη συνέχεια?
1: Λοιπόν, έχουμε τα τμήματα υποδομής του Άρη, K15, K17 και K19, που αγωνίζονται σήμερα εντός έδρας και εκτός με την αντίστοιχη ομάδα του Βόλου, όπου μία η ώρα ήδη είχε ξεκινήσει ο αγώνας Βόλος Άρης για την K17. Στο αθλητικό κέντρο Όλγα Βασδέκη, στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής. Η K19 παίζει σήμερα 2 η ώρα στο δημοτικό γήπεδο Φιλίρου, στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής, με την αντίστοιχη ομάδα του Βόλου. Και η K15 παίζει στις 4 παρατέταρτο στο αθλητικό κέντρο Όλγα Βασδέκη, στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής, στον πρώτο όμιλο, για την αντίστοιχη ομάδα του Βόλου. Όπως επίσης έχουμε και τους αγώνες τους σημερινούς, μετά από 3 εβδομάδες που είχαμε διακοπή για την Super League, όπου οι αγώνες είναι ως εξής: ΑΕΚ Όφη 7:30, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 7:30, αύριο Κηφισιά Πανετολικός 5 η ώρα, Ηρακλής Λεβαδιακός 5 η ώρα αύριο, Άρης Βόλος 7 η ώρα, Ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ναι, αύριο 9 η ώρα το βράδυ, και Δευτέρα στις 6 ώρα το απόγευμα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την έκτη αγωνιστική της Super League.

Λοιπόν, περιμένουμε τις δικές σας παρεμβάσεις για ό,τι θέμα θέλετε να σχολιάσετε στο 2313-28-828. Τα μηνύματά σας στο κίτρινο Viber, δηλαδή στο 6936-512-099. Λίγο μετά τις 2, τηλεφωνική επικοινωνία με Χρήστο Γκάλη, να δούμε τα τελευταία νέα για το σημερινό αγώνα με την ΑΕΚ.

0: παιδιά. Πάμε στο 2313-28-828. Ποιον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Γεια σου.
1: Ακούγομαι.
0: Βεβαίως.
2: Ακούγεσαι.
1: Είδες τι εύκολα βγάζεις γραμμή σήμερα.
2: Τι.
0: Είδες, δεν σε κατάλαβα.
1: Τι εύκολα λέω βγάζεις γραμμή σήμερα.
0: Ναι.
1: Άνετα, δεν πέφτει το στούντιο.
0: Όχι, γιατί.
2: Προς το παρόν.
1: Ενώ την προηγούμενη εβδομάδα δεν μπορούσαμε να πιάσουμε.
2: Ναι.
1: Δεν είναι αλήθεια αυτό.
0: Ναι, έτσι είναι. Πώς θα το κάνουμε. Αναλόγως τώρα. Τι αποτελέσματα φέρνει ο Άρης.
1: Πώς το βλέπεις, είναι φυσιολογικό.
0: Φυσιολογικό είναι, ναι.
1: Φυσιολογικό είναι. Φυσιολογικό είναι στη χαρά να μην βγάζουμε τη χαρά.
2: Ναι, όχι.
0: Άμα το θέτεις έτσι, όχι, αυτό δεν είναι φυσιολογικό, ναι.
1: Πώς μπορεί να το θέσει κάποιος όταν, ας πούμε, γίνεται κάτι άσχημο, να πέφτει το στούντιο από μηνύματα,
2: έτσι,
1: και
2: ναι,
1: προλαβαίνεις, και όταν η ομάδα κερδίζει, high society όλοι.
0: Ναι, αυτό...
1: Πώς μπορεί να είναι το κακό, το αρνητικό και το κακό να είναι στην πρώτη γραμμή.
0: Σωστά, έχεις δίκιο.
1: Και η χαρά να μην εκδηλώνεται.
0: Είναι πάντα έτσι όπως τα λες, όταν ο Άρης φέρνει καλά αποτελέσματα, ναι, η συμμετοχή ακόμα και μετά τον αγώνα, να φανταστείς, ακόμα και μετά τους αγώνες, η συμμετοχή είναι πολύ μικρότερη από ό,τι όταν χάνει.
1: Μπράβο. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα. Δεν πάμε καλά, όχι μόνο, δεν τον λέω μόνο σαν Άρη, αλλά το λέω, είναι υλικό φαινόμενο.
0: Νομίζω ότι αυτό που λες, το είπε και ο Βασίλης ο Σπανούλης, ας πούμε, ότι δεν είναι δυνατόν να κερδίσουμε, να κάνουμε μια τέτοια εμφάνιση και πάλι να ασχολούμαστε με τα αρνητικά της ομάδας.
2: Ναι.
1: Πολύ σωστά. Όμορφες καταστάσεις, δεξιά και αριστερά είχα παιδάκια μικρά.
0: Ήσουν στο γήπεδο.
1: Ναι, έχω διαρκεία.
0: Για πες εντυπώσεις.
1: Τα παιδιά φίλε. Να βλέπεις να πετάγονται μαζί με τους παπάδες. Δίπλα μου πήγα, δεξιά και αριστερά. Δηλαδή, αυτό θα το ζήσω και σήμερα, γιατί εκεί που έχω θέση θα κάνω και καινούργιες παρέες. Γιατί κάναμε και καινούργιες γνωριμίες με τον κόσμο εκεί τριγύρω. Η χαρά είναι για τα μικρά τα παιδιά, αυτό που βλέπω. Γιατί είδα και το ακριβώς αντίθετο μέσα στην καρδίτσα πάλι με τα παιδιά. Και αυτά είναι που παρατηρώ μέσα στο παιχνίδι. Αυτά είναι που με κάνουν να χαίρομαι, ρε παιδί μου. Ο τρόπος με τον οποίο χαίρονται.
0: Βέβαια. Βέβαια, γιατί...
1: Θέλω να μεγαλώσουν με χαρές τα παιδιά.
0: Σωστά.
1: Και δυστυχώς ή ευτυχώς στο ένα το άθλημα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν βλέπουν χαρές, αλλά στο άλλο το άθλημα είναι το μεγάλο το πρόβλημα. Ας ευχηθούμε ότι φέτος θα γυρίσει αυτό το στραβό και το ανάποδο.
0: Ναι, ας ελπίσουμε αυτό που λες να ξεκινήσει από αύριο.
1: Ναι, να ξεκινήσει από αύριο.
2: Με θετικά, θετικά.
1: Γιατί κάποιοι δημοσιογράφοι το είπανε, πέρσι τα Χριστούγεννα πως ήταν ο Όφη και πως τελείωσε ο Όφη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουν ξεχαστεί και τα πανό και τα αρνητικά και τώρα είναι στα τραγούδια και στα μέλια. Γιατί για ένα γκολ που γλιτώσαν 6 γκολ στον προημιτελικό από την ΑΕΚ, βάλαν ένα γκολ στο 85 και βρεθήκαν στο τελικό και κάναν αυτό που κάνανε στις παρατάσεις με το ΒΑΡ.
0: Ναι. Κι όμως έγινε αυτό, έγραψε.
1: Έγινε. Ένα έτσι σε εμάς δεν έγινε. Το μεγάλο κακό του ποδοσφαιρικού τμήματος, όσο υπάρχει ο συγκεκριμένος μεγαλομέτοχος, είναι που δεν κατάφερε η ομάδα 2-3 φορές να μπει σε ομίλους.
0: Βέβαια.
1: Εάν η ομάδα είχε μπει σε ομίλους, δεν θα ήμασταν σε αυτή τη θέση που είμαστε τώρα. Θα ήμασταν διεκδικητές περισσότερων πραγμάτων, διότι και τα χρήματα θα ήταν περισσότερα και οι ποδοσφαιριστές θεωρητικά θα ήταν καλύτεροι, διότι θα είχε τη δυνατότητα να πάρει καλύτερους και η ομάδα θα μπορούσε να είχε

0: ακουγόταν, λέγανε, τα λέγανε, τα ακούγαν, ότι τώρα θα δώσουμε βάρος στο πρωτάθλημα. Οι άλλοι χαιρόταν την Ευρώπη και εμείς θα δίναμε βάρος στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, θα περιμέναμε τη Λιβαδιά και τον Βόλο για να χαρούμε. Γιατί υπήρχαν αυτά, έτσι.
1: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι όπως τα λες. Βέβαια, δυστυχώς η ομάδα ποτέ δεν ήταν έτοιμη για να καταφέρει να παίξει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν ήταν ποτέ έτοιμη να στο επίπεδο εννοώ να είναι έτοιμη.
0: Ακόμα και έτοιμη που δεν ήταν, 2-3 φορές τα 7 κακά της μοίρας είχε.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς και έτοιμη δεν ήταν, αλλά δεν είχε και τη τύχη. Όπως είχε παραδείγματος χάρη φέτος ο Παναθηναϊκός,
1: ναι,
0: πώς κατάφερε να βρεθεί και να τα σώσει τα λεφτά του άλλος. Να μην σας υπενθυμίσω τον το σούτερματοφύλακα του 95 του Βούλγαρου. Χεσμένοι ήταν όλοι που θα πηγαίνανε στα πέναλτι.
2: Έλα μην χαρακτηρίζεις, βρε.
0: Συγγνώμη για την έκφραση.
2: Ναι, χαρακτηρίζεις.
0: Ναι, δεν πειράζει. Να το λέμε απλά να το καταλαβαίνουμε. Ή το πέναλτι που πήρανε στο 149. Ο τρόπος που πάτησε τον νύχι. Σε εμάς ένα νύχι, ρε γαμό, το συγγνώμη για την έκφραση. Ένα νύχι δεν θα βρεθεί.
1: Δεν βρίσκεται.
0: Να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Τέλος πάντων, κάποιοι καταλαβαίνουν τι λέω, κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τι λέω. Ας είναι σήμερα η μέρα όμορφη.
2: Για να συνεχίσει και αύριο η μέρα, ναι.
0: Για να είναι όμορφη.
2: Ακριβώς. Ευχαριστούμε.
1: Να σε καλά.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο και τελειώνουμε τη δουλειά και μετά τη δουλειά, ξέρετε.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Να σε καλά.
0: Θα και από τα φύγια στο δάσκαλο. Καλό Σαββατοκύριακο και με νίκες της ομάδας μας.
2: Επίσης, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα και στον Κυριάκο Ναστήλο, ο οποίος είναι συντονισμένος, μας ακούει και ο φίλος ο Κυριάκος.
2: Γεια σου, Κυριάκο.
1: Εδώ ο Μάκης, από ό,τι βλέπω, μας καλεί και όλα στην άλλη Κυριακή που θα κατέβει. Θέλει, λέει, να μας δει. Κατάλαβες, ο Μάκης.
2: Ναι, να κατέβει με το καλό.
1: Κατέβα πρώτα, ρε Σιμάκη, θες να πεις κάτι?
2: Θέλω να πω για και άλλα που έχει εδώ πέρα ο ΑΣ αγωνιστικά στα τμήματα. Όπως μπάσκετ Κορασίδων, αναγέννηση νέου Ρησίου, θα παίξει 5 η ώρα στο δημοτικό εκεί πέρα του νέου Ρησίου. Μπάσκετ γυναικών που είπαμε, πάω Κάρης, όπως είπαμε, 1 η ώρα αύριο. Και βόλεϊ νέων ανδρών, Φίνικας Πολύχνης Άρης, στο Αλέξανδρος Νικολαίδης, αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ. Και βόλεϊ νέων γυναικών, Άρης Νέα Γενεά, Ανέστης Πεταλίδης, τη Δευτέρα στις 9 η ώρα το βράδυ.

0: Ούδη και ωραία, Until June. Παλιότερο, αρκετά παλιότερο είναι η αλήθεια. Έχει καμιά 15 χρόνια. Πάμε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλώς το να.
1: Πήρα να πω την καλησπέρα μου, Πέτρο και Σταυρούλα.
2: Καλά κάνετε. Πώς είστε?
1: Τι κάνεις, Πέτρο? Καλά, Σταυρούλα, καλά, κορίτσι μου.
0: Καλά είμαστε, καλά είμαστε, καλά είμαστε.
1: Καλά είστε, καλά σας ακούω. Ο εξιντάρης είμαι, Πέτρο.
2: Ναι, εννοείται, εννοείται.
1: Καταλάβατε.
0: Τι είναι δυνατόν? Έχει τα συγκεκριμένες φωνές, τις καταλαβαίνω.
2: Ναι.
0: Μόνο τα παίρνει ο Φράγκο δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδάκι μου. Τι πράγμα είναι αυτό?
2: Θα πάρει κάποιες. Τώρα, πριν τις δύο, θα πάρει ο Φράγκο.
1: Ναι, η Αβιανάρα είναι μία σε όλα τα αθλήματα. Όπου υπάρχει το σήμα, είμαστε εκεί όλοι. Και βόλεϊ και χόκκι επιπάγου και πόλο και τα πάντα όλα.
0: Πρέπει να κάνουμε και ένα τέτοιο τμήμα, να κάνουμε και χόκκι επιπάγου.
1: Παλιά
2: είχε.
0: Είχε.
1: Βέβαια.
0: Έλα ρε.
2: Καταρχήν είχαμε το παγκοδρομείο, εκεί πέρα υπήρχαν ομάδες που κάνανε.
1: Τα ξέρει, Πέτρο.
0: Έλα ρε.
2: Ναι, υπήρχαν.
0: Πήγαινε εσύ στο παγκοδρόμιο?
2: Στο παγκοδρόμιο μέσα δεν πήγαινα, γιατί να πάω. Εγώ έπαιζα βόλεϊ. Αλλά είχε ομάδες, είχε από την Θεσσαλονίκη.
1: Είχαμε πόλο τρομερό, ε.
2: Ναι.
1: Μπαίνοντας αμαρτζίδι και δεν συμμαζεύεται και τα άλλα τα παλικάρια εκεί. Πρωταθλήματα, κόλπα παντού, πρώτοι ήμασταν.
2: Τότε είχε παγκοδρόμιο, τώρα δεν έχει.
1: Ήμασταν φοβεροί παντού. Κοίταξε, η βάση είναι ο ερασιτέχνης. Πέτρο, Σαυρούλα,
2: ναι.
1: Η βάση είναι ο ερασιτέχνης. Λοιπόν, όσοι ακούνε και δεν είναι γραμμένοι στον ερασιτέχνη, να πάνε να δώσουν 25 ευρουλάκια να γραφτούν και μετά είναι 20 ευρώ το χρόνο. 20 ευρώ το χρόνο, δεν πιστεύω να λείπει από κανέναν 20 το χρόνο, έτσι.
2: Εντάξει, λοιπόν, μπορούν, ναι.
1: Μηδαμινό, 20 ευρώ το χρόνο είναι.
2: Ναι, κάποιοι μπορεί και τα 20 ευρώ να τα θεωρούν, δεν μπορούμε να ξέρουμε.
1: Που δεν έχει.
2: Αλλά για αυτούς που...
1: Ναι. Για 20 ευρώ, εντάξει,
2: ναι, το ξέρω.
1: Λέω για αυτούς που μπορούν, έτσι.
2: Σαφώς, εννοείται.
1: Και δεν πηγαίνουνε.
2: Εννοείται.
1: Κάνουν έγκλημα. Γιατί ο ΑΣ είμαστε εμείς.
2: Ναι.
1: Εμείς οι ίδιοι οι Αριανοί, οι οπαδοί, οι φύλαθλοι, είμαστε ΑΣΥΓΜΑ. Εμείς είμαστε το ΑΣΥΓΜΑ. Αν μπορέσουμε να το καταλάβουμε ποτέ, βοηθάμε τον εαυτό μας, δηλαδή στην ουσία. Πάμε, δίνουμε 20 ευρώ στον εαυτό μας.
2: Στην ομάδα που
1: την
2: βγαίνουμε και την κατακρίνουμε ένα καιρούς, αλλά ναι.
1: Ναι, αλλά δεν πάμε να δώσουμε 20 ευρώ στα δούλα.
2: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Να γίνουμε 20-25 χιλιάδες μέλη.
2: Ναι.
1: Μείναμε εκεί στα 7-8 χιλιάρικα και... Αυτό είναι το θέμα. Άμα ενισχύσουμε εμείς τον ΑΣΥΓΜΑ, τότε στο... Γιατί ο Άρης, όπως είπε και ένας προηγούμενος που παίρνει τηλέφωνο, ένας κύριος, ο Άρης δεν ξεχωρίζει δηλαδή τον μπάσκετ από το ποδόσφαιρο ή το βόλεϊ. Ο Άρης είναι ένας.
2: Σωστά.
1: Το σήμα είναι ένα. Δεν είναι...
0: Καλά, ναι. Παντού ένα είναι το σήμα, εννοείται.
1: Δεν είναι, Πέτρο.
0: Φυσικά.
1: Φυσικό είναι, βέβαια. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει τώρα. Όχι είμαι του μπάσκετ, όχι είμαι του ποδοσφαίρου, όχι είμαι του βόλεϊ, όχι... Εντάξει, έχει κάποιους που πάνε μόνο στο μπάσκετ, ας πούμε. Αλλά δεν λέει ότι δεν έπαιτε ότι δεν αγαπάνε και το ποδόσφαιρο.
2: Εννοείται,
0: ρε παιδί μου, αλλά τι να κάνουμε. Κάποιοι έχουν μια αδυναμία σε ένα συγκεκριμένο άθλημα, δεν είναι κακό αυτό.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πρέπει να βοηθήσουμε τον ΑΣΥΓΜΑ, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Άμα δεν βοηθήσουμε εμείς, δεν θα πάει μπροστά η ομάδα. Πρέπει να σταθούμε δίπλα και στο μπάσκετ, όπως στεκόμαστε, αλλά και στο ποδόσφαιρο πρέπει να σταθούμε. Να πηγαίνετε, παιδιά, στο γήπεδο. Όσοι μπορείτε, λέω. Έτσι, δεν λέω για αυτούς που δεν έχουν.
2: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Αυτοί που δεν έχουν, επόμενο είναι. Ανθρώποι δεν μπορούν να πάνε.
2: Ναι.
1: Αλλά όσοι μπορούν να πάνε και δεν πηγαίνουν, κάνουν έγκλημα. Κάνουν έγκλημα. Αφήστε τον Καρυπίδης, είναι σήμερα, αύριο θα είναι άλλος. Μεθαύριο θα είναι ένας άλλος. Εμείς πρέπει να είμαστε δίπλα στην ομάδα. Πρέπει να βοηθήσουμε τώρα που οι καταστάσεις είναι δύσκολες. Πρέπει να είμαστε εκεί.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, εξεντάρι.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια. Τα φιλιά μου και στο Μάκαρο που άκουσα.
2: Ναι.
1: Και στο Κυριάκαρο από το Φιλανδρό. Λοιπόν, σε όλα τα Αριανά. Και στη Μάριον που λέει, θα κερδίζουμε ακόμα και στο κουτσό, λέει.
0: Άμα είχαμε και εκεί, ναι.
1: Λοιπόν,
2: να είσαι καλά.
1: Επίσης. Θα κάνετε κουμπί και αύριο.
2: Εννοείται.
1: Ωραία, άντε. Μιλάμε και αύριο.
0: Γεια σου, Εξεντάρι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης.
1: Και υγεία πάνω απ' όλα.
2: Εννοείται.
1: Γεια σας.
0: Γεια, πες μας.
2: Λοιπόν, μια που λέμε για ποδόσφαιρο, αύριο από τις 5:30 πριν την έναρξη του αγώνα με την ομάδα του Βόλεο Άρης, ο Μανού Γκαρθία θα σας περιμένει όλους στο Άρης FC Store, ναι, να υπογράψει φανέλη, να μοιράσει αυτόγραφα, να βγει φωτογραφίες σε ένα έτσι διαδραστικό meet and greet, μια συνάντηση ωραία. Έτσι από τις 5:30 ο Μανού Γκαρθία πριν τον αγώνα θα βρίσκεται στο Άρης FC Store να υπογράψει φανέλες, να μοιράσει αυτόγραφα, να πάτε από εκεί πέρα για να τον δείτε και από κοντά, ιδίως τα μικρά παιδάκια.
0: Εκεί τα όλα και τα μικρά παιδάκια.
2: Ναι, ναι, ιδίως.
0: Για να χαλαρώσουμε λίγο.
2: Τραγουδάρα. Αφιερωμένο στις γυναίκες.
0: Από τη Share.

0: Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 2 και τι θα κάνουμε. Σιγά σιγά θα πάμε σε μικρό διαλυματάκι αφού ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ στο Γέλο Radio 101,7. Μην ξεχνάμε σήμερα 5:30 η ομάδα μας παίζει με την ΑΕΚ. Μιλάμε για μπάσκετ βέβαια, για καλαθοσφαίριση.
1: Να ξέρετε,
0: υπάρχει εδώ... αναμετάδοση εδώ από το Γέλο Radio και το Δημήτρη Οσαλή.
1: Σωστά. Να ενημερώσω ξανά ότι είναι δωρεάν θα είναι η συνοδή των ΑΜΕΑ στο γήπεδο, στο μπάσκετ.
0: Ούτε θυμήθηκα τώρα την Μπελίντα.
1: Έλατε.
0: Τα μηνύματά σας στο κίτρινο Viber 6936 512 099. Επιστρέφουμε για την τρίτη ώρα, όπου λίγο περίπου εκεί 2:15 θα μιλήσουμε με τον Χρήστο Γκάλη να μας δώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες για το σημερινό αγώνα.

Κάτσε να προλάβω και μήνυμα πριν να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί ο Κυριάκος εδώ πέρα στέλνει μήνυμα στον εξεντάρι, του λέει: «Γεια σου ρε εξεντάρι τεράστιε». Μετά τις διαφημίσεις θα το ξεχάσω, αποκλείεται. Ο Κώστας θέλει και άλλο τραγούδι από την Μπελίντα, θέλει να ακούσει και το Λαλούνα.

Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
1: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
9: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
8: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
9: Υπέροχα θαλασσινά.
8: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
9: Κάστρο Πηλαία.
8: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
9: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
8: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
9: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
8: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
10: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 889 781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: Αχ, πείνασα.
18: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
17: Και από πού θα παραγγείλουμε?
18: Από το Food for You.
17: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
18: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
17: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
18: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
15: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
18: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
15: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
18: Food for You,
17: το δικό μου αγαπημένο.
19: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Στήριξε τον ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
21: Έλα, Γιώργη!
22: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
21: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
22: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
21: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
22: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
23: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
22: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
23: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
22: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
21: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
24: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
15: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
1: Ακούτε την εκπομπή «Να είχαμε να λέγαμε».

0: έχω να σου πω ιστορία, ναι, για αυτό το τραγούδι.
1: Εντάξει.
0: Θα σου πω ιστορία.
1: Για πες.
0: Την προσωπική ιστορία του Κώστα θα σου πω για το τραγούδι που το ζήτησε κιόλας.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πρόσεξε, λοιπόν, έχει γράψει ένα κείμενο εδώ πέρα. Πώς το έχει συνδυάσει στη μνήμη του, λέει, το τραγούδι αυτό, Λαλούνα. Λοιπόν, από τα σουξέλη της εποχής τότε, 1990,
1: ναι,
0: είμαστε, λέει, στην Κύπρο, πενταήμερη εκδρομή με το σχολείο, τρίτη ηλικίου, Μάρτιο, λέει, του 1990. Το βράδυ, λέει, της Πέμπτης, το πρόγραμμα έλεγε Disco Club, λέει, κάτι τέτοιο, λέει, να πάμε στη Λεμεσό. Την ίδια μέρα, λέει, παίζαμε κρίσιμο παιχνίδι στο Αλεξάνδριο με τη Λιμόζ. Κερδίζαμε, λέει, και προκρινόμασταν στο Final Four της Αραγώσα, ναι. Βρήκα, λέει, τρόπο τότε, λέει ο Κώστας, και το έσκασα. Είχα εντοπίσει, λέει, κάποιο ξενοδοχείο που είχε δορυφορικά, λέει, και έπιανε αρτένα. Πήγα, λέει, είδα τον αγώνα. Μόλις τελείωσε, λοιπόν, πήγα στη Μαλιμπού, τέλος πάντων. Βρήκα, ναι, τον DJ, λέει, εκεί πέρα.
1: Στην δίσκο.
0: Ναι, ναι, του ζήτησα το μικρόφωνο και έκανα αναγγελία, λέει, του αποτελέσματος σε όλη την δίσκο.
1: Και χάρηκαν.
0: Τότε, οι περισσότεροι.
1: Τότε τι ήταν, όλοι άρισαν.
0: Οπότε έχει να το θυμάται αυτό
1: ναι,
0: το τραγούδι.
1: Ωραία εμπειρία, ωραία. Ωραία ανάμνηση.
0: Και το αποτέλεσμα και την πενταήμερη και όλα. Ωραία πράγματα, συνδυάζεις ένα τραγούδι με πενταήμερη Άρη.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει.
0: Για πες τι έχεις να μας πεις.
1: Λοιπόν, όπως ξέρετε, σήμερα 5:30 άρισε ΑΕΚ. Θα το δείξει ζωντανά ο Sky.
0: Κανονικά
1: το
0: στο
1: κανάλι Sky, ναι. Κανονικά στο κανάλι,
0: ναι,
1: του,
0: ναι, ναι,
1: Sky. Εδώ ζωντανά από το Yellow Radio και από τον Δημήτρη Ονσαλή. Απλά να πούμε ότι έκανε προπόνηση, μια μίνι προετοιμασία έκανε ο Σπανούλης με μια προπόνηση χθεσινή. Σε ένα μέρος του προγράμματος συμμετείχαν ο Γιώβιτς και ο Πουλιανίτης, ενώ συνέχισε την αποθεραπεία του και ο Τανούλης.
0: Μαντέρε, παιδί μου,
1: πριν από την προπόνηση.
0: Ήτανε το Γιώβιτς. Μπας και τον βλέπαμε την Τετάρτη, δεν,
1: ναι,
0: τον είδαμε,
1: αλλά
0: να δούμε.
1: Εκτός θα είναι, εκτός θα είναι.
0: Α, λες,
1: έτσι πιστεύω ότι θα είναι εκτός.
0: Θα μας τα πει σε 5 λεπτά. Παραμένει
1: Πουλιανίτης, απλά ήταν στην, εκεί πέρα στην προπόνηση.
0: Στην προπόνηση.
1: Ναι. Ανέλησαν βέβαια και τον αντίπαλο, την ΑΕΚ, στον
0: ναι,
1: σημερινό αγώνα, για την σημερινή αναμέτρηση με την ΑΕΚ.
0: Νάτος και ο Γιώργος, ο οποίος στέλνει μήνυμα και λέει ερχόμαστε. Κάτσε, μου στέλνει και φωτογραφία. Πού είστε, ρε παιδιά? Λαμία, λέει. Πολύ Ελευσίνα, πολύ κάτω είστε, ρε παιδιά, ακόμα. Έχετε πολύ δρόμο ακόμα, νομίζω δηλαδή. Έτσι πως βλέπω.
1: Ναι,
0: έχετε δρόμο. Άντε, με προσοχή. Ελάτε, Γιώργο, ανεβείτε.
1: Δεν χαιρετήσαμε τον κύριο Θωμά που λέει καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Από Σκίδρα επέστρεψα με γεμάτες τις μπαταρίες, νίκη στον Άρη μας. Γεια σας, κύριε Θωμά.
0: Πόσους μήνες έλειπες πια?
1: Άντε, μπράβο,
0: επιτέλους. Πάμε να βρούμε Χρυστογκάλι τώρα.

0: Εδώ είμαστε, περιμένουμε όπου να είναι τώρα, σε ένα λεπτό, σε λιγότερο από ένα λεπτό θα μας καλέσει ο Χρήστος Γκάλες, ο οποίος, δεν ξέρω, μάλλον κατευθύνεται προς το παλέ, δεν ξέρω, θα δούμε.
1: Εντάξει, θα μας ενημερώσει. Να σας πω λίγο κάτι.
0: Να μας πείτε.
1: Ότι στην ΕΡΤ και επίσημα το NFL. Τι είναι το NFL?
0: Τι είναι το NFL?
1: Είναι οι τρεις αναμετρήσεις των Playoffs, Thanksgiving Game και Super Bowl της Αμερικής. Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή 8 η ώρα το βράδυ, η ΕΡΤ 2 Sport θα μεταδίδει ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια κάθε αγωνιστικής μέχρι την ολοκλήρωση της κανονικής περίοδου. Mm-hmm. Με τους Chicago Bears απέναντι στους Green Bay Packers, δεν έχω ιδέα ποιοι είναι αυτοί. Πρόκειται, λέει, για τα πιο ιστορικά ζευγάρια του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Αυτό είναι το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Με τη συγκεκριμένη αναμέτρηση να ανοίγει το νέο κύκλο μεταδόσεων από τη δημόσια τηλεόραση.
0: Στα δικαιώματα με την GPL, κάτι πρέπει να πάρει.
1: Υπάρχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον με τον Ελληνοαμερικανό Γιώργο Καρλάφτη να αγωνίζεται στο κορυφό επίπεδο του αθλήματος. Mm. Και παράλληλα, ιδιαίτερη σύνδεση με την Ελλάδα έχουν και οι Los Angeles Chargers μέσω της οικογένειας Σπανό, στην οποία ανήκει η ομάδα. Είδες.
0: Τώρα θα βγει κανείς και θα πει: Σπανέλα, παρτονάρι! 100%.
1: Παρέ!
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκτός από αμερικάνικο ποδόσφαιρο,
0: έλα πάρει και ένα τώρα, λίγο. Έλα παρτονάρι! Θα βγει κάποιος, θα πει: Ο ΑΣ να πλησιάσει τον κύριο Σπανό.

0: Jovi και Runaway. Για να δούμε τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Ξανθομαλούσα. Καλησπέρα, υπέρλαμπρε.
0: Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε?
2: Κυριάκο,
1: την αγάπη μου, την αγάπη μου.
2: Τι πού κάνεις?
1: Πού τα θυμηθήκατε αυτά τα τραγούδια?
2: Πού και πού τα θυμόμαστε, και όταν προλαβαίνουμε.
1: Όταν προλάβατε, αποκλείεται.
2: Όταν προλαβαίνουμε να παίξουμε μουσική.
0: Όχι, κοίτα, πρόσεξε. Μερικά από αυτά όταν παίζανε τη χρονική στιγμή δεν τα έχουμε προλάβει εκείνη τη χρονική στιγμή.
2: Όχι, όχι,
0: ναι. Αλλά δεν απέχουμε και πολύ μακριά, είναι η αλήθεια. Εντάξει, δεν είμαστε.
1: Εντάξει, κοντά, στο περίπου είμαστε.
0: Ναι, δεν είμαστε και 10 χρόνια μετά.
1: Έτσι, λοιπόν, να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον εξιντάρι τον τεράστιο, τον υπέροχο με τις ατάκες του. στο Μάκαρο που επιτέλους θυμήθηκε να πάρει τηλέφωνο.
0: Άιντε ρε Μάκη, επιτέλους.
1: Στα Κατουνάκια, στο Άγιο Όρος.
2: Ναι.
1: Εκεί είναι ο
2: Γιάννης. Ναι.
1: Και αφού είναι εκεί, τώρα δεν θέλει να χώσουμε ένα καλό ποσό στον Άρη?
0: Ναι, εννοείται. Εννοείται.
2: Την
1: προηγούμενη εβδομάδα, παιδιά, υπήρχε αιμάτωμα. Το έπαιξα και με αβάντσο, με στην καρδίτσα.
0: Σου κάτσε.
1: Τι να μου κάτσε.
0: Δεν σου κάτσε.
1: Ναι, αυτό λέμε.
0: Μη φοβάσαι, τώρα με το Γιάννη στο Άγιο Όρος όλα καλά θα πάνε.
2: Όλα καλά, θα έχουμε νίκες.
1: Αυτό λέω.
2: Ευλογία θα έρθει από εκεί.
1: Λοιπόν, θα βγει τώρα ο Νίκος Γκάλης, είπατε.
0: Θα βγει, μακάρι να βγει ο Νίκος Γκάλης.
2: Ο Χρήστος Γκάλης.
0: Θα βγει ο Χρήστος Γκάλης, μας κάνει κι αυτός.
1: Έτσι. Σήμερα κοτόπουλο τρώμε.
2: Όχι, έχω μπριζόλες σήμερα, συγγνώμη παιδιά.
1: Αφού έχουμε χανούμε 5,5
2: ώρα. Καλά, εντάξει.
1: Κοτοπουλάκι νότου.
2: Εντάξει, και η μπριζολίτσα τέλεια είναι.
0: Γεια σου Κυριάκο, πάμε να ακούσουμε Χρήστο Γκάλη.
2: Γεια σου.
1: Πάμος, καλή συνέχεια να έχετε.
0: Γεια σου ρε Κυριάκο, γεια σου.
2: Επίσης.
0: Λοιπόν, πάμε στον Χρήστο Γκάλη. Έλα Χρήστο.
3: Έλα, καλησπέρα, τι κάνουμε?
2: Γεια σου Χρήστο, καλά είμαστε.
0: Είπε ο άνθρωπος, λέει θα βγάλετε, λέει, τον Νίκο Γκάλη. Αλλά και για Χρήστο Γκάλη καλά είμαστε.
3: Τον Νίκο Γκάλη. Καλά, εδώ δούλευα σε μια εφημερίδα, τώρα μην λέμε ονόματα. Και λέει η αποστολή που είχα πάει, ο Νίκος Γκάλης, και έχουν τρελαθεί όλοι.
0: Και περιμένανε τον Νίκο Γκάλη να τον δούνε, μα όχι.
3: Ναι.
2: Εντάξει, έχεις όμως αυτή τη χάρη, την ευτυχία να έχεις αυτό το επίθετο.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
3: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι αυτή την ερώτηση, αν έχει συγγένεια με τον Νίκο Γκάλη.
3: Κάτσε βρε να μιλήσουμε αμέσως.
0: Ρε παιδί μου.
3: Και σε μια άλλη εφημερίδα που δούλευα.
2: Ναι.
3: Βέβαια, αυτό πρέπει να το κάνει επίτηδες ο διευθυντής. Έβαλε πρωτοσέλιδο τι βλέπει ο Νίκος Γκάλης για το ντέρμπι. Κατάλαβε στη σελίδα μου, στο ρεπορτάζ που έκανα πριν από το αγώνα Άρης ΠΑΟΚ. Επίτηδες σήμερα αυτό το. Γιατί σου λέει ο άλλος, δηλώσει Νίκο Γκάλη. Τι βλέπει.
2: Έπιασαν.
3: Μέσα βλέπει Χρήστο Γκάλη, πάρ' το. Ήταν και ακριβή τότε η εφημερίδα.
2: Έπιασαν οι φυλάδες, αυτό δεν
0: είναι. Ναι, εννοείται.
2: Ωραία. Αυτά είναι τα καλά του
0: επιθέτου. Για πες μας πρώτα μια εντύπωση πρώτα για το ευρωπαϊκό παιχνίδι, το οποίο εμείς το είδαμε από την τηλεόραση. Εσύ φαντάζομαι ήσουν στο παλέ.
3: Ήμουνα όλοι.
0: Ατμόσφαιρα, όλα αυτά.
3: Καλά, ατμόσφαιρα μοναδική. Εντάξει, είχαμε υψηλούς προχειές και κλειμένους. Είχαμε τον Σιάο, είχαμε τον Νίκο Γκάλη. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι δεν μπορούσαν να μην μετατρέψουν τον ποδοσφαιρικό λόγο, τον μπασκετικό αγώνα σε γιορτή. Τώρα αυτά είναι τα μηχανά γέμισε φανάρι, θα βρω κάπου να σταματήσω.
2: Ναι, εντάξει.
3: Γιατί η νέα τεχνολογία στο αυτοκίνητο έχει και αισθητήρες.
2: Έχει.
0: Βέβαια, τι νομίζεις.
2: Όποιος ακουμπάει,
3: ναι.
2: Κοντεύει κοντά σου.
3: Λοιπόν, το ωραίο είναι ότι όταν πλησιάζει πάρα πολύ τον μπροστινό σου,
0: ναι,
3: σε βγάζει ενδείξεις κόκκινο ότι είσαι πολύ κοντά,
2: ναι,
3: και ότι με,
2: ναι,
3: τα χιλιόμετρα που έχεις στα επόμενα 2-3 δευτερόλεπτα τον τρακάρεις.
2: Τι αλήθεια
3: είναι ότι την πρώτη φορά δεν το ήξερα αυτό το σύστημα. Και την πρώτη φορά όταν μου κάνει όλα κόκκινα την οθόνη.
0: Λες πάει,
3: λέω ότι θα ανατιναχτούμε, λέω.
2: Τι αμάξι έχεις, Χρήστο?
3: Τίποτα, ένα το γιώτα Γιάρη, συγκριτικό.
2: Ναι, ωραία.
3: Θα ακούτε και εσείς, και στο παρκάρισμα και στην κίνηση.
2: Ναι.
3: Η αλήθεια βέβαια είναι.
2: Βοηθάει.
3: Δεν έχω βρει τρόπο να τους απενεργοποιήσω, γιατί εντάξει, την κίνηση δεν είναι και τόσο χρήσιμη. Στο παρκάρισμα είναι.
0: Σωστά.
3: Εντάξει.
0: στο παλέ είχαμε μείνει, στην ατμόσφαιρα.
2: Πάμε να παρκάρουμε στο παλέ.
3: Ναι, είχαμε υψηλούς προσκεκλημένους, κάνανε εκπληκτική ατμόσφαιρα. Εκπληκτική ήταν και η εμφάνιση της ομάδας. Θα μου πεις τι εκπληκτική. Ναι, παιδιά, από εδώ και στο εξής να ξέρετε ότι ο Άρης με το πλούσιο ρόστερ που έχει, με το μεγάλο ρόστερ που έχει, έτσι θα κάνει. θα βάζει πέντε παίκτες στο ξεκίνημα, δεν θα τραβάνε, θα ρίχνει άλλους πέντε, θα τραβάνε, ναι, ναι, θα πνίγουν τον αντίπαλο και μετά σιγά σιγά θα βάζει και τους άλλους πέντε σε αγωνιστικό ρυθμό στο παιχνίδι και θα κρατάει εύκολα την νίκη. Εντάξει, γι' αυτό και έκανε και πλούσιο ρόστερ ο Βασίλης Πανούλης, είναι ένα από τα φαντάσεις του Άρη. Και να σου πω τώρα, το παιχνίδι με την ΑΕΚ, επειδή επιστρέφει ο Ντέρικ Ουίλιαμς και θα παίξει στη θέση του Πικνί, έτσι τουλάχιστον μας έδωσε ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ χθες στην επικοινωνία που είχαμε ο συνονόματος ο Τσάλτας, ο Χρήστος Τσάλτας. Λοιπόν, υπό άλλες συνθήκες θα το φοβόμουν. Αλλά τώρα ο Άρης έχει πολύ γεμάτο ρόστερ. Έχει υπεροπλία σε όλες τις θέσεις. Η ΑΕΚ έχει πολύ καλή περιφέρεια.
0: Βεβαίως.
3: Έχει και Φλιώνη, έχει και Λεκαβίτσιος, έχει και Κατσίβελη, έχει και τον Ερτέλ. Ναι. Δηλαδή το άσο 2 είναι γεμάτο. Αλλά από την άλλη βέβαια ο Άρης έχει πάρα πολύ γεμάτη περιφέρεια και εκεί που υπερτερεί είναι στους ψηλούς σε σύγκριση με την ΑΕΚ. Γι' αυτό αυτό το γεμάτο ρόστερ του Άρη του δίνει την δυνατότητα και μέχρι να φορμαριστεί η ομάδα, γιατί όταν φορμαριστεί η ομάδα θα πρέπει ο Βασίλης Πανούλης να ξεκινήσει τη συντήρηση.
2: Ναι. Λοιπόν, σωστά, γιατί πρέπει... ναι.
3: Ναι.
2: Την Τετάρτη
3: είναι μεγάλη χρονιά.
2: Ναι, βέβαια.
3: Ο Άρης θέλει να φτάσει μέχρι τον τελικό του EuroCup. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Εντάξει, όσο μεγάλο ρόστερ και να έχεις, εδώ ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός που έχουν 10 ξένους ο καθένας, νομίζω ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει 11,
0: ναι,
3: λοιπόν, λόγω των τραυματισμών, και φτάνουν στα play-off ασημένοντας. Τώρα φανταστείτε τώρα, ο Άρης έχει 7 και θα πάρει και ακόμα έναν 8 όταν το κρίνει κατάλληλο ο Βασίλης Σπανούλης.
0: Αυτό μάλλον
3: το θέμα είναι, πάμε σε σημερινό παιχνίδι,
2: ναι, ναι,
3: και πάμε σήμερα και σήμερα το γήπεδο. Είπαμε ότι ο Άρης αγωνίζεται με τη δωδεκάδα που είχε αγωνιστεί στο παιχνίδι της Τετάρτης και την προηγούμενη αγωνιστική στην Καρδίτσα. Έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του, τους 12 αυτούς ο Σπανούλης, έχει κάνει τα πλάνα του. Να πούμε ότι εδώ και μέρες μετέχουν στις προπονήσεις και ο Γιώβιτς πλέον από την Πέμπτη και μετά. Από την Τρίτη και μετά μετέχει και ο Πουλιανίτης. Απλούστατα και οι δύο πρέπει να βρουν κάποιον αγωνιστικό ρυθμό μέχρι να τους βάλει ο προπονητής και πάλι στην αποστολή. Για τον Γιώβιτς υπήρχαν και οι δηλώσεις του προπονητή πριν από τον αγώνα με την Μπούργκος, το ότι είναι πίσω σε αγωνιστικό ρυθμό και πρέπει να τον ανεβάσει σε λίγο χρονικό διάστημα για να μπορέσει να τον υπολογίζει κανονικά το Γιώβιτς, ο οποίος είναι ο πιο έμπειρος παίχτης της ομάδας και εξάλλου γι' αυτό τον απέκτησε ο Βασίλης Πανούλης, γιατί είναι ο πιο μπαρουτοκαπνισμένος και θα χρειαστεί και το καθαρό του μυαλό και τα σίγουρα χέρια του, αλλά κυρίως την εμπειρία του στα κρίσιμα παιχνίδια του Άρη, τα οποία βέβαια δεν θέλω να πω ότι είναι κοντά, γιατί έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.
2: Έχουμε, ναι.
3: Αλλά όταν έχει στόχο την κορυφή, εντάξει, ιδιαίτερα στο EuroCup, δεν πρέπει να κάνεις κανένα στραβοπάτι.
2: Την Τετάρτη παίζουμε με την
3: Τορτώνα.
2: Τορτώνα.
3: Τορτώνα, 8 η ώρα.
2: Εντός.
0: Η Τορτώνα από πού είναι?
3: Στην Ιταλία.
0: Η Τορτώνα Ιταλική.
3: Είναι ανάμεσα σε Μιλάνο και Τωρίνο. Είναι 25 χιλιόμετρα από το Μιλάνο, 25 χιλιόμετρα από το Τωρίνο.
0: Έχεις πάει?
3: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Α, δεν έχεις πάει. Θα πας, εντάξει.
3: Ναι, θα πάω. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι, θα πας αυτό. Ναι.
2: Ωραία, ωραία. Εντάξει, πρώτα προηγείται τώρα η Greek Basket League και έρχεται μετά η Τετάρτη που και εκεί βέβαια στοχεύουνε.
0: Οπότε σήμερα τον Γιώβιτς, έτσι πως τα λες, δεν θα τον δούμε.
2: Από ό,τι φαίνεται.
3: Το ξέρουμε εδώ και καιρό.
0: Δεν θα τον δούμε.
2: Όχι ακόμα.
3: Έχει μείνει εκτός αποστολής.
2: Ναι, ναι.
3: Δεν είναι στην εξάδεια. Ο Άρης έχει 7 ξένους και από χθες έχει γίνει γνωστό. Θα χρησιμοποιήσει τη δωδεκάδα που χρησιμοποίησε στο παιχνίδι της Τετάρτης και την προηγούμενη εβδομάδα με την Καρδίτσα. Το ξέρουμε αυτό. Από χθες δεν είναι.
0: Κάποιο νεότερο με Θανούλη, μήπως ξέρουμε πότε θα επιστρέψει?
3: Ο Θανούλης θα καθυστερήσει να επιστρέψει, γιατί πέρα από τον τραυματισμό.
2: Κάνει αποθεραπεία τώρα.
3: Ναι, είχε και μία ίωση εμπειρία.
2: Κυκλοφορούν και αυτές, ναι.
3: Η οποία τον κράτησε πολύ πίσω, οπότε θέλει περισσότερο χρόνο για να επιστρέψει.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία.
2: Ωραία, ζωντανά. Ωραία. Εδώ από το Yellow Radio, από τον Δημήτριο Σαλή.
3: Ναι, μετάδοση Δημήτριο Σαλή. Απλώς για αυτούς που θέλουν στοιχηματικά, το είπαμε και χθες με τον Παναγιώτη Κουβάτση στην εκπομπή. Νίκη Άρη με ένα handicap, εγώ το παίζω γύρω στους 7 με 8 πόντους. Τώρα,
2: μάλιστα.
3: Ο Παναγιώτης θέλει μικρότερο handicap. Καταλαβαίνετε, νομίζω με 7 πόντους είναι γύρω στο λίγο πάνω από το 2. Μπορείτε να το πετύχετε και με 6 πόντους, το οποίο είναι 2. Εντάξει, μπορείτε να το βάλετε και με 4 πόντους, που είναι λιγότερο. Μη 5.
0: Το βασικό είναι να πάρουμε την νίκη, η αλήθεια τώρα. Πόσο...
2: Με καλά, αυτοί που παίζουν,
0: και να έχουμε καλή εμφάνιση.
3: Ναι, όχι, μια στοιχηματική πρόταση.
2: Ναι, όχι, καλά.
3: Απλώς ο Παναγιώτης ο Κουβάτσης έδωσε χθες και τον Άσο της Καρδίτσας.
2: Μάλιστα, ωραία.
3: Και εγώ έδωσα την νίκη της Μικόνου επί του Αμαρουσίου.
0: Να το δούμε κι αυτό.
2: Ωραία.
0: Να το δούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Και ίδιο βλέπουμε βέβαια τη νίκη του Περιστερίου επί του Ηρακλειάδη. Σας δώσαμε και στοίχημα.
0: Παίξει Περιστέρι, να κερδίσει Ηρακλή. Να το παίξει.
3: Μην κάθεσαι να ακούσει καμιά εκπομπή τη Παρασκευή. Είναι αμαρτία.
0: Αλλή μόνο. Τι λες τώρα να πούμε. Δεν κάνουμε εμείς τέτοια πράγματα. Βγάζουμε τον Χρήστο το Σάββατο και τα λέει.
3: Α, μπράβο.
2: Γι' αυτό. Ευχαριστώ.
0: Αφήνουμε τον Χρήστο Γκάλι να παρκάρει.
3: Ζω για τη στιγμή που δεν θα σε απαντάω στο κινητό μου, μπορεί αυτό σου.
0: Αφήνουμε τον Χρήστο Γκάλι να παρκάρει. Φαντάζομαι έφτασε.
2: Γεια σου, Χρήστο.
0: Γεια σου, Χρήστο.
2: Πάρκαρε, εντάξει.
0: Είχαμε και μία τηλεφωνική γραμμή, δεν ξέρω αν περίμενε ο άνθρωπος. Μας περιμένατε? Όχι, δεν μας περίμενε. Λογικό είναι, τόση ώρα.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα η αποστολή του Άρη, όπως είπαμε, θα είναι ίδια με την Μπούργος που έπαιξε, και θα είναι ο Ελάιζα Μητρουλόγκ, ο Ρόμπινσον Ερλ, ο Τζέι Λιντέλ, ο Τολιόπουλος, Μποχορίδης, Μόργαν, Δημητρίεβιτς, Μοκόκα, Θανάσης Αντετοκούμπο, Κώστας Αντετοκούμπο, Βασίλης Χαραμπόπλος και ο Μπίρτς.
0: Εδώ μου στέλνει φωτογραφία η Μάριον, η οποία λέει καλησπέρα παιδιά.
2: Γεια σου, Μάριον.
0: Εγώ πάντως λέει τιμώ την ημέρα, λέει, και μαγειρεύω κοτόπουλο αυγολέμονο. Μου στέλνει ωραία. Εδώ πέρα φωτογραφία με την κατσαρόλα. Πολύ ωραία.
2: Τέλεια.
0: Τα φιλιά μου λέει στην παρέα, καλή εκπομπή. Πότε θα μας φιλέψεις ρε εσύ, Μάριον? Ωραίο φαίνεται η κοτόσουπα. Ωραία είναι, πολύ καλή.
2: Δεν είναι κοτόσουπα.
0: Όχι, μαγειρεύω λέει κοτόσουπα αυγολέμονο.
2: Α, κοτόσουπα. Άλλο κατάλαβα εγώ, ναι. Κοτόπουλο αυγολέμονο, άκουσα.
0: Όχι, κοτόσουπα, κοτόσουπα.
2: Κοτόσουπα, ακόμα καλύτερα για το στομάχι, ό,τι πρέπει.
0: Παρακαλώ στη γραμμή.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μπονασέρα.
2: Μπονασέρα.
4: Είμαι ο Βαγγέλης Ιταλός.
2: Γεια σου, Βαγγέλη.
0: Γιατί Ιταλός?
4: Γιατί είμαι από την Ιταλία, μισός.
0: Α, μισός, ωραία.
4: Λοιπόν.
2: Άρα ξέρεις που είναι η Τορτώνα.
4: Εντάξει, είναι ανάμεσα στο Μιλάνο και στο Τωρίνο.
2: Ναι.
4: Είναι σαν να λέμε πας στις Σέρες.
2: Ναι, μια μικρή πόλη. Ναι, κατά.
0: Ναι.
2: Μικρό, κομμόπολη.
0: Παρόλα αυτά.
4: Οι αντίστοιχοι, ναι, έχουν. Εντάξει, εκεί πάντα βγάζουν. Δηλαδή, οι περιμετρικές πόλεις πάντα βγάζουν δυνατά μπασκετικά, ας το πούμε. Καταστάσεις εκεί πέρα. Είναι δυνατή, δηλαδή. Βλέπεις και στο Βένετο, Μπενετών Τρεβίζο ήταν κάποτε.
0: Ναι.
4: Έτσι. Που δεν θεωρείται μια μεγάλη πόλη όπως το Μιλάνο, το Τωρίνο κτλ. Κατάλαβες, θα σου πω. Δεν είναι. Αλλά η περιφέρεια όλη γενικότερα ασχολείται, επειδή ασχολούνται με το μπάσκετ γενικότερα στην Ιταλία, η περιφέρεια έτσι όμως είναι πιο δυνατή.
0: Αλόραση, ακούμε.
4: Αλόρα, ποσιά μου πήρε του επαρόλε. Ας τα πούμε τώρα στα ελληνικά.
0: Ας τα πούμε στα ελληνικά.
4: Κοίταξε να δεις, σήμερα το παιχνίδι θέλω να πω ότι ερχόμαστε με φόρα από το ευρωπαϊκό, οπότε είναι καλό το momentum. Έτσι.
2: Ναι, υπάρχει ενθουσιασμός, ναι.
4: Ναι, αν παρασυρθεί η ομάδα εντός εισαγωγικών και με το κλίμα των φιλάβνων, γιατί είναι και εκτός έδρας, θεωρώ ότι δεν θα έχουμε τεράστιο ντέρμπι, ας το πούμε. Θεωρώ ότι θα το πάρουμε με αρκετή άνεση το παιχνίδι στην παρούσα φάση. Αν συνεχιστεί, η ίδια εμφάνιση με την προηγούμενη.
2: Ναι, και είναι σοβαρή και δεν επαναπαυτούνε.
4: Ναι. Θεωρώ ότι δεν θα έχει τύχει μέσα στον Αλεξάνδρο η ΑΕΚ να κάνει πολλά πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα, για το αυριανό, για να μην πάρω φόρα και μιλάμε ώρες, για το αυριανό περιμένουμε, για το ποδόσφαιρο περιμένουμε την
2: επανέναρξη, εγώ θα έλεγα.
4: Την επανέναρξη, το restart και ας πούμε τον χρόνο που περιμένανε για την δεύτερη μίνι προετοιμασία.
2: Σωστά.
4: Για να δούμε κάτι καλύτερο.
2: Ναι.
0: Αυτό ευχόμαστε όλοι. Αυτό ευχόμαστε όλοι, να δούμε κάτι διαφορετικό.
2: Να δούμε κάτι διαφορετικό.
4: Εάν βάλουμε σε μια παρένθεση μόνο τον τραυματισμό του Μανού,
0: ναι,
4: θα βάλω το υπόλοιπο κομμάτι ότι όλοι επιστρέφουν και θεωρώ ότι ό,τι είναι να πούνε πρέπει να το πούνε στο κήπεδο χωρίς πολλά λόγια.
0: Σωστά.
4: Πλέον. Έτσι. Και τον προπονητή που τον υποστηρίζει τον προπονητή, ασχέτως αν δεν είχε ένα βασικό κομμάτι που δεν είχε ο προπονητής μας, ήταν οι δυο προσθήκες που ξέρετε όλοι στο κέντρο της αμήνης και στο κέντρο της ομάδας που δεν τις είχε από την αρχή για να μπορέσει να κάνουμε τις υγείες και τσόπεν, και κάνουμε πειραματισμούς.
0: Ναι.
4: Τέλος πάντων, πάμε με τα όπλα που έχουμε να πούμε μια καλύτερη σεζόν, ας το πούμε από εδώ και πέρα. Εγώ να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο και να γελάσει το κελάκι μας τη Δευτέρα το πρωί.
2: Μακάρι. Να είναι καλή εβδομάδα. Να είναι
4: τέρτσι άλλο ώρα.
0: Σε μηνύα μου.
2: Αγαπώ Ιταλικά.
4: Και φιλάκια στη Μαρίων που κάνει
2: φοβερές
0: σούπες. Βέβαια, από σούπες. Να είσαι καλά.
2: Αρίβεντερτσι.
0: Έλα πάμε στην επόμενη. Το πιάσαμε το Ιταλικό. Στην επόμενη γραμμή παρακαλώ.
2: Τραγουδιστά.
5: Καλώ το παιδιά Δημήτρη.
0: Γεια σου Δημήτρη.
5: Λοιπόν, προτείνω στον Αλφα Σίγμα Άρης να κάνει πρόσκληση στον κύριο Σπανό.
0: Α, είδες, το άκουσα, αυτός πήρε το να μας πει για τον Σπανό.
2: Πάρε τηλέφωνο εσύ στο Αλφα Σίγμα και πες του
5: το λέω για να πειράξει τον Πέτρο.
0: Ναι, αλλά σε πρόλαβε, ο Μάκης ρε.
5: Εγώ έχω μπερδευτεί, είναι ένας ο Μάκης που είναι το αστικό
2: σωστά.
5: Και
2: στην Αθήνα,
5: Μάκης στο εξωτερικό.
2: Ναι, μπράβο.
5: Έχουμε... Ναι, αλλά να τους ξεχωρίζουμε. Ξέρω είναι... εγώ Μάκης Α, Μάκης Β.
0: Είναι σαν το κουκουέ μου Λου, κουκουέ Λου μου, κατάλαβες, είναι κάπως
5: ναι,
0: έτσι.
5: Ναι, και δεν τους ξεχωρίζω κιόλας. Δεν τους έχω μάθει τους Μάκηδες.
0: Είναι ο Μάκης ο οποίος είναι με το αστικό στην Αθήνα και ο Μάκης που είναι επίσης σε αστικό,
2: ναι,
0: αλλά είναι σε ποια πόλη είναι. Όχι Σουηδία, ρε, κάπου αλλού είναι. Τέλος πάντων, εξωτερικό.
5: Τέλος πάνω και οι δύο Μάκης και οι δύο οδηγοί λεωφορείου.
0: Ναι, και οι δύο Αριανοί.
5: Μάλιστα. Τίποτα άλλο έχουμε σήμερα.
0: Τι άλλο θες να έχουμε, σε λίγη ώρα θα δούμε τα υπόλοιπα.
5: Τι έχουμε δηλαδή.
0: Τι, 5,5 ώρα, τον αγώνα έχουμε, 5,5 ώρα.
5: Πώς το βλέπεις.
0: Τον αγώνα, δεν ξέρω πώς το βλέπω, γιατί με φόβησε πολύ η εμφάνιση που έκανε η ομάδα με την Καρδίτσα.
2: Εντάξει, πες ήταν στραβό πάτημα.
5: Ήσουν Πέτρο και Σταυρούλα, ήσασταν.
0: Όχι, δεν ήμασταν, τον είδαμε βέβαια τον αγώνα.
5: Καλά ρε παιδιά, λείπετε από αυτά τα γεγονότα.
2: Συγγνώμη, είχαμε και πιο σοβαρά προβλήματα, εσύ Δημήτρη.
5: Ελπίζω μόνο να μην είναι υγείας, αλλά λείπουν από αυτά τα γεγονότα.
2: Ναι. Όταν έχει θέμα υγείας, ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε.
5: Άκου Σταυρούλα, επειδή πήραν και δύο τις προηγούμενοι ακροατές, βλέπω τελευταία μια ένταση. Λίγο να χαλαρώσει το τέλο, γιατί και στον Αβραάμ νομίζω είσαι έναν. Στον...
2: Α, εμένα άλλη... λες. Εμένα λες.
5: Σε βλέπω λίγο στη ζήτα, λίγο ρίξε παλμούς.
2: Άμα ακούγες θα καταλάβαινες, μάλλον δεν ακούγες οπότε δεν κατάλαβες.
5: Άκουσα για το σχόλιο δεν λες, για...
2: αυτό γυναίκη. Οτιδήποτε, ναι.
5: Λοιπόν,
2: πρέπει να τελευταίο. Σεβόμαστε, αυτό ναι. Εγώ ξέρω. Άμα δεν σέβεσαι, έτσι θα σας μιλάω.
5: Ωραία. Κάτι τελευταίο. Εγώ προτείνω στον κύριο Πέτρο να σας βάλει 12-4. Σαββατό 12-4 Κυριακή. Γιατί το 2ωρο το έχετε νεράκι, 3ωρο εύκολα.
0: Δημήτρη.
5: Και παρέμβαση.
0: Δημήτρη, πέφτει γραμμή, Δημήτρη, πέφτει γραμμή. Πέφτει γραμμή, Δημήτρη. Πέφτει γραμμή. Ναι, γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη. Μας βάλει 12-4, κάτσε ρε Δημήτρη. Ναι, λέει ο Γιώργος, λέει φοβάσαι, λέει, δεν φοβάμαι ακριβώς την ΑΕΚ, δεν είπα ότι φοβάμαι την ΑΕΚ, απλά θέλω να δω την ίδια εμφάνιση που έκανε η ομάδα την Τετάρτη, έτσι, αυτή την εμφάνιση θέλω να δω. Εάν η ομάδα εμφανιστεί όπως την Τετάρτη, δεν νομίζω ότι θα έχουμε κανένα απολύτως θέμα με την ΑΕΚ σήμερα. Γεια σου ρε γιατρέ, Ιωάννη σε καλησπέρι, τον Ιωάννη τον καλησπέρισα και
2: όχι.
0: Τον καλησπέρισα μάλλον. Κοίτα να δεις, λέει, σχολιάζει ο Ιωάννης, που ο Δημήτρης έγινε, λέει, ειρηνοποιός. καμιά φορά δεν ξέρεις ποτέ. Λοιπόν, τι λέει ο Γιώργος από το Αλεξάνδριο, δεν περνάει κανείς, έτσι πρέπει να γίνει ακριβώς. Ο Μάκης λέει θα είναι σφιχτό παιχνίδι, λέει νίκη με Άρη, λέει συν 5. Έτσι μας μου γράφει εδώ πέρα στο Viber. Για πάμε λίγο. 23, 13, 28, 8, 2, 8. Ποιον έχουμε, παρακαλώ.
6: Άντε ρε καρτούν, σήκωσε εδώ.
0: Να.
2: Φράγκο.
0: Είδες, Φράγκο.
2: Γεια σου, Φράγκο.
0: Λέει καρτούν και καταλαβαίνω ποιος είναι.
6: Καλά, περιμένεις να βγω, αφού είπαμε. Θα περιμένω 5-6 παιχνίδια και μετά θα μιλήσω. Όπως δεν ήρθα και στο άλλο το παιχνίδι που είναι. Καρδίτσα, είπαμε. Θα περιμένουμε 5-6 παιχνίδια. Στρώνεται η ομάδα. Δεν είναι έτοιμη ακόμα. Έχει πράγματα που πρέπει να διορθωθούν.
0: Ασφαλώς.
6: Αυτό. Τι. Το ποδόσφαιρο πάμε τρένο για άσο και over 3,5.
0: Άσο και over 3,5, ναι.
6: Ναι. Θα σου πω ένα μυστικό τώρα, μην το μάθει κανένας.
0: Όχι ρε, μεταξύ μας δεν μας ακούει κανείς. Όχι.
6: Όταν ο Άρης δεν είναι στις πρώτες θέσεις,
0: ναι.
6: Δεν είναι στα ντουζένια του, κερδίζει πάντα το γκολ.
0: Σημαντική πληροφορία.
6: Όταν είναι μπροστά και είμαστε πρωτοδεύτεροι, τρίτοι, ξέρω εγώ, αρχίζει, εκεί κάνουμε πίπι το παπί. Λοιπόν, οπότε είμαστε άσο και over 3,5.
0: Ωραία, ωραία, καλό αυτό.
6: Δεν θα το πάτε, περιμένουμε να δούμε το παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι εύκολο.
0: Κοίτα, εγώ αλλά δεν το παίζω εγώ αυτό που είπες, γιατί ξέρεις, άμα παίξω εγώ κάτι τέτοιο, βγαίνει το αντίθετο.
2: Άστο καλύτερα.
6: Ναι, άσο, μην ασχολείς.
2: Ας να παίξουν οι άλλοι.
0: Οι υπόλοιποι που ακούτε όμως.
2: Παίξτε.
6: Το μόνο που μπορείς να πεις είναι 40 νούμερα στον τζόκι.
0: Άμα πεις
6: 40 νούμερα, ξέρουμε τι θα έχεις.
2: Τέλεια.
6: Εντάξει.
2: Τέλειο, τέλειο.
0: Γεια σου, Φράγκο.
6: Τρίωρο, τετράωρο, πεντάωρο.
2: Όχι, όχι, τρίωρο.
0: Θα πέσει και άλλη γραμμή, τη βλέπω εγώ.
6: Κάτι, ναι. Και κάτι άλλο. Είμαι φαν του Θανάση. Ό,τι λέω Θανάσης, μέχρι κεραία συμφωνώ.
0: Ωραία. Θανάσης.
2: Πού βγήκε ο Θανάσης.
0: Α, ο Θανάσης.
6: Ναι, Θανάσης. Όχι ο Βέγκος, ξέρεις. Καταλαβαίνεις εσύ τώρα, εντάξει, πάει το μυαλό στο Βέγκο.
0: Χριστέ μου, γιατί.
6: Άντε, άντε. Θα τα πούμε κι άλλο.
0: Γεια σου, Φράγκο.
6: Άντε, πάει.
2: Λοιπόν, να σας πω και εκτός από μπάσκετ, ποδόσφαιρο και βόλεϊ, ότι στον τελικό του Ευρωπαϊκού, στην Πυγμαχία, θα πάει ο δικός μας εδώ του Άρη, ο Κωνσταντινούδης.
0: Α, ωραία.
2: Στο τελικό του Πανευρωπαϊκού

0: να πούμε ότι αμέσως μετά από εμάς είναι ο Κωνσταντίνος με τον Παναγιώτη, σωστά τα λέω?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή ο Παναγιώτης με τον Κωνσταντίνο?
1: Ναι, οι δυο τους.
0: Οι δυο τους, τέλος πάντων. Μετά τον Κωνσταντίνο και τον Παναγιώτη, μετά τον Παναγιώτη και τον Κωνσταντίνο θα έρθει ο Τίμος ο Δελεγιαννίδης. 5:30 αρχίζει, 5 θα έρθει λογικά ο Τίμος.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. 5:30 έχουμε αναμετάδοση από τον Δημήτρη Σαλή μεταξύ του αγώνα Άρη ΑΕΚ. Λοιπόν, και μην ξεχνάτε σήμερα το βράδυ, έτσι, έρχεται
1: ο
0: Αλέξανδρος Πόχος, 9 η ώρα.
1: 9 με 11 νομίζω.
0: 9-11, ναι, ναι, ναι. Ο Γιώργος δεν έχω καταλάβει, μας έχει περάσει με τον Πετρετζίκη, δεν καταλαβαίνω.
1: Γιατί?
0: Λέει, θέλει συνταγή για Σολομό, λέει, στο Air Fryer. Του λέω, τι είμαστε ρε, η Βέφα. Ο Άκης λέει, δεν είσαι.
1: Να πούμε ότι έχουμε και αναμέτρηση μετά από τις εβδομάδες. Παίζουν και οι υπόλοιπες League, Premier League και όλες οι υπόλοιπες.
0: Αυτές καλά κάνουν και ξεκινάνε.
1: Manchester City με Liverpool, με το Κώστα Τσιμίκα να δεσπόζει στην έκτη αγωνιστική, με την οποία ξαναξεκινάει η Premier League. Νομίζω είναι αύριο, ναι, 6:30.
0: Τα μηνύματά σας για λίγο ακόμα παρακαλώ στο γέλο, στο Viber του Γέλο Radio 6936 512 099. Αν πάλι θέλετε να μας καλέσετε 2310 328 828.

0: θα το πω. Ναι, πανελλήνιο ποδήλατο.
1: Όχι, πες το άλλο πρώτα.
0: Λοιπόν, γεμάτο δράση έχουμε και για την Elite League, για τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής. Σήμερα το απόγευμα, όπου όλα τα παιχνίδια είναι στις 5 η ώρα. Ο Πανιώνης επιστρέφει στο κλειστό της Γλυφάδας για να φιλοξενήσει την Κομωτινή με στόχο 2-2, ενώ το ντέρμπι της αγωνιστικής, Πανερυθραϊκός, υποδέχεται το Λαύριο. Οπότε οι αγώνες είναι σήμερα 5 η ώρα. Πρωτέας Βούλας Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου με Παπάγου, Πανερυθραϊκός Λαύριο, Ψυχικό YouTube Hellenic Biffy, έτσι λέγεται η ομάδα.
1: YouTube.
0: Άγιεξ. Ψυχικό Άγιεξ.
1: Ναι.
0: Έχει ολόκληρο. Ξέρετε, τώρα όλα έχουν και τις ονομασίες από τους χορηγούς του. Κόρυβος Κρόνος, Πανιώνιος, Κομωτινή. 5 η ώρα η Elite Basket League. Σίγουρα το δείχνει η ΕΡΤ 100%.
1: Ναι, η κρατική τα δείχνει, η κρατική. Για το χωριό μου θα πεις επιτέλους.
0: Λοιπόν, κάτσε να σας πω και το
1: παιδί
0: χωριό
1: μου έχει, πώς το λένε, πανελλήνιο ποδηλατικό αγώνα.
0: Κι όμως έχει, ναι,
1: δηλαδή,
0: όμως έχει.
1: Πες και το χωριό μου, παιδάκι.
0: Τώρα θα σας πω, λοιπόν, πανελλήνιο πρωτάθλημα ορεινής ποδηλασίας.
1: Ορίστε.
0: Στην Κασάνδρεια Χαλκιδικής.
1: Άιντε.
0: Διαδρομές αγώνων.
1: Στα μπαλκόνια.
0: Ο Δήμος Κασάνδρας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τους αγώνες ορεινής ποδηλασίας XCE και XCC, δεν ξέρω τι να πω.
1: Ναι, αυτά κατηγορίες.
0: Που θα πραγματοποιηθούν Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στην Κασάνδρεια. Σήμερα Σάββατο 8 μέχρι 5 ήταν οι αγώνες, αύριο από τις 9 μέχρι τη 1.
1: Κατάλαβες. Εντάξει. Βέβαια, κάποιοι άνθρωποι έχουν αποκλειστεί με στα σπίτια τους, αλλά δεν πειράζει. Μετά τις 5 θα βγείτε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Μέσα
0: στο χωριό γίνεται αυτό, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Έχουν βάλει και εμπόδια, χώματα, πέτρες, στα στενάκια, στους δρόμους.
1: Σιγά.
0: Ναι. Ωραία.
1: Ωραία, ωραία πρέπει να είναι. Εμείς να το δούμε, βέβαια. Μας έφαγε εδώ το γέλο.
0: Γιατί ήθελες να πας να δεις το πανελλήνιο ποδηλασία, ορεινής ποδηλασία.
1: Πώς είναι ορεινής, να μην πάω. Άσε μας ρε Μάκη που ήταν η άχρηστη πληροφορία της ημέρας για το χωριό μας, δεν θα πούμε.

0: λοιπόν, ελπίζω αυτό το τρίωρο να περάσατε όμορφα και ευχάριστα, γιατί αυτός είναι ο σκοπός αυτής της εκπομπής. Είναι να περνάμε όσο γίνεται πιο ευχάριστα και πιο δημιουργικά, πιο ανέμελα. Δεν είχαμε ποτέ σκοπό σε αυτή την εκπομπή να σας προβληματίσουμε.
1: Εγώ έχω να σας προβληματίσω.
0: Τι θα πεις πάλι, ρε παιδί
1: γιατί
0: μου.
1: Γιατί έχω να σας προβληματίσω. Γιατί οι νέα σύννεφα φαίνεται πως έχουν συγκεντρωθεί πάνω από τη Ρεάλ Μαδρίτης με την κατάσταση στα αποδυτήρια να παραμένει τεταμένη. Έχω να σας
0: πω. Άιστο και στη Ρεάλ.
1: Ναι, ναι. Ενοχλημένος ο Μουρίνιο με τον Εμπαπέ.
0: Α, τον Εμπαπέ, ναι. Τον καημένο. Τον βλέπω μεταγραφή.
1: Σύμφωνα με που μεταδίδει ισπανικός ραδιοφωνικός σταθμός, η εικόνα στο εσωτερικό της ομάδας απέχει αρκετά από την ηρεμία. Κατάλαβες, στο επίκεντρο βρίσκεται ο Εμπαπέ. Ο Γάλλος επιθετικός βρίσκεται εκτός αγωνιστικής λόγω τραυματισμού. Ωστόσο, το γεγονός ότι εθεάθη να κάνει ποδήλατο στις Άλπεις μαζί με τη σύντροφό του,
0: ναι,
1: φέρεται να προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ζωζέ Μουρίνιο.
0: Τι θες, κυρία μου, και στις Άλπεις.
1: Εμφανίζεται ενοχλημένος, λέει, με την επιλογή του ποδοσφαιριστή να πάει να κάνει δραστηριότητα μετά την αποθεραπεία του.
0: Ακούσε και τρέχει για ποδηλασίες, Εμπαπέ.
1: Οπότε δεν τον έδωσε σημασία, γιατί υπάρχει έτσι μια κατάσταση περίεργη εκεί πέρα στα αποδυτήρια.
0: Α, κάτι ωραίο έχει στείλει εδώ πέρα ο Γιώργος σε φωτογραφία. Ο Σολωμός.
1: Ναι, ναι, έχει βάλει λαδόκολλα από κάτω. Ναι. Το Σολωμό μες στο είναι air fryer. Δες, βάλε ένα, ξέρω εγώ, 15 λεπτά στο δυνατό και θα το δεις.
0: Ορίστε, λέει, να φάμε. Τώρα εντάξει, άμα είναι να πάμε σε τίποτα άλλο, τώρα Σολωμό.
1: Έλα, σταμάτησαν να κάνουν απεργία και αλήθεια.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Σταμάτησαν, θα φάμε κανένα φρέσκο ψάρι.
0: Μπάς και βρούμε κανένα ψάρι, να πούμε. Βέβαια, το θέμα είναι οι άνθρωποι να πάρουν αυτά τα οποία ζητάνε, τα οποία είναι απολύτως δίκαια.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί έχει ανέβει το κόστος.
1: Ναι, κάτι τους έδωσαν, τώρα θα δουν στη βόρεια. Πάνε να αλλιεύσουν. Θα μεγάλωσαν και τα ψαράκια τόσες μέρες που κάνανε απεργία. Θα φάμε καλά.
0: Σιγά μου, έρχεσαι. Πόσες μέρες κάνανε απεργία, μια εβδομάδα, τι ήταν.
1: Τα ψάρια δεν μεγαλώνουν γρήγορα.
0: Σε μια εβδομάδα, τι είναι.
1: Τι λες, καλά.

0: Άκης με την καλή, με τον καλό λόγο λέει. Τα μάζεψαν όλα οι Τούρκοι.
1: Αυτό είπα
0: αμάρε Μάκη να
1: είπα
0: πούμε.
1: Και εγώ.
0: Πάρτο στο γάμο σου, να σου πει και του χρόνου ο Μάκης.
1: Αυτό είπα και εγώ. Πάτε να ψαρέψετε γιατί θα μα τα πάρουν.

0: σε βλέπω, κάτι θες να πεις.
1: Ναι, διαβάζω εδώ πέρα ότι στα 199 δισεκατομμύρια δολάρια είναι η αποτίμηση των ομάδων του NBA.
0: 199
1: δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Σοπαρέ.
1: Ναι, ναι, ναι, η αποτίμηση των ομάδων. Άνοδος 21% και πλέον το ποσό φτάνει στα 199 δις.
0: Ούτε 200, σιγά.
1: Ούτε. Στην κορυφή βέβαια είναι οι Golden State Warriors με 14,5 δισεκατομμύρια. Από πίσω έρχονται οι New York Knicks με 12,5 δισεκατομμύρια. Οι Lakers με 12,5 και αυτή δισεκατομμύρια. Μάλιστα η τιμή ενός συλλόγου έχει ανέβει κατά 183% σε σχέση με το 2020. Αυτά είναι.
0: Τίποτα, ψηλά πράγματα.
1: Πολύ λεφτά.
0: Ο Elon Musk αγοράζει όλους ένα βράδυ. Σωστά, σωστά. Άμα δεν φτάσουν 200, λέει, δεν ασχολούμαστε.
1: Ναι, είμαστε 199 δις.
0: Ναι.
1: Με 200 δις να στρογγυλοποιηθεί ο αριθμός.
0: Καλά, μην τα πεις, μην πεις, αλλά άσε να πούμε και τίποτα αύριο στην
1: δεν
0: εκπομπή.
1: Δεν θα πω άλλα, δεν θα πω. Νίκη στον Άρισακ, 5.30 μπάσκετ, Yellow Radio, ζωντανά από εδώ. Το βλέπετε στο Sky, το κανάλι. Εδώ από τον Δημήτριο Σαλή. Τι άλλο να πούμε? Καλό μεσημέρι. Φιλάκια πολλά. Καλά να φάτε πριν πάτε στον αγώνα.
0: Έρχεται Κωνσταντίνος και Παναγιώτης να συνεχίσουν για άλλες 2 ώρες. Να είστε καλά που μας ανοιχτήκατε. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Φιλάκια.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή. Με τον εύκολο τρόπο.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
9: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
10: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
9: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
10: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
9: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
10: Και μετά?
9: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
11: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
12: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
13: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
12: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
13: Υπέροχα θαλασσινά.
12: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
13: Κάστρο Πηλαία.
12: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
13: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
12: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
13: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
12: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
16: και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ίτσι Action Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος εγώ?
16: Ύφεστε. Σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ίτσι Action Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
17: Και Ίτσι Action Service.gr.
16: Lease Access.
18: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
19: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
20: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με εκεί.
21: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
24: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το κέτερινγκ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
27: GPS και βυθώματο έχεις?
26: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
27: GPS λογικό έχεις?
26: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
27: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
26: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ
27: meimaris.com. Με ημάρεις.
28: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7 και στην εκπομπή Euro Weekend.

Πίσω από τα μικρόφωνα Κωνσταντίνος Χαλκιάς. Και μαζί θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες, δηλαδή μέχρι και τις 5.

0: Τρόποι επικοινωνίας γνωστοί μέσω του Yellow Viber στο 6936-51-2099. Όμορφο Σαββατοκύριακο σήμερα, μη τι άλλο.
1: Σίγουρα. Επιτέλους έχουμε ποδόσφαιρο.
0: Έχουμε επανέναρξη των μεγάλων πρωταθλημάτων επιτέλους. Έχουμε επανέναρξη Super League. Επιτέλους θα δούμε πάλι κανονικό ποδόσφαιρο και όχι τις εθνικές. Γιατί συγγνώμη, δεν το θεωρώ κανονικό αυτό με τις εθνικές. Ειδικά όταν είναι και τόσο μεγάλη διακοπή.
1: Σίγουρα εννοείται αυτό. Εντάξει, τις εθνικές το χαρήκαμε εμείς. Οκ, okay, προφανώς. Είδαμε την εθνική μας να κάνει αυτά που δεν περιμέναμε να κάνει. Το σχολιάσαμε πάρα πολύ εδώ πέρα μαζί και με τον κόσμο. Αλλά τώρα μπαίνουμε στην σωστή ευθεία του μεγαλύτερου πρωταθλήματος στον κόσμο.
0: Super League.
1: Μετά ακολουθούν Premier League, La Liga και ούτω καθεξής. Εντάξει, δεν μας καίει και τόσο πολύ.
0: Που έχουμε, και εκεί, έχουμε derby στα μεγάλα πρωταθλήματα.
1: Έχουμε και την Ευρώπη. Ξεκινάει και η Ευρώπη.
0: Έχουμε την Ευρώπη μεσοβδόμαδα, πολύ σωστά. Με όλους τους... με την ΑΕΚ να αγωνίζεται στην Αγγλία με τη Σαχτάρ. Όφη επίσης αγωνίζεται νομίζω στη Ρέν, αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
1: Ο Ολυμπιακός νομίζω είναι με την με τη Γιαγκελόνια το πρώτο. Όχι, με τη Γιαγκελόνια έχει παίξει. Τι λέω.
0: Ναι, ήταν το πρώτο παιχνίδι που το πήρε με την ανατροπή.
1: Με τη Μίλαν νομίζω είναι. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Νομίζω πως ναι. Και έχουμε και τον Παναθηναϊκό.
1: Με την Μπόρατς.
0: Με την Μπόρατς, σωστά.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτη αγωνιστική.
0: Ναι.
1: Okay. Σε καλή κατάσταση κιόλας.
0: Σωστά. Επίσης είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο που έχουμε και ποδόσφαιρο και μπάσκετ μαζί.
1: Ναι, έχουμε...
0: Είναι το πρώτο μας Σαββατοκύριακο αυτό, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε το μπάσκετ, αλλά υπήρχε μεγάλη διακοπή των εθνικών ομάδων, ήταν η τελευταία εβδομάδα επί της ουσίας. Και όταν ήταν αγωνιστικά υπήρχε δράση στην Super League, δεν υπήρχε για την Greek Basketball League, καθώς δεν είχαν ξεκινήσει ακόμα τα πρωταθλήματα. Πλέον αυτό το Σαββατοκύριακο και πλέον έτσι θα το πηγαίνουμε. Θα έχουμε δηλαδή αγωνιστικές δράσεις παντού. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ξεκινάνε και τα τιμήματα του Εραστέχνη. Θα έχουμε μπόλικο πράγμα.
1: Μέσα στη διακοπή είναι που, αυτό που είπαμε, που ξεκίνησαν τα ευρωπαϊκά, οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων και η Greek Basketball League. Οπότε τώρα μας κάθεται μια χαρά.
0: Εκτός από αυτό, έχουμε και ντέρμπι στην Greek Basketball League.
1: Ναι.
0: Θα βάλουμε λίγο ένα χρονοδιάγραμμα λίγο πώς θα πάμε την εκπομπή. Να ενημερώσουμε ότι πρώτη ώρα θα ασχοληθούμε λίγο με τα πρωταθλήματα εκτός χώρας, αλλά και το ποδοσφαιρικό υλικό με την Super League να είναι στο προσκήνιο, καθώς επανέρχεται στην πρώτη γραμμή
1: με το πρώτο ντέρμπι αιωνίων.
0: Πρώτο ντέρμπι αιωνίων, σωστά, καθώς υπήρχαν και άλλα ντέρμπι στις προηγούμενες αγωνιστικές.
1: Ναι, ναι,
0: είχαμε
1: ναι.
0: Το Αρισάκη, είχαμε το Άρης ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι κάποια. Α, και το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Και τη δεύτερη ώρα θα την αφιερώσουμε σχεδόν όλοι στο Αρισάκη.
1: Ναι, ένα. Το πρώτο ντέρμπι του Άρη στο γήπεδό του.
0: Στο ανανεωμένο παλέ. Με τους κιτρινόμενους να θέλουν να πάρουν προφανώς την νίκη μετά το στραπάτσο στην Καρδίτσα.
1: Σίγουρα, εντάξει. Δεν θέλω να αναφέρουμε τώρα να ανοίξουμε κι άλλο το θέμα. Εντάξει, το μπασκετικό το αφήσουμε μετά. Να δούμε και οι ακροατές ποια είναι η άποψή τους για το μάτς και όλα αυτά που θα το αναλύσουμε μετά. Πάμε να πιάσουμε ένα-ένα τα πρωταθλήματα, να τα σχολιάσουμε. Γιατί επιτέλους, όπως είπαμε, έχουμε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις όλων των ομάδων. Αυτό που περιμέναμε. Που αν μη τι άλλο, εκτός όταν είχαμε τη διακοπή, το μόνο που πεζόταν ήταν το κομμάτι της City. Με τις δικαστικές αποφάσεις και τις 115 κατηγορίες που είχε.
0: Που κέρδισε μόνο τη μία.
1: Κέρδισε μόνο τη μία, ναι. Και περιμένουμε να δούμε, γιατί αυτό. Περιμέναμε να το δούμε τι θα γίνει εκτός πρωταθλήματος και με την Ευρώπη. Γιατί επηρεάζει την χώρα μας σε αυτό το κομμάτι. Γιατί η ΑΕΚ παίζει με τη City. Αν και από ό,τι βλέπω δεν θα γίνει κάτι τόσο σοβαρό, υπάρχει μόνο πιθανότητα σε περίπτωση που γίνουν τα δικαστήρια και όλα αυτά να μην μπορεί να κατέβει στο πρωτάθλημα.
0: Και να επιστραφούν κάποια πρωταθλήματα σε κάποιες άλλες ομάδες.
1: Νομίζω είναι μετρημένες. Είναι δύο για τη United, ένα για τη Liverpool.
0: Liverpool.
1: Όμως όπως και να το κάνεις, είναι πρωταθλήματα τα οποία για να γίνεται ό,τι γίνεται, που κάποια στιγμή θα γινόταν όπως και να το κάνουμε. Δεν γίνεται η City ξαφνικά με το που άλλαξε η ιδιοκτησία να εκτοξεύτηκε σε όλους τους τομείς.
0: Μα ναι, πραγματικά μετά από την αλλαγή ιδιοκτησίας, τότε μπήκε και στον ποδοσφαιρικό χάρτη, στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη.
1: Υπήρχε, απλά δεν υπήρχε όπως, ρε παιδί μου, υπάρχει τώρα τελευταία
0: εντάξει,
1: χρόνια.
0: Δεν χτυπούσε κάθε χρόνο το πρωτάθλημα.
1: Όχι,
0: ήταν ομάδα η οποία ήταν για λίγο πιο κάτω και από το Big Five.
1: Ναι, ήταν μια καλή αγγλική ομάδα αυτό.
0: Ναι. Θυμάμαι όταν είχαν έρθει και στο Βικελίδης.
1: Μα γι' αυτό εγώ τονίζω συνέχεια ότι παιδιά, όποιος βλέπει από παλιά και σίγουρα οι περισσότεροι ακροατές βλέπουν από πάρα πολύ παλιά Premier League, οι μεγαλύτερες ομάδες του νησιού είναι Liverpool και United. Τέλος. Εκεί τελειώνει η ιστορία. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες.
0: Και οι μεγαλύτερες και οι πιο ιστορικές γενικά ομάδες με αυτά που έχουν πετύχει βάσει τίτλων, βάσει ευρωπαϊκών πορεών κτλ. Κτλ είναι οι δύο μεγαλύτερες.
1: Δεν λέμε ότι, ότι οι άλλες είναι πολύ πιο κάτω, αλλά. Δεν γίνεται το 1-2 να μην είναι United-Liverpool ή Liverpool-United, όπως γουστάρει ο καθένας να το βάλει.
0: Είναι λίγο πιο κάτω οι άλλες. Δηλαδή, κακά τα ψέματα.
1: Εντάξει, και η Chelsea είναι ιστορική και η Arsenal είναι ιστορική, αλλά όπως και να το κάνουμε, την ιστορία που έχουν αυτές οι δύο ομάδες, κατά τη γνώμη μου, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν τις έχει καμία άλλη στο νησί.
0: Όχι, δεν τις έχει. Ξέρεις ποιο πρωτάθλημα θέλω να πάρει πίσω η Liverpool. Όχι πίσω, θέλω να πάρει η Liverpool.
1: Το γλίστριμα.
0: Όχι, δεν πάω τόσο παλιά τώρα με Steven Gerrard κτλ.
1: Ποιο?
0: Καλά, εκείνο το γλίστριμα. Εκείνο που είχε πάρει 97 πόντους και βγήκε δεύτερη. Αυτό με κάποιο μαγικό τρόπο θέλω να το γυρίσει, γιατί το αξίζει εκείνη η Λίβερπουλ να πάρει εκείνο το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται με 97 βαθμούς να έχει βγει δεύτερο. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Εγώ, σαν φίλο Λίβερπουλ, δεν το δέχομαι.
1: Ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο και πιο ιστορικό γκολ το οποίο έχει μείνει στην ιστορία? Τον γκολ του Αγκουέρα στο τέλος με την Πόρτσμουθ, αν δεν κάνω λάθος. Αν ακυρωθεί το πρωτάθλημα, όλη αυτή η φάση με τον γκολ του Αγκουέρα. Δεν θα υπάρχει. Μια ιστορική στιγμή που εντάξει, ο καθένας γνωρίζει ποια είναι αυτή η στιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, αν ακυρωθεί αυτό το πρωτάθλημα, το γκολ θεωρητικά αυτό ήταν ένα το οποίο δεν βοήθησε κάτι τελικά.
0: Κοίτα, πάλι πέρασε στα βιβλία της ιστορίας ως μια πολύ χρυσή στιγμή για την σύγχρονη ιστορία της Manchester City.
1: Και τον Αγκουέρο προφανώς.
0: Καλά, σίγουρα. Ο Αγκουέρο, ο οποίος μαζί με τη City ήταν μαζί. Έτσι, η καριέρα του Αγκουέρο, δηλαδή ούτε μετά με την Μπαρτσελόνα έκανε κάτι ο Αγκουέρο. Απλά τον ακολούθησε το όνομα.
1: Ο Αγκουέρο, σαν όνομα, ήταν στην Ατλέτικο και στη City. Εκεί δηλαδή έδειξε, ρε παιδί μου, τα πολλά. Καλά, στη City έκανε όργια. Εντάξει, τι να συζητάμε. Μιλάμε τώρα για έναν τρομερά χαρισματικό σεντερφόρ που σίγουρα μπορούσε να δώσει και παραπάνω. Αν και δεν κάνω λάθος, με την Μπαρτσελόνα είχε σταματήσει και λόγω προβλήματος. Με την καρδιά, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος. Τόσο μεγάλο λάθος. Κάτι είχε γίνει τότε με τον Αγκουέρο. Τέλος πάντων, το πήγαμε πολύ ιστορικά, αλλά ήταν ένα θέμα που μέσα στις τρεις εβδομάδες που είχαμε τη διακοπή, αυτό έχει υπήρχε μόνο για ποδόσφαιρο. Ότι η City είναι στα δικαστήρια για τις 114.
0: Αυτό. Και τώρα, πρόσφατα που βγήκε ότι οι δύο παίκτες της Real πάλι υπήρχε μια συμμαχία.
1: Ναι, ο Τσουαμενί, νομίζω, ανάμεσα... κάτι είπε απλά για το Βινίσιους, ότι και καλά δεν είναι ο. Ο Βινίσιους.
0: Και είναι κάποιος άλλος. Δηλαδή, αυτό φοβερό.
1: Ναι, εντάξει, okay, υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας για τα πάντα.
0: Έχουμε πολλές.
1: Βγήκε όμως και Μουρίνιο μπροστά και πήρε θέση να υπερασπιστεί τον Εμπαπέ για όλα αυτά που ακούει.
0: Και τον Βινίσιους βγήκε.
1: Γενικά, ο Μουρίνιο ξέρει τι να κάνει. Σε μια Ρεάλ η οποία έχει προβλήματα, όπως και να το κάνουμε. Εντάξει.
0: Σίγουρα.
1: Πολλοί αστέρες, πολλοί διαφορετικοί χαρακτήρες και περίεργοι.
0: Προσωπικότητες.
1: Έχει να διαχειριστεί πάρα πολλά. Όμως εντάξει, Μουρίνιο, εσύ και εσύ, νομίζω αν αυτοί είναι προσωπικότητες μπροστά σε σένα.
0: Ναι, εντάξει, δεν πήρε και άδικα το ρόλο και την ονομασία του Special One. Έτσι,
1: έχει παιδιά, οι χαρακτήρες που έχει διαχειριστεί ο Μουρίνιο είναι απίστευτοι. Που έχουν περάσει ονόματα και ονόματα από τα χέρια του Μουρίνιο.
0: Καλά, σίγουρα, αλλά όταν έχει τόσους πολλούς, ειδικά που πρέπει να τους μοιράσει και λίγο το χρόνο, γιατί από τη μέση και μπροστά έχει πάρα πολλούς αστέρες.
1: Σίγουρα.
0: Εκεί μπορεί να σε δημιουργήσουν πρόβλημα. Εντάξει. Άμα δεν το διαχειριστεί σωστά.
1: Σίγουρα εννοείται αυτό. Απλά έχει, αυτό που λες έχει πολλούς, αλλά η τριάδα μπροστά, επειδή μου δύσκολα θα σπάσει. Ξέρουμε ότι είναι ο Εμπαπέ, ο Βινίσιο και απ' την άλλη άντε. Αρντά Γκιουλέρ, Μπραχίμ Ντίαζ. Εκεί μέσα παίζεται. Τώρα στο κέντρο τι να αλλάξει, ας πούμε. Που μου είχε Βαλβέρντε, Μπέλιγχαμ και τώρα Τσουαμενί, Καμαβινγκά. Εντάξει, αυτό το βρίσκει μεταξύ του μόνο του ο Μουρίνιο, που εντάξει, δίνει χρόνο και σου πει τσιρικάδες όσο μπορεί. Αυτό που κοίταξα τώρα που μόλις πάω από τις τσιρικάδες νομίζω είναι ο Έντρικ που ήτανε στη Ρεάλ. Νομίζω πάει δανεικός στη Μίλαν. Αν δεν κάνω τόσο μεγάλο λάθος. Ο Έντρικ έχει γυρίσει δανεισμούς και δανεισμούς. Ναι. Δεν τέριαζε στην ομάδα της Ρεάλ από ό,τι φάνηκε στο κομμάτι που τον προσπαθούσαν να τον εντάξουν στην Ρεάλ. Εντάξει.
0: Καλά, okay. Είναι και λογικό. Δηλαδή όταν έχεις τον Κιλιάν Εμπαπέ μπροστά σου, δεν μπορείς να του πάρεις τη θέση και είναι πολύ δύσκολο να βρεις και κάποια λεπτά συμμετοχής. Αν μη τι άλλο, είναι πάρα πολύ δύσκολο και γι' αυτό σου λέω ότι είναι λίγο οι χαρακτήρες, είναι λίγο το μπόλικο ταλέντο, η μπόλικη προσωπικότητα η οποία έχει να διαχειριστεί ο Special One με την Real Madrid. Και είναι δύσκολο. Στείλουμε εδώ τις καλησπέρες μας στο φίλο του Γιώργο.
1: Καλησπέρα, φίλε Γιώργο.
0: Και πάμε σιγά σιγά να μπούμε στα επιμέρους στα πρωτάθληματα.
1: Να ξεκινήσουμε με την Premier League. Θες να το πάμε με το.
0: Το πρωτάθλημα το οποίο, αν μη τι άλλο, έχει λείψει περισσότερο από όλους.
1: Ναι, σίγουρα. Και με τον τρόπο που πήγαινε. Πήγαινε πάρα πολύ καλά. Οι βαθμολογίες είναι πολύ κοντινές.
0: Η Manchester City είναι αυτή που μέχρι στιγμής κρατάει το απόλυτο. Η μοναδική που κρατάει το απόλυτο. Με 5 νίκες σε άριθμα παιχνίδια. Και πλέον βρίσκεται μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας της Premier League.
1: Είναι στους 15 βαθμούς, ακολουθώντας η Arsenal με 13, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στην ισοπαλία. Arsenal Leeds 0-0 στο ημίχρονο, με τη Leeds να βρίσκεται στην πέμπτη θέση. Στην τέταρτη θέση.
0: Στην τέταρτη θέση, σωστά, με 10 βαθμούς. Πολύ ψηλά η Leeds.
1: Εντάξει, λογικό νομίζω το μάτς τώρα το 0-0. Είναι ένα μάτς μετά από τόσο καιρό, με τις ομάδες σε απραξία, μόνο με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των χωρών τους. Βλέπουμε κιόλας ότι το μάτς η Arsenal δεν έχει μπει και πάρα πολύ καλά. Έχει δηλαδή 4 σουτ και ένα στο στόχο, ενώ η Leeds είναι με 7-3. 7 σουτ, 3 στο στόχο. Εντάξει, πιστεύω θα το πάρει. Γιατί είναι και αυτό που νομίζω must win παιχνίδι για την Arsenal στην επιστροφή.
0: Καλά, σίγουρα. Ναι. Αλλά πάντα έχει αυτό το ερωτηματικό, το πώς θα γυρίσουν οι ομάδες, πώς θα παίξουν οι ομάδες. Αυτό το είχαμε το ερωτηματικό όταν υπήρχε μία και δύο εβδομάδες διακοπή. Φαντάζομαι πόσο μεγαλύτερο θα είναι το ερωτηματικό τώρα που είναι 3 εβδομάδες.
1: Και το κρίμα σε αυτή την υπόθεση είναι ότι βλέπουμε την Arsenal και δυστυχώς δεν βλέπουμε το αστέρι της Arsenal, τη μεταγραφή τους.
0: Τον Τζόλι.
1: Ναι.
0: Είναι τραυματίας από το παιχνίδι με την. Θύμησέ μου, όχι Ολλανδία, Γερμανία.
1: Με την Γερμανία. Όχι. Με την Ολλανδία.
0: Με την Ολλανδία το πρώτο.
1: Για την Γερμανία.
0: Ναι, μπέρδεψα τη σειρά. Με την Ολλανδία που βγήκε εκτός στο 20 λεπτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε μια πολύ καλή. Όπως το έχουμε παρατηρήσει αυτό, ήθελα να σχολιάσω τώρα. Ας πούμε, τρεις κινήσεις που έγιναν, οι μεγαλύτερες κινήσεις που έγιναν από τους Έλληνες, ο Τζόλης, ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας, και οι τρεις, ο ένας με χιαστό, στην καλύτερη του, με το που άρχισε με την Dortmund, έκανε παπάδες.
0: Που ξεκίνησε και πάρα πολύ καλά, αυτό ήθελα να πω.
1: Χιαστό. Ναι. Καρέτσας πήγαινε καλά με την Dortmund, έπαθε αυτό με την αφυδάτωση, τον άφησε εκτός όσο τον άφησε λίγο.
0: Εντάξει, ένα παιχνίδι νομίζω έχασε μόνο.
1: Ναι, και ο Τζόλης, ενώ έχει κάνει τρομερά πράγματα με την εθνική, τρομερά με την Arsenal, πάει.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Αυτά συμβαίνουν περισσότερο λόγω της αύξησης των παιχνιδιών. Όσο
1: σίγουρα
0: αυξάνονται τα παιχνίδια, θα αυξάνονται μοιραία και μόνοι τους, μόνο τους επιτυχίας, από τη στιγμή που δεν μπορούν να ακολουθήσουν το ρυθμό αυτών. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες, έτσι. Και μιλάω γενικά. Και δεν μιλάω και μόνο για το ποδόσφαιρο.
1: Το είχαμε δει πέρυσι με τον Ρόντρι που έβγαλε τόσους τραυματισμούς. Ενώ
0: βλέπουμε και το. Και στο μπάσκετ που έχει τι γίνει. Το Mike James που έπαθε ρήξη χιλίου, τένοντα.
1: Εντάξει, αυτό ήταν τραγικό.
0: Γενικά οι τραυματισμοί αυξάνονται από τη στιγμή που τα παιχνίδια από εκεί που είναι 30 και 40 το χρόνο γίνονται 60 και 70.
1: Αφού ανακαλύπτουν διάφορα πρωταθλήματα και τουρνουά για να παίζουν παραπάνω παιχνίδια το καλοκαίρι. Έχουμε αυτό εκεί πέρα που έγινε στην Αμερική και λες άχρηστο τουρνουά είναι. Τι ακριβώς να το κάνεις. Απλά οι παίκτες έχουν έξτρα παιχνίδια, δεν σταματάνε ποτέ.
0: Μα δεν σταματάνε.
1: Ποτέ. Λες και μένει πολύς χρόνος το καλοκαίρι. Δεν μένει.
0: Ειδικά άμα υπάρχουν και οι διοργανώσεις που πάντα κάπως το κάνουν και υπάρχει κάτι για τις ομάδες ή για τις χώρες και το οτιδήποτε. Οπότε οι παίκτες μένουν σε εγρήγορση. Δεν υπάρχει χρόνος. Καθώς μετά υπάρχει και η προετοιμασία. Ένα κομμάτι το οποίο και αυτό είναι. Είναι αρκετά καταπονητικό για τους παίκτες.
1: Μα σίγουρα. Το κομμάτι πρώτα απ' όλα της προετοιμασίας είναι το πιο σημαντικό για τον ποδοσφαιριστή. Το πώς θα πάει στην προετοιμασία η ομάδα και ο καθένας ξεχωριστά δείχνει πάρα πολύ το πόσο θα τον πιστέψει και ο προπονητής. Αν είναι έτοιμος, όλο αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Το έχουμε δει ότι με κακές προετοιμασίες, δες Μαρίνο Ουζουνίδη που λέγαμε.
0: Δες Μαρίνο Ουζουνίδη.
1: Και όλη η χρονιά πήγε στράφη. Ενώ αλλάξαν δύο προπονητές. Δύο ή τρεις ήταν οι προπονητές.
0: Τρίτος ήταν ο Μιχάλης Γρηγορίου.
1: Ναι. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι από μια προετοιμασία αλλάξαν όλα.
0: Μα αυτό είναι ερωτηματικό και είναι πολύ. Είναι το πιο κομβικό κομμάτι της σεζόν. Όσο περίεργο αν φαίνεται, ότι το πιο κομβικό κομμάτι είναι το καλοκαίρι. Καθώς εκεί χτίζεις τις βάσεις και χτίζεις ένα playstyle και ένα τρόπο που θες να λειτουργήσει η ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της
1: χρονιάς. Δουλεύεις την ομάδα με βάση το τι θες να δείξεις μες στο γήπεδο.
0: Και οπότε και ανάλογα με τα παιχνίδια προσομοιώνεις και την προετοιμασία σου. Αυτό είναι ένα κομμάτι μέσα από τη σεζόν το οποίο, αν μη τι άλλο, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Η προετοιμασία είναι η πιο σημαντική για όλες τις ομάδες. Και σκέψω, αν μιλάμε για τον Άρη, που είπαμε, για άλλες ομάδες που είναι στην Premier League που κάνουν 10 φορές πιο σκληρή προετοιμασία, τι πρέπει να πούν οι παίκτες.
0: Ναι, αυτό. Γι' αυτό είπα, γι' αυτό αυξάνονται κιόλας και οι τραυματισμοί. Εδώ ο φίλος ο Γιώργος που ρωτάει, παιδιά, η απόφαση με τη City βγήκε. Κατηγορήθηκε για τις 114 από τις 115.
1: Απλά νομίζω έχει ξανά δικαστήριο.
0: Έχει ξανά δικαστήριο καθώς έγινε η έφεση.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς και η City δεν θα το αφήσει αυτό.
0: Ναι, έγινε έφεση. Οπότε τώρα μέσα στη διάρκεια, φαντάζομαι, του χειμώνα αυτού, κατά τη διάρκεια αυτού του χειμώνα, θα βγει μια τελική απόφαση ή τουλάχιστον θα βγει ακόμα ένα βήμα να ξέρουμε το τι μέλη γενέστε.
1: Εγώ θέλω να μου πούνε και οι ακροατές ποια είναι η άποψή τους πάνω σε αυτό. Να δούμε πώς το βλέπει ο καθένας. Είναι, ρε παιδί μου, ένα θέμα το οποίο καλώς κακώς θα τραντάξει και τα ευρωπαϊκά δεδομένα και τα εντός χώρας της Αγγλίας. Με μια City η οποία.
0: Εντάξει, θα ταράξει τα νερά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, σίγουρα θα το Ευρωπαϊκό Ποδοσφαίρο, συγγνώμη, σίγουρα θα τα διαταράξει. 100%. Καθώς μιλάμε τώρα ότι η City είναι η πιο πετυχημένη ομάδα της δεκαετίας.
1: Σίγουρα. Επί Γκουαρδιόλα εποχή και όλας ήταν.
0: Δηλαδή έπαιρνε τα πάντα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Πήγαινε τελικό Champions League. Πήρε Champions League. Έπαιρνε όλες τις οργανώσεις στις οποίες συμμετείχε. Είχε μια αντίσταση τη Liverpool για κάποια χρόνια, αλλά μετά κάηκε και αυτή η αντίσταση.
1: Όχι, δεν το λέμε. Μαζί πορεύονταν.
0: Ναι, αυτό, αλλά εντάξει, όταν η City ήταν καλά και η Liverpool ήταν καλά, σπάνια κέρδιζε η Liverpool το πρωτάθλημα. Δες αυτό που σου είπα για
1: την Ελλάδα. Ήταν αυτό που είχαμε πει. Εντάξει, η Pep Guardiola ποδόσφαιρο που δίδασκε. Γιατί τώρα είμαστε στη City μετά εποχή Guardiola. Με την εποχή Guardiola δεν υπήρχε. Δηλαδή, μόνο την τελευταία χρονιά που ο Guardiola είχε πει ότι θα φύγει, η City απλά δεν έδειχνε το ποδόσφαιρο που έδειχνε τα τελευταία χρόνια. Αλλιώς, επί Guardiola. Εντάξει, τι ακριβώς θα σχολιάσεις.
0: Εντάξει, για τον Guardiola δεν μπορείς να πεις.
1: Όπως και για τη Liverpool του Klopp. Μπορεί να πει κανείς τίποτα για τη Liverpool του Klopp. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ισχύει. Όσο ήταν ο Klopp στη Liverpool, νομίζω είδα, τουλάχιστον η δικιά μας γενιά, είδαμε την πιο γεμάτη και την πιο μεστή Liverpool με διάρκεια. Έτσι, δηλαδή. Ήταν μια πενταετία στην οποία η Liverpool ήταν φαβορή ματς με τη Manchester City για το πρωτάθλημα. Και θα έπαιρνε και άλλα πρωταθλήματα. Εγώ ξαναλέω, θα έπαιρνε και άλλα πρωταθλήματα. Απλά έκατσε πάνω και είναι και η τύχη.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή είναι η τύχη. Δηλαδή, όταν παίρνει 97 βαθμούς και δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα, εντάξει. Όταν ο άλλος παίρνει 101 και παίρνει 97.
1: Αυτό το πρωτάθλημα δεν είναι με τον γκολ του Γκουντογκάν που πανηγυρίστηκε έξαλα τη City, νομίζω. Ένα γκολ του Γκουντογκάν το οποίο ήταν κάπως προς καθυστερήσει κάτι. Ένα από το 20 η City, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ακριβώς ποια χρονολογία. Γιατί στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή έχω ένα Γκουντογκάν να πανηγυρίζει μέσα στην έδρα τη City πρωτάθλημα με τον γκολ. Δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς. Αν το θυμάται κάποιος ακροατής ή αν το έχει δει και καταλαβαίνει ποιο λέω, να μας το πει.
0: Δεν θυμάμαι. Εδώ ο φίλος ο Κώστας λέει: καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Πώς ξέρουμε ότι δεν έκανε καλή προετοιμασία ο Ζουνίδης? Είναι αυτό που έκανε και έλεγαν όλοι πρώτα απ' όλα. Έτσι.
1: Νομίζω ο καθένας στον οργανισμό του Άρη.
0: Και εκτός από αυτό φαινόταν κιόλας ότι από τη στιγμή που ο Άρης κατάντησε να παίζει με χωρίς βασικά 10 και 12 παίκτες, τα περισσότερα μπορείς να πεις ότι μερικοί ήταν λόγω ότι είναι επιρρεπής του τραυματισμού, αλλά και μερικοί καταλάβαινες ότι δεν ήταν καλά προετοιμασμένοι.
1: Εγώ εκεί ήθελα να σταθώ, ότι αυτό που είπε ο Κώστας.
0: Και εκτός από αυτό έβγαινε μετά και ο Μανώλο Χιμένεθ για ένα αρκετό διάστημα και έλεγε ότι η προετοιμασία δεν ήταν καλή που έκανε ο Μαρίνος.
1: Πολλοί μπορεί να το θεώρησαν δικαιολογία. Ότι ο Χιμένεθ πάτησε πάνω σε αυτό. Εγώ προσωπικά καταλαβαίνεις, συγγνώμη, ότι έχει κάνει κακή προετοιμασία. Παιδιά, έβγαλε πόσους τραυματισμούς ο Άρης εκείνη τη χρονιά.
0: Νομίζω
1: πέρυσι.
0: Όλοι οι παίκτες έβγαλαν. Μα και ο Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο έχει σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Αυτό που έχει τώρα και ο Μάνου. Τέλος πάντων, πάμε στη δεύτερη ώρα. Ή αύριο. Και αύριο θα το συζητήσουμε αυτό. Αυτό θέλει μια κανονική διαχείριση. Θέλει μια διαχείριση που να τον προσέχει λίγο τον παίκτη. Όταν λέω να τον προσέχει. Όχι να τον να κάνει με χαμηλούς ρυθμούς προπόνηση ή προετοιμασία το οτιδήποτε. Θέλει όμως λίγο μια ειδική μεταχείριση όπως και να το κάνεις. Ο Χιμένεθ μαζί με τον Μαρίνο Ζουνίδη τον είχαν κάθε Τετάρτη Σαββατοκυριακό μαζί με του Κυπέλλου, τον είχαν 90 λεπτά μέσα. Δεν γίνεται ο Φαμπιάνο να τα έβγαζε αυτά. Γι' αυτό επιδεινώθηκε μετά και η κατάστασή του και έμεινε 2 μήνες εκτός ο Φαμπιάνο.
1: Εγώ δεν ξέρω ποια είναι η άποψη τώρα, γιατί καταλαβαίνω γιατί ρωτάει ο φίλος. Εμένα, καθαρά η άποψή μου σε αυτό που λέω για τον Ζουνίδη είναι ότι βγήκανε πάρα πολλοί τραυματισμοί στην ομάδα. Και σχολιάστηκε νομίζω όχι μόνο από τον Χιμένεθ, γενικά ότι ήταν μια κάκιστη προετοιμασία με το επί Ζουνίδη.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Μα φαινόταν κιόλας ότι η ομάδα δεν ήταν καλά στην προετοιμασία.
1: Και όπως είπαμε πριν, χωρίς καλή προετοιμασία δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις καλή χρονιά. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο.
0: Είναι το σήμα κατά τη θέση. Είναι το πιο must, αυτή που πρέπει να τα κάνεις όλα σωστά είναι η προετοιμασία. Ναι, δεν είναι η πρώτη ομάδα που έκανε προετοιμασία όμως. Επίσης ο Χιμένεθ, τι να μας πει, αυτός που ήρθε, τον είπαν ότι ο Φαμπιάνο έχει θέμα και αυτός τον είχε non-stop να παίζει αυτό που σου είπα.
1: Ναι, αυτό λέω. Μπορεί ο Χιμένεθ να το είπε σαν δικαιολογία. Δεν αντιλέγω σε αυτό. Απλά εγώ λέω με τα δικά μου, στα δικά μου λεγόμενα. στο πώς βλέπω και θεωρώ ότι η προετοιμασία του Ζουνίδη ήταν κακή. Αυτό.
0: Τώρα, φίλε Κώστα, αυτό που λες, τι να σου πω, όποιος το είπε, πες το αυτό ακριβώς. Τι να σου πω τώρα. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε για τα περσινά, αλλά πραγματικά το τελευταίο, γιατί πέρσι το καλοκαίρι δεν ήμασταν εμείς εδώ και δεν έχω ιδέα και δεν θυμάμαι κιόλας. Μη σου πω τώρα ψέματα. Ρώτα τους. Τι να σου πω, πες το αυτό ακριβώς. Εμείς πάντως πέρσι το καλοκαίρι δεν ήμασταν εδώ, ούτως ώστε να μπορούμε να πάρουμε θέση για το, για το οτιδήποτε αυτό που λες για την προετοιμασία. Αλλά το ακούω, εντάξει. Κάτι θα έχεις ακούσει, κάτι θα ξέρεις καλύτερα. Αλλά ναι, τέλος πάντων, για να μην χρονοτριβούμε και να μην σπαταλάμε τζάβα το χρόνο, επιστρέψουμε λίγο στο αγγλικό το πρωτάθλημα. Εδώ ο φίλος ο Γιώργος λέει ότι λογικά το Αγκουέρο στο τέλος που το γύρισε 3-2. Λες.
1: Τώρα θα σε γελάσω, φίλε, αν έπαιζε ο Αγκουέρο. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Θυμάμαι έναν τον Γκουντογκάν να σκοράρει. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Εκεί σταματάει η μνήμη.
0: Ξέρεις ποιο μπορεί να λέει ο φίλος Γιώργος, αυτό που είπαμε πριν για τον Αγκουέρο.
1: Όχι, με την Πόρτμουθ δεν ήταν πολύ παλιό.
0: Ναι, δεν θυμάμαι.
1: Ποια χρονιά ήταν το πραγματικά πρωτάθλημα που έφτασαν μέχρι το τέλος με τη Λίβερπουλ?
0: Μια σεζόν πριν το πάρει η Λίβερπουλ, νομίζω είναι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για 18-19 το πήρε η Λίβερπουλ, αν δεν κάνω λάθος. 17-18 δες. Πάμε στα μηνύματα. Ο Πάνος λέει το πιο ανταγωνιστικό, ναι, αλλά καλύτερο όχι.
1: Για ποιο λέμε, γιατί.
0: Μάλλον για το αγγλικό.
1: Καλύτερο είναι με βάση τι σου αρέσει να βλέπεις. Πλέον το ποδόσφαιρο στην Αγγλία έχει γίνει πιο τακτικό. Στην Ισπανία πιο πολύ τρίπλα. Δεν ξέρω, είναι το τι προτιμάει ο καθένας να δει. Αυτό. Δεν μπορώ δηλαδή να σου πω κάτι άλλο.
0: Καλά, ναι, ισχύει. Και άλλο, το καλύτερο σίγουρα είναι το ελληνικό.
1: Εντάξει, το ελληνικό, βάση λογικής.
0: Βάση
1: από παντού
0: βάση
1: είναι...
0: λογικής.
1: Εντάξει.
0: Ο φίλος ο Γιώργος λέει δύσκολο θα δικαιωθεί η Manchester City. Εκεί υπάρχει δικαιοσύνη. Μακάρι να προλάβω το μπάσκετ 5,5 χωλάω.
1: Ανάλογο πόση ώρα θες να φτάσει σπίτι.
0: Ναι, είναι. Όχι σπίτι, είναι. Ναι, σπίτι.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Σαν εννοεί για γήπεδο. Επίσης για τη Manchester City. Ναι, δεν νομίζω κι εγώ να δικαιωθεί η Manchester City. Δηλαδή από τη στιγμή που το πρώτο του έβγαλε ότι δικαιώθηκε στη μία από τις 115, δεν μπορεί να έρθει το επόμενο και να δικαιωθεί και στις 115 ή στις 100 από τις 115, τους ώστε να μειωθούν κάποιες ποινές. Το θεωρώ απίθανο να συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Αυτό που πιστεύω...
0: 40 λεπτά μακριά είναι ο φίλος ο Γιώργος από το σπίτι. Δύσκολα. Το πρώτο ημίχρονο λέει θα το χάσει.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει. Εδώ γελωρίζει 101,7 και θα το ακούσω από τον Δημήτρη Σανλή.
1: Σωστό.
0: Όσο γυρνάς.

0: Φίλος Γιώργος λέει ότι στον Άκτορ στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και μένω Αλεξάνδρεια Μαθίας. Αλεξάνδρεια. Είναι κάπου εκεί. Σίγουρα.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: 40 λεπτάκια. Είσαι, είσαι δύσκολα. Δεν πειράζει. Yellow Radio 101,7. Θα το ακούσω από εδώ από εμάς. Καλή υπομονή κιόλας να σου ευχηθούμε. Πόσο έχεις ακόμα, έχεις ένα διωράκι ποιοτικό για δουλίτσα, θα την έχεις. Φίλος Κώστας, εγώ βλέπω να φεύγει κανένα φορτηγό πλοίο με λεφτά προς Αγγλία και να δικαιώνει τη City. Δεν θα πέσω από τα σύννεφα, μα συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Κανένα δεν θα πέσει, απλά δεν νομίζω. Υπάρχει, νομίζω στην Αγγλία δεν ξέρω κατά πόσο θα δικαιωθεί με αυτόν τον τρόπο. Θα μου πεις, δεν θα είναι και περίεργο να δικαιωθεί με αυτόν τον τρόπο, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά και...
0: Και εκτός από αυτό είναι ότι εκεί που πατάει τώρα η Αγγλία, εκεί που πατάει η Αγγλία, συγγνώμη, η Manchester City, είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν πάει να κατηγορήσει τη Manchester City, η Αγγλία, θα πει, εμένα κατηγορείται, είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα της δεκαετίας.
1: Δεν παίζει ρόλο όμως.
0: Δηλαδή θα πεις ότι, σαν να λέμε τώρα, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει 50 πρωταθλήματα, άμα του βγει και πει ότι είναι ένοχος για το 1, 2, 3, 4, θα βγάλουν όλο το πρωτάθλημα, θα βγάλει όλο το προϊόν τους, εμπιστεύω ότι είναι σκανδαλώδης, να το πούμε έτσι.
1: Μα στη City δεν γίνεται ότι όσα πρωταθλήματα έχει πάρει, σου λέει κάποια συγκεκριμένα.
0: Ναι, αλλά σου λέω ότι άμα πεις ότι εγώ ήμουνα, ότι έκανα το 1, έκανα το 2, παρεμβάσεις 3, 4, 115 και το επιβεβαιώσεις, πάει να πει ότι το πρωτάθλημά σου είναι... Δεν είναι το πιο ποιοτικό, δεν είναι το πιο αληθινό, δεν είναι το πιο αντικειμενικό, δεν είναι το καλύτερο του κόσμου.
1: Δεν πειράζει, ας γίνει αυτό όπως πρέπει να γίνει. Μήπως και γίνει η αρχή, ρε παιδί μου, γενικά για άλλα πρωταθλήματα.
0: Όσο λέω τώρα, πού μπορεί να πατάει η Manchester City
1: παντού. Η City μπορεί να πατάει παντού, θεωρητικά. Το θέμα είναι πώς θα καταλήξουμε και τι θα γίνει. Προσωπικά, εγώ θέλω να τιμωρηθεί. Όχι για τα πρωταθλήματα της United. Γιατί να δούμε, ρε παιδί μου, επιτέλους μια κάθαρση. Γιατί κάθαρση θεωρείται αυτό.
0: Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, να υπάρχει παντό τη Manchester City. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο.
1: Σίγουρα υπάρχουν, αλλά. Okay.
0: Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, ρε παιδί μου. Ειδικά, δηλαδή, για ποιο λόγο να το σκεφτεί να γίνει Manchester City. Εν τω μεταξύ, εμείς εδώ έχουμε μια βάση ότι οι περισσότεροι είμαστε Liverpool United. Έτσι. Σαν κατά βάση χώρα, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχουν τόσο πολλοί Manchester City fans, να το πούμε έτσι.

0: Και μια νομίζω που είπαμε πολλά για τη City. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε άλλο. Να επιστρέψουμε λίγο να πούμε τα παιχνίδια που έχει σήμερα για την Premier League. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Arsenal Leeds. Στο 49 είμαστε στο 0-0.
1: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Επιθυμίζουμε ότι εκτός βρίσκεται
0: ο Τζόλης και ο Σαλιμπά.
1: Ναι.
0: Το Σαλιμπά τον έβαλε επειδή το είδα ότι.
1: Καλά, έκανες, καλά.
0: Στις 5 ξεκινάνε όλα τα άλλα 4 παιχνίδια πριν το ντέρμπι. Έχουμε Aston Villa Brentford, Ipswich Fulham, Sunderland Brighton, Chelsea Bournemouth, επίσης ένα ωραίο παιχνίδι. Και 7.30 ώρα έχουμε το Manchester United Tottenham.
1: Ωραίο παιχνίδι.
0: Επανάληψη τελικού αλλά, Europa League.
1: Ναι, αλλά εντάξει, Tottenham.
0: Με Tottenham και
1: United. United είναι πολύ ανεβασμένη. Πάντα μιλάμε το ερωτηματικό του πώς μπορεί να εμφανιστεί. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν νομίζω να βρει ιδιαίτερο πρόβλημα.
0: Με την Tottenham, η οποία είναι τελευταία και έχει βάλει 2 γκολ και έχει φάει 8.
1: Στο Old Trafford.
0: Ναι, στο Old Trafford.
1: Δεν πιστεύω να βρει μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, αυτή η Tottenham μετά από τον τελικό του Europa League. Μετά την κατάκτηση βασικά του Europa League, καθώς το πήρε και όλα.
0: Μα και εκείνη τη χρονιά κακή ήταν.
1: Ναι, αλλά λες ότι πήρα το Europa League. Ωραία. Πες το Champions League την επόμενη χρονιά. Θα έχω κάποια έσοδα. Μπορώ να κάνω μια μαδάρα.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Που γενικά εντάξει, οι ομάδες της Αγγλίας έχουν έσοδα. Δεν έχουν προβλήματα τέτοια.
0: Δεν πεινάνε και πολύ οι Άγγλοι, εντάξει.
1: Ναι, δηλαδή μόνο που ανεβαίνεις παίρνεις και 100 εκατομμύρια, αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
0: Ναι, από τη Β' παίρνεις. Δεν νομίζω, δεν ξέρω αν είναι μόνο 100.
1: Είναι 100 καθαρά ότι ανέβηκες. Βάλε μετά και τις χορηγίες.
0: Που τα πήρε η Coventry.
1: Ναι. Βάλε μετά χορηγίες, βάλε.
0: Παιδιά, λεφτά υπάρχουν στην Αγγλία. Όπως και αν το κάνουμε, υπάρχουν. Δεν θα πεινάσει ποτέ αυτό το πρωτάθλημα. Καλά, καλά δεν θα πεινάσει, αλλά καταλάβατε πώς το λέω. Οπότε, παιδιά, τα σημερινά παιχνίδια για την Premier League είναι αυτά.
1: Ποιο θα παρακολουθήσεις?
0: Τι ώρα είναι, United, 7.30 η ώρα. 7.30 παίζει ΑΕΚ.
1: Κανένα,
0: δύσκολα. Όχι, προφανώς και.
1: Όχι, κοίτα, κανένα εννοώ.
0: Θα δω το μπάσκετ μόλις πάω σπίτι.
1: ΑΕΚ, ναι. Εντάξει.
0: Το οποίο θα έχει τελειώσει μόλις ξεκινήσει. Ναι.
1: Τι ώρα παίζει, για
0: 7.30.
1: 7.30. Ναι, ρε, θα έχει τελειώσει.
0: Θα έχει τελειώσει, άρα. Λάπτοπ.
1: Σαν να γίνει κανένα αστείο τώρα και μας πάμε καμιά παράταση.
0: Λάπτοπ τη United. Τηλεόραση την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Κύριος.
1: Οκ, μ' αρέσει.
0: Με πιο πολύ έμφαση στην ΑΕΚ εννοείται. Εντάξει.
1: Μ' αρέσει. Μη σε ευτυχώ παίζουμε αύριο μπάλα. Οπότε το έχουμε μοιράσει.
0: Ένα μάτσο το οποίο εντάξει, θα το σχολιάσουμε και μετά, αλλά δεν είναι ρε παιδί μου. Δεν σε φοβίζει και τόσο αυτή η ομάδα που παίζει.
1: Καλά, σίγουρα μετά, ειδικά και το μείον 3 που δέχτηκε.
0: Τιμωρία Προέδρου, μείον 3, όπως έπρεπε.
1: Έφαγε τιμωρία και ο Μπέος.
0: Ναι, δεν θα είναι πρόστιμο.
1: Αύριο. Δεν θα είναι, θα είναι αύριο.
0: Μάλλον δεν νομίζω ότι θα λείπει
1: δεν
0: ο κύριος Αχιλλέας.
1: Ενώ δεν έφαγε κλεισμένον.
0: Όχι. Νομίζω όμως ότι τιμωρία είναι για το θέμα με το.
1: Με το στημένο.
0: Με το Σούντγκρεν.
1: Ναι. Με ναι, το ναι, χειραγωγημένο βασικά.
0: Που είχε βγει τότε με.
1: Λάθος.
0: Ναι. Όπου είχε βγει ο παίκτης του Άρη.
1: Όταν ήταν Σούντγκρεν. Ναι, ναι, ναι. Ο Σουηδός βγήκε εκεί.
0: Που έκανε καλές χρονιές με τον Άρη. Δεν ήταν κακός.
1: Όχι, με τον Άρη ήταν πολύ καλός. Όχι, ήταν.
0: Ναι, τη θυμάσαι την υπόθεση εκεί και είπε, μετά ναι. Τα άλλαξε και εν τέλει μετά από 1,5 χρόνο αφού βγήκε η απόφαση ότι ήτανε.
1: Ναι, γιατί είχε ξεκινήσει ήδη η διαδικασία του να το ψάχνει το παιχνίδι. Ήταν το 3-0 με Πανσεραϊκό και 3-0 ήταν κάτι, ένα παιχνίδι που έληξε 3-0 Βόλος Πανσεραϊκός 3-0 και ένα παιχνίδι Πανσεραϊκός Βόλος που πάλι έληξε 3-0.
0: Κάτι τρίμπαλα ήταν εν τέλει, ναι. Εντάξει. Όπως και το κάνεις, εντάξει.
1: Πώς το βλέπεις που ο Βόλος έφαγε αφαίρεση βαθμών, 3 βαθμών και ο Πανσεραϊκός έφαγε 4. Ο ένας έφαγε 3 και ο άλλος έφαγε 4.
0: Έχει ένα βαθμό τώρα και εσύ σιγά.
1: Δηλαδή. Καλά, ας το πιάσουμε ότι όλο είναι λάθος και από τη στιγμή που πιάνεις να έχει χειραγωγείς παιχνίδια πρέπει να υποβάζει απευθείας από την εθνική, έτσι.
0: Στην Ελλάδα βρίσκεσαι.
1: Ναι, εγώ σου λέω τώρα το σωστό.
0: Θέλω λίγο να, φαίνεται... να θυμάσαι ότι αυτά που λέγαμε για τη City στην Ελλάδα.
1: Όχι, εντάξει,
0: δεν θα γίνουν ποτέ.
1: Καλά,
0: άρα για αυτό. Τα χειραγωγημένα, για να μην το λέω στη μένα.
1: Όχι, όχι. Τα χειραγωγημένα. Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει υποβιβασμός.
1: Ναι, εγώ τώρα σου λέω πιο νομίζω κατά τη δική μου άποψη ότι είναι σωστό.
0: Σωστό είναι να βρίσκεται
1: μέσα. Ο Άρης έτρωγε μείον 6 έτσι χωρίς λόγους και αιτίες. Που πήγαινε φυσικά μετά στο ΚΑΣ και τα έπαιρνε πίσω αυτά τα μείον 6. Κάτι υποθέσει του Μυρισάκη, κάτι τέτοια τρελά. Και ο Βόλος για χειραγωγημένο παιχνίδι έφαγε μείον 3.
0: Πού θυμήθηκε τον Τουρμισάη.
1: Εγώ δεν θυμάμαι. Αυτές τις υποθέσεις τώρα που άρχισε το
0: γυρολόγος, ωραίος ο γυρολόγος ο κύριος Ντουρμισάη. Έχει γυρίσει τόσες ομάδες στην καριέρα του.
1: Θα αλλάξουμε θέμα καλύτερα. Πώς το ακούς όπως αυτό, δηλαδή, έχεις κάποια λογική πίσω σε αυτό ότι ο Βόλος έφαγε μείον 3 και ο Πανσεραϊκός έφαγε μείον 4.
0: Η ταπεινή μου άποψη είναι ότι δεν θέλω να υπάρχει σωματείο που λέγεται Νούπους Βόλος. Όχι επειδή έχω θέμα με... Δεν είναι ομάδα ρε παιδιά ο Βόλος της. Ομάδα του Βόλου δεν είναι ο Νούπους σου. Ομάδα του Βόλου είναι ο Ολυμπιακός Βόλου που, έχει... που είναι τώρα
1: στα αριστεχνικά.
0: Στα αριστεχνικά και η Νίκη Βόλου. Δεν μπορώ να ακούω τώρα ο Νούπους σου ότι είναι ομάδα του Βόλου. Επειδή ξύπνησε κάποιος μια μέρα και είπε θα φτιάξω μια ομάδα για τον Βόλο.
1: Ναι. Εγώ πάντως είπα την άποψή μου. Νομίζω ότι.

0: στην Ελλάδα τη μάθαμε όταν ήρθε να παίξει με τον Άρη.
1: Ναι, οκ, οκ. Εντάξει.
0: Που ήταν ο Τέβης και κοιτούσε αποσβολωμένο την κερκίδα.
1: Δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
0: Φοβερές στιγμές, φοβερές στιγμές. Πόσο ήμουν τότε, 3-4 χρονών. Φοβερές στιγμές. Θα τη ρίξουν κατηγορία, εγώ πιστεύω, αλλά θα παίζει με κάποιον τρόπο στην Ευρώπη, κατακτούντας κάποιο κύπελο.
1: Για ποιον λέμε, για τη City.
0: Για τη Manchester City, εμείς θέλουμε... φίλος ο Πάνος.
1: Εμείς, φίλε Πάνο, θέλουμε να μην παίξει ούτε Ευρώπη. Εγώ βασικά
0: δεν πιστεύω
1: θέλω.
0: Να υποβάσει.
1: Όχι, εντάξει.
0: Μπορεί να φάει καμιά αφαίρεση βαθμών.
1: Θα είναι το σωστό. Αν μιλήσουμε τώρα αντικειμενικά, όταν είσαι 114.
0: Κανονικά πρέπει να υποβάσει τα τοπικά.
1: Όχι, τα τοπικά δύσκολο. Μετά, γιατί δεν θα γίνει κάτι. Λόγω τη διοίκηση που έχει. Δεν μπορεί η City να πάει τόσο. Δηλαδή δεν όχι, νομίζω ότι θα συνέβαινε ποτέ να πέσει κατηγορία.
0: Και εκτός από αυτό, και να πέσει κατηγορία δεν θα αφανιστεί η City.
1: Το brand name τη City, να πούμε.
0: Πλέον.
1: Δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο.
0: Πλέον ναι, δεν γίνεται. Τέτοιες ομάδες δεν φεύγουν από την Premier League. Γιατί πρώτα απ' όλα θα βγει χαμένη και η ίδια η Premier League. Άμα αφαιρέσει τα έσοδα τη.
1: Καλά, εντάξει, ναι, αλλά όπως και το κάνει και η Premier League δεν την είχε και παλιά τη City.
0: Όχι,
1: στα ντουζένια της.
0: Όχι, αλλά τώρα είναι από τις πιο δημοφιλείς ομάδες. Δεν γίνεται να τη χάσει. Δηλαδή είναι ανάμεσα λίγο και το brand name μετά. Παίζουν, πώς θα παίξει πολλά ρόλο.
1: Εμείς το βλέπουμε ιστορικά. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε τη City.
0: Καλά, ιστορικά ναι, ρε, εσύ. 100%. Νομίζω αυτά όσον αφορά την Premier League.
1: Θες να πιάσω και την Κυριακή.
0: Ναι, ναι. Να δούμε όλη την αγωνιστική δράση τη Premier League. Ωραία. Κυριακή έχει τον Derby.
1: Ναι, έχει το Liverpool.
0: 0-1 Elite.
1: 0-1 Elite.
0: Με γκολ του Justin στο 56ο λεπτό.
1: Έτσι είναι όταν δεν παίζει ο Καρέτσας.
0: Με το
1: δείξει. Ο Καρέτσας, ο Τζόλης.
0: Καρέτσα χθες έπαιξε πάντως.
1: Δεν το είδα το μάτς.
0: Το είδα εγώ.
1: Μου είπες απλά το σκορ και λέω Dortmund το σκορ, okay.
0: Ναι, έβλεπα. Περίμενα αυτό για να τελειώσουμε, δεν ξέρω. Και το βλέπα. Το είχα στην οθόνη μου, το είχα λύσει λίγο στο κινητό και το βλέπα. Το χάζευα. Μέχρι το 80 ήταν 0-0. Η Liverpool. Η Dortmund φάση από εδώ, φάση από εκεί, φάση παραπέρα. Λέω κάποια στιγμή θα μπει.
1: Γκολ έβαλε ο Γκυρεσί.
0: Όχι. Το κάνει 1-0 στο 80 λίγο. 2-0 στο 85 με το Slotenberg. Στο 88 και στο 92 τρώει 2 γκολ από τη Βρέντερ Φρέμις.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Και χάνει πάλι πόντους. Κοίτα, πρώτη είναι, περιμένει τώρα να δει τι θα κάνει και η Bayern.
1: Σβηστά.
0: Σβηστά, ναι. Αλλά σου λέω ότι περιμένει, ξέρεις, για τα τυπικά. Τι θα κάνει και η Bayern, ώστε να είναι σε ισοβαθμία.
1: Αφού ξέρουμε όταν τύχει αυτό το ντέρμπι, θα γράψει το κοντέρ πάλι απέναντι στην Bayern και τελείωσε η ιστορία.
0: Η Bayern πάντα έχει πολύ καλή ομάδα. Πού να την πιάσει.
1: Τέλος πάντων, πάμε να τελειώσουμε λίγο με την Premier League. Έτσι κι αλλιώς. Δεν έχουν τρία μάτσα.
0: Τώρα που είπες για Καρέτσα, γι' αυτό.
1: Ναι, μου ήρθε ο Καρέτσας για κάποιο λόγο αντί για τον Τζόλι. Έχουμε αύριο 4 η ώρα Crystal Palace Nottingham Forest. Χαλ Everton, ο Τζολάκης επανέρχεται μετά τις τρομερές εμφανίσεις με την Εθνική. Ενώ είχε σταματήσει ήδη, έκανε τις τρομερές εμφανίσεις με τη Χαλ. Πήγε στην Εθνική, συνέχισε το ίδιο και πάμε να δούμε αύριο πώς θα συνεχίσει.
0: Μακάρι να το ευχόμαστε να συνεχίσει έτσι. Έτσι ακόμα καλύτερα.
1: Και κλείνουμε την Premier League με το ντέρμπι της αγωνιστικής. Που ακούει το όνομα Liverpool Manchester City μέσα στο Anfield με αρκετές απουσίες για την ομάδα του Iraola. Ενώ για την ομάδα του Μαρέσκα υπάρχει μόνο ο τραυματίας ο Ράιλι και ο Φόντεν που έχει φάει κόκκινη κάρτα.
0: Ναι.
1: Ποιος κόκκινη κάρτα νομίζω του Φόντεν ήταν. Ο Φόντεν δεν ήταν όταν έχει φάει την κόκκινη με εμάς, με τη United. Από τότε. Ή όχι.
0: Νομίζω ναι, τελευταία αγωνιστική το City United πρέπει να
1: δω. Τι το θυμήθηκα τώρα αυτό. Άλλη μια δικαίωση για τη City εκτός, για τη United εκτός γηπέδου που. Όχι, δεν θα το σχολιάσω πάλι. Δεν θα εκνευριστώ πάλι για αυτό το πράγμα που οι διαιτητές είπαν ότι τον γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει κάτι.
0: Δεν ξέρω, αυτά συμβαίνουν. Κοίτα, τα διαιτητικά λάθη είναι μέσα στο παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά είναι.
0: Πρέπει να γίνει.
1: Κρίθηκε ένα ντέρμπι και εν τέλει η United πρέπει να νιώθει αδικημένη εντός γηπέδου επειδή εν τέλει τον γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει, αλλά μέτρησε. Μια United η οποία προσπαθεί ακόμα να βρει πατήματα απέναντι σε τέτοιες ομάδες που δεν έχει το ρόστερ, όπως και να το κάνουμε αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, δεν θα σταθώ εκεί, το αφήνω. Να πούμε λίγο για τους τραυματίες της Liverpool.
0: Είναι σίγουρα ο Χάκπο.
1: Είναι Bradley, Εκιτίκε, Χάκπο, Ίσακ και ο Λεόνι. Και αμφίβολος είναι με τραυματισμό στη μέση ο Κιέσα. Γιατί πότε έπαιξε ο Κιέσα, ας πούμε.
0: Α, ο Κιέσα και που μπαίνει δεν κάνει κάτι.
1: Αποτυχημένη ναι. Μεταγραφή από τη Γιουβέντους.
0: Ο Ίσακ προσθέθηκε προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ή χθες ή προχθές.
1: Πάλι τραυματίας ο Ίσακ. Και οι δύο σεντερφόρ τραυματίες.
0: Τι κάνει μια-μια στα κεραμίδια.
1: Και ποιος θα παίξει σεντερφόρ.
0: Ο Χάκπο από την εθνική του.
1: Εγώ αυτό που βλέπω εδώ πέρα, συγγνώμη που έκανα αυτή την πάση, απλά προσπαθώ να διαβάσω το όνομα. Λιούις Κούμας, 21 χρονών, θα παίξει λογικά βασικός απέναντι στη City. Αυτό, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο νομίζω.
0: Καλά, η ποιότητα μεταξύ

0: τη παλιά τη Λίβερπουλ και τη τωρινή είναι.
1: Εντάξει, τώρα δεν.
0: Είναι χαώδης.
1: Εντάξει, εννοείται, είναι αυτό. Χαώδης. Εννοείται αυτό. Απλά τώρα απέναντι στη City που δεν έχει και δραματισμούς, να πα με αυτόν να τον πει γιατί έχει άλλο σεντερφόρο.
0: Ποιο να βάλει, τον Άλισον.
1: Ναι, θα δούμε.
0: Βάλει τον Βαντάικ.
1: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό.

0: ένα μήνυμα εδώ του φίλου του Πάνου, στο οποίο αν μη τι άλλο και ως Liverpool fan θα συμφωνήσω. Ποια United βρε παιδιά, ομάδα που έχασε τελικό από τη Villarreal με το ένα από τα 30 του budget, πώς λέγεται, ένα 300 του budget.
1: Ναι, όπως... Όπως και να είναι, τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω. Δεν έχω άποψη αυτό. Εγώ United είμαι. Ξέρω ποια είναι η United, την ιστορία της United.
0: Εγώ θα συμφωνήσω.
1: Ο καθένας, εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του.
0: Εδώ το έχασε από την Tottenham. Δηλαδή πήγε ο τυφλός με το μονόφθαλμο τελικό και το έχασε.
1: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
0: Από την Tottenham, δηλαδή

0: Εδώ ο φίλος ο Γιώργος που λέει ότι η Arsenal χάνει από τη Leeds. Ναι, βρίσκεται πίσω στο σκορ με 0-1 από το 56ο λεπτό, συγγνώμη, με γκολ του Justin. Μία Arsenal η οποία δεν πήγε καλά. Βλέπουμε να πατάει αρκετά καλύτερα η Leeds, να έχει περισσότερα x goals, 0-66 προς 0-55 της Arsenal, να έχει κάνει περισσότερες τελικές και γενικά και στο στόχο. 10 έχει η Leeds, 7 έχει η Arsenal, 3 στο στόχο γηπεδού, 5 οι φιλοξενούμενοι. Μια πολύ καλύτερη, αν μη τι άλλο, εμφάνιση της, της Leeds. Απλά η Arsenal έχει μια μικρή κατοχή, στο 58%. Κατοχή δηλαδή που, εντάξει, τώρα όσο πηγαίνει θα αυξάνεται, όσο πηγαίνει και στο τέλος, καθώς η Leeds όχι με το τρίποντο είναι ευχαριστημένη, ακόμα και με την ισοπαλία μέσα από το Emirates νομίζω θα το αγόραζε.
1: Εντάξει, εννοείται αυτό. Δεν το συζητάμε. Είναι αυτό που είπαμε. Είναι η αρχή του πρωταθλήματος μετά από τη μεγάλη διακοπή. Θα υπήρχαν κάποιοι. Θα δούμε σίγουρα τέτοιες εικόνες.
0: Εντάξει. Ήμασταν τυχεροί, ναι. Με το που το είπαμε, ρε φίλε. Είμαστε 62, καλαφιόρι.
1: Πήγα από τον Τάρο Γιώργη.
0: Σοφάρισε. Το βάλει άσυνα.
1: Να πούμε για να κλείσουμε λίγο με την Premier League ότι ο Κολ Πάλμερ ανανέωσε με την Chelsea μέχρι το 2034.
0: Σύνταξη από εκεί θα πάρει.
1: Σύνταξη από εκεί με Αλόνσο. Γιατί όχι.
0: Σύνταξη από εκεί θα πάρει. Εντάξει, πόσο κρίμα. Έπρεπε να τον πάρουν τον Αλόνσο.
1: Δεν τον
0: έπρεπε να έρθει στη Λίβερπουλ ο Αλόνσο.
1: Δεν τον θέλετε.
0: Αφού όταν ήταν διαθέσιμο ο Αλόνσο, έλεγε η διοίκηση Λίβερπουλ υποστηρίζουμε το σλότ. Με το που πήγε και έγινε προπονητή στην Τζέλσι, ξαφνικά φεύγει ο σλότ, έρχεται η Ραόλα.
1: Μόνο ένα καράφλα βγήκε πετυχημένο.
0: Ντέρμπι Ουραχών σήμερα.
1: Ποιο? Α, λέει για το. United Tottenham, ναι. Δεν πειράζει, παιδιά, τι να κάνουμε. Θα τα βρούμε και εμείς τα πατήματά μας.
0: Αχ, δική μου είναι αυτή, να ξέρεις, εγώ τους έβαλα. Εγώ τους έβαλα, λένε, για την United.
1: Δεν πειράζει. Εντάξει, βλέπεις, λογικό είναι.
0: Τη Liverpool θα πω πάντα, κανείς δεν μιλήσει για τη Liverpool.
1: Ναι, γιατί η Liverpool δεν έχει περάσει τέτοια χρόνια.
0: Ποιος δεν έχει περάσει τέτοια χρόνια?
1: Όχι, όπως αυτά που έχει περάσει.
0: Όχι, τώρα αν είναι ένα βαθμό πάνω από, από τον υποβασμό και τα λοιπά, όχι. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά εντάξει, και η United μόνο τώρα τα έχει ζήσει.
1: Μόνο τα τελευταία 10. Τι είναι
0: όχι
1: τώρα?
0: Όχι και 10. Μην γίνει υπερβολικό. Σε παρακαλώ.
1: Τι τώρα. Είναι, 26 έχουμε.
0: Ναι.
1: Τι πότε η United τα τελευταία 10 χρόνια έχει 20 κεφάλι. Εκτός από πέρυσι που βγήκε τρίτη.
0: Τι, ναι, αλλά δεν ήταν πάντα έτσι σε τέτοια κατάσταση. Πρώτη τελευταία και τα λοιπά. Όχι πρώτη τελευταία, συγγνώμη.
1: Κάτσε. Με πάνω ποια από τη θέση του βάσμου έτσι.
0: Δηλαδή, σχεδόν πάντα έβγαινε η Ευρώπη.
1: Ναι, με ποιο United. Παράγοντα το βάζουμε? Γιατί βάζουμε τη United που βγήκε τρίτη ή του United βγήκε 14η. 14η έγινε, μία φορά, τέλος.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Εντάξει, άμα το πάμε έτσι και βγήκε την επόμενη τρίτη, άπομαι ότι έκανε καλή χρονιά. Ήταν μια τίμια χρονιά αυτό. Εντάξει. Μέτρια βασικά.
0: Εδώ ο φίλος ο Χρήστος λέει: 13 τελευταία εισιτήρια έμειναν για το παιχνίδι Άρη ΣΑΕΚ. Σκουπίστε να τελειώνουμε.
1: Ναι, δεν μπορώ, δεν μπορώ Χρήστο... παιδιά, παίζει 7,5 ώρα η ΑΕΚ. Οπότε εγώ το πάω να δω
0: τι θα πήγες στον αγώνα και τα 13. Σούπα.
1: Παλέ δεν έχω πάει.
0: Παλέ δεν έχεις έρθει. Σε έχω πει πολλές φορές ότι το παλέ είναι μια εμπειρία που πρέπει κάθε φίλαθλος να τη ζήσει. Κάθε άνθρωπος που αγαπάει τον αθλητισμό και του αρέσουν οι ατμόσφαιρες πρέπει να τη ζήσει. Είναι μια εμπειρία που.
1: Το του αρέσει το μπάσκετ δεν το βάζεις όμως, ας πούμε.
0: Άμα πας στο παλέ.
1: Που έχω πάει μία φορά σε γήπεδο και αυτό ήταν σαν Έλα Ρένα στο ΑΕΚ Μπανταλώνα.
0: Άμα πας στο παλέ.
1: Ωραία εμπειρία τώρα που το θυμήθηκα. Το ΑΕΚ Μπανταλώνα.
0: Α, πας στο παλέ, θα ξεχάσεις και την ΑΕΚ Μπανταλώνα. Θα ξεχάσεις τα πάντα. Πας στοίχημα?
1: Όχι.
0: Δεν πας.
1: Δεν πας. Δεν νομίζω να το πάθω αυτό γιατί δεν είμαι.
0: Ξέρω λίγο να δούμε και τα ειστήρια.
1: Γιατί δεν είμαι μπασκετικός, όχι τίποτα άλλο. Γι' αυτό πιο πολύ.
0: Κοίτα, εγώ ξέρω, σου λέω ότι η ατμόσφαιρα που χτίζεται στο παλέ με την άβρα, συνδυασμό την άβρα που έχει το παλέ, σαν παλέ μόνο του. Είναι μια εμπειρία που δεν σου λέω βλάκες τώρα. Άμα τη ζήσεις θα καταλάβεις. 13 εισιτήρια. Εγώ δεν βλέπω 13 εισιτήρια, παιδιά. Εγώ βλέπω 2, 4, 6, 8, 10. 10 εισιτήρια έμειναν. Όλα είναι στη θύρα 1. Εκ των οποίων τα 3 είναι σε premium θέση, 45 ευρώ δηλαδή. Τα χαμηλά κάτω, πολύ ωραία θέση. Πάνω από τον πάγκο της ΑΕΚ δηλαδή, σαν να λέμε. Είναι πολύ ωραία θέση. Ναι, να τα παίρνουμε, να φύγουν και αυτά.

0: Φίλος Γιώργος, ζήσαμε εποχές με Κυριάκο στη Λίβερπουλ, το θυμάμαι σαν χθες.
1: Όχι, αλήθεια είναι, φίλε, πώς τον είπες?
0: Φίλος Γιώργος.
1: Φίλε Γιώργο, καλησπέρα για αρχή.
0: Όχι. Τόση ώρα με το φίλο του Γιώργου μιλάμε.
1: Όχι, δεν, νομίζω ήμουνα καλά, Κώστα, για σένα δεν το λέω καν. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το αναφέρω ότι αν είχες προλάβει ή όχι Κυριάκο στη Λίβερπουλ. Νομίζω...
0: Ένα μαλλιά.
1: Ναι, ένα μαλλιά. Ναι, ναι.
0: Πώς θα το πω τον άνθρωπο, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ναι, ναι, ήταν.
0: Την κόμμα, πώς τη λένε.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, τώρα μιλάμε για πολύ παλιάριση.
1: Ναι, σκέψω, εγώ νομίζω ήμουν πολύ μικρός. Που εντάξει, δεν έχω και πολλές εικόνες. Το θυμάμαι με τη Λίβερπουλ. Γιατί μιλάμε για τον παίκτη, ο οποίος νομίζω από την Λίβερπουλ, από την ΑΕΚ πήγε στη Λίβερπουλ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τι έχουμε τσιμπήσει τώρα από αυτό το μήνυμα? Ότι ο φίλος ο Γιώργος είναι Λίβερπουλ.
1: Εντάξει. Ναι, οκ, okay, μπορείς. Ναι.
0: Καλή okay. μας επιτυχία για αύριο.
1: Καλή επιτυχία για αύριο.
0: Ο φίλος ο Πάνος λέει: έφυγε ο Φέργκιουσον και ναι, μεν άφησε τίτλους, αλλά για μένα άφησε καμένη γη. Η United σταμάτησε να υπάρχει. Είναι αυτό που σου έχω πει πάρα πολύ.
1: Μεγάλο
0: φορές.
1: Πρόβλημα της United για όλα αυτά τα χρόνια είναι η διοίκησή τους. Τέλος.
0: Ναι, αλλά ο Φέργκιουσον έκανε τα πάντα. Αλλά δεν. Τώρα μαζί με τη διοίκηση, σίγουρα θα φταίει η διοίκηση. Δεν άφησε μέλλον στη Liverpool. Στη Liverpool. Ω, καλά. Στη United. Δεν άφησε μέλλον. Κατάλαβες. Δηλαδή ήρθε, έκανε όσα έκανε. Που εντάξει, άμα σε κάποιον άνθρωπο πρέπει να νιώθουν δέος όταν το βλέπουν οι οπαδοί της United και να του χρωστάνε πάρα πολλά, είναι ο Άλεξ Φέργκιουσον. Ή διαφωνείς?
1: Όχι, δεν.
0: Αυτό τον λέει και σέρα, άλλωστε.
1: Δεν νομίζω γενικά ότι δεν μπορεί άνθρωπος, φίλαθλος όλο τον κόσμο να μην υπάρχει σεβασμός στο πρόσωπο του Άλεξ Φέργκιουσον. Ναι, γενικά, όχι για τη United. Γιατί η United είναι το πρόσωπο της United.
0: Ναι,
1: δεν
0: εντάξει.
1: Αντιλέγει κανείς αυτό. Το μετά όμως. Όπως ξαναλέω, είναι μεγάλο λάθη της διοίκησης. Η διοίκηση επιλέγει ποιος θα έρθει προπονητής.
0: Εγώ πάντως συμφωνώ σε αυτό που λέει ο Πάνος, ο φίλος εδώ. Γιατί. Εντάξει, τώρα το καμένο γη μπορεί να ακούγεται λίγο βαρύ.
1: Ναι,
0: αλλά.
1: Φίλε, πάνω όταν έφυγε ο Φέργκιουσον από τη United, πόσο να ήμασταν? Οπότε δεν θυμάμαι και καθαρά πώς ήταν η United τότε.
0: Καλά, ούτε εγώ. Δεν σου λέω τώρα ότι το ξέρω απ' έξω ή ξέρω μετά πώς έφυγε ο Άλεξ Φέργκιουσον και το ρόλο.
1: Όμως όταν έφυγε ο Φέργκιουσον και ήρθε άλλος προπονητής, εκεί προφανώς είναι λάθη της διοίκησης το τι έχει φέρει. Όπως και τα
0: προφανώς,
1: τελευταία χρόνια.
0: Αλλά εγώ σου λέω ότι σε εκείνη εκεί πάνω την πολιετή παρουσία του Άλεξ Φέργκιουσον, δεν χτίστηκε λίγο το μέλλον τους. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν άφησε κάτι για το μέλλον ο Φέργκιουσον.
1: Δεν μπορώ να έχω εικόνα γιατί δεν έχω.
0: Κοίτα,
1: εικόνα πώς ήταν
0: λέω,
1: η ομάδα τότε.
0: Εγώ σου λέω τώρα βάσει στατιστικών, αφού μετά η Liverpool, άντε πάλι, η United δεν έκανε κάτι. Κατάλαβες, εγώ πάνω από αυτή τη βάση το λέω. Ότι αν άφηνε κάτι θα μπορεί να πήγαινε και αρκετά καλύτερα.

0: Εν τέλει δεν προλάβαμε να τα πούμε όλα την πρώτη ώρα. Μας έφαγε λίγο η Manchester City, μας έφαγε λίγο η καταδικασμή της.
1: Δεν προλάβαμε βασικά να πούμε τίποτα.
0: Ναι.
1: Και στη δεύτερη ώρα απλά θα ξεκινήσουμε κατευθείαν με το άλλο το πρωτάθλημα, το καλύτερο στον κόσμο λίγο, να σχολιάσουμε για αυτά τα μάτς.
0: Λίγο μπάμπα θα τα περάσουμε, πάμε με... δεύτερη ώρα θα είναι αφιερωμένη στο Άρη ΣΑΕΚ.
1: Ναι, απλά σου λέω ότι πρέπει να πούμε και 2-3 μικρά πράγματα για το ντέρμπι. Δεν έχουμε μιλήσει για το ντέρμπι καθόλου σήμερα.
0: Θα τα πούμε σήμερα, θα πω και αύριο εγώ, καθώς αύριο θα λείπω, Παναγιώτη. Θα τα πούμε και στο τέλος. Αυτά για την πρώτη ώρα, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς παραμένετε εδώ στο Yellow Radio 101,7 πίσω από τα μικρόφωνα Κωνσταντίνος Χαλκιάς
1: και Παναγιώτης Παπαδημητρίου.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
7: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big. Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
8: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
9: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
8: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
9: Υπέροχα θαλασσινά.
8: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
9: Κάστρο Πηλαία.
8: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
9: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
8: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
9: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
8: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
10: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
8: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
9: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
8: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
9: Υπέροχα θαλασσινά.
8: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
9: Κάστρο Πηλαία.
8: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
9: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
8: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
9: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
8: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις Βασιλιάς.
11: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
12: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα. Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
13: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με...
10: Στήριξε τον Αλφα Σίγμα Αρίς στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του Αλφα Σίγμα Αρίς. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
17: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
10: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Πίσω από το μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Χαλκιάς.
1: Και Παναγιώτης Παπαδημητρίου.
0: Να πούμε ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά στο Yellow Viber στο 6936 51 20 99.

0: Πρώτη ώρα, αναλύσαμε και είπαμε ότι μπορέσαμε από την Premier League. Μόνο αυτό.
1: Βασικά μόνο αυτό προλάβαμε, γιατί σχολιάσαμε και το κομμάτι της Manchester City, που αν δεν κάνω λάθος, γιατί μου ήρθε μια ειδοποίηση στο κινητό, νομίζω έγινε, κάνουν διαπραγμάτευση για την τιμωρία, νέες εξελίξεις έγραφαν, ότι ναι, ορίστε, το βρήκα. Λέει ότι ο ιδιοκτήτης της Manchester City μαζί με τον πρόεδρο ζητήσανε να γίνει συνάντηση και να έρθουν σε συμφωνία με την αρμόδια ένωση των εργοδοτών. Η υπόθεση της City και των κατηγοριών για την παραβίαση κανονισμών της Premier League εξελίσσεται σταδιακά, με νέες πληροφορίες να έρχονται στο φως. Αρκετοί προπονητές, ποδοσφαιριστές, εντάξει, αυτά τα ξέρουμε, ότι να επιβληθεί η τιμωρία. Και μια, λέει, είναι από τις αποκαλύψεις που προέρχεται από το βρετανικό οικονομικό μέσο Boomerang, το οποίο υποστηρίζει ότι η City επιχείρησε μυστικά να διαπραγματευτεί με την Premier League για την επιβολή υπιότερης ποινής.
0: Ή καλά.
1: Με άλλα λόγια. Σύμφωνα με δημοσίευμα, οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές πραγματοποιήθηκαν πριν γίνει γνωστή η δυσμενής απόφαση για τη Manchester City. Περιμένουμε ακόμα, λένε, για την απόφαση. Η απόφαση, λέει, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο στις αρχές του 27. Καλά, κρασιά. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Θα γίνει έφεση στην έφεση και θα πάρει τον χρόνο, όπως πήραν και τόσα χρόνια ούτως ή άλλως.
1: Είναι ντροπή.
0: Όχι. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι όσο αναλύσαμε. Δηλαδή και την υπόθεση City, τώρα θα ξαναβγεί στο προσκήνιο αυτή κάλλον το 2027.
1: Τώρα, παιδιά, εφόσον μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, έχουμε να σχολιάσουμε σίγουρα τα μπασκετικά.
0: Δεύτερη ώρα είπαμε να το αφιερώσουμε όλο στα μπασκετικά.
1: Απλά πριν ξεκινήσουμε να πούμε για τον ντέρμπι, θα αναφέρουμε τα μάτς της EuroLeague λίγο γρήγορα για να το καλύψουμε και αυτό το κομμάτι. Ο Ολυμπιακός Ανατολού Εφές 89-66, πανεύκολη επικράτηση για την ομάδα του κύριου Μπαρτζόκα, με πρώτο σκόρερ το Μοντέρο με 16 πόντους, 4 rebound, 2 assist. Ακολουθούσε μετά ο Jones με 11 πόντους, 6 rebound, 3 assist. Καταιγιστική εμφάνιση του Ολυμπιακού. Όμως,
0: εύκολα κιόλας.
1: Ναι.
0: Ντεπούντο στην Σανέλα Αρένα.
1: Εκεί πρέπει να σταθώ.
0: Ναι. Τα εξωγηπαιδικά ευθυσία, τα εξωαγωνιστικά βασικά, να το πούμε ακριβής, έκαναν μεγαλύτερο ντόρο από ό,τι έκανε η κοσάρα που πάτησε ο Ολυμπιακός στο κεφάλι της ΕΦΕΣ.
1: Και το καταλαβαίνεις και από την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, που αν μη τι άλλο κατηγορεί ξεκάθαρα τους ανεγκέφαλους, λέει, που αμάβρωσαν το παιχνίδι γιορτή για την ομάδα τους. Να πούμε ότι μιλάμε για τις ζημιές, θα πω. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι έχει γίνει στο γήπεδο, μόνο κάποια γράφητα κυκλοφορήσαν στο διαδίκτυο. Είναι κατακριτέο, όπως είπαν και οι δύο ΚΑΕ. Ειδικά η ΚΑΕ έκανε χειρή ανακοίνωση.
0: Καλά, προφανώς. Πρέπει να προστατέψει και τους χώρους της, έτσι, η ΚΑΕ ΑΕΚ. Από τη στιγμή κιόλας που αυτή είναι που νοικιάζει το γήπεδο στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Και για μένα πολύ καλά έκανε η ΚΑΕ Ολυμπιακός και βγήκε και καταδίκασε αυτά τα αισχρά γκράφτη τα οποία έγιναν μέσα στους χώρους του γηπέδου. Βγήκαν από εκεί και πέρα και πολλοί Ολυμπιακοί, πολλές σελίδες του Ολυμπιακού, και καταδίκασαν αυτές τις πράξεις που έκαναν μια μερίδα ανθρώπων, οι οποίοι, εντάξει, δεν σκέφτηκαν μάλλον και πολύ πριν το κάνουν, όπως λέει και όλα στην ανακοίνωσή της ο Ολυμπιακός.
1: Σίγουρα, απλά οι περισσότεροι, εντάξει, δεν μπορούμε να το αναλύσουμε και πάρα πολύ, απλά στάθηκαν σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα το οποίο έθιξαν και οι περισσότεροι φιλάθλοι, και γενικά μείνανε πάνω σε αυτό, ότι δεν έπρεπε να συμβεί κάτι τέτοιο με αυτόν τον τρόπο. Γενικά ήταν αυτό το πράγμα που δεν κατάλαβα εγώ, είναι ότι τάξη, το κάνανε οι περισσότεροι, κάποιοι οπαδοί της ομάδας αυτής. Το γήπεδο θα το έχεις μέχρι τον Απρίλιο. Δεν είναι ότι πήγες όπως πήγε τότε στο τελικό στο Final Four και ήσουν μέσα μία φορά στο γήπεδο και μπορούσες να κάνεις μία φορά ό,τι θες και μετά να τιμωρηθείς. Σε αυτό το γήπεδο θα είσαι μέχρι τον Απρίλιο. Μετά, πώς να μην κατηγορήσουν οι φίλαθλοι της ΑΕΚ τον πρόεδρο της ΑΕΚ που έδωσε το γήπεδο, που έχει βγει από χθες, υπάρχει χαλασμός κυρίου.

0: Όταν υπάρξει μια τέτοια απόφαση, αν μη τι άλλο, να κατηγορηθεί ο πρόεδρος.
1: Και φυσικά.
0: Είναι, είναι φυσιολογικό και είναι και λογικό.
1: Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός δεν παίζει μόνος του εκεί. Η έδρα είναι της ΑΕΚ, η ΑΕΚ στα εντός έδρας παιχνίδια είναι εκεί. Ναι. Άρα το ότι η ζημιά γίνει, που σίγουρα είναι αυτό που σου είπα και εσένα εχθές που συζητάγαμε, ότι τις ζημιές, σίγουρα υπάρχει το συμβόλαιο ότι οι ζημιές είναι, είναι πληρωτές από την ΚΑΕ και όχι την ΚΑΕ ΑΕΚ.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό το θεωρούσα πολύ πιθανό, πολύ λογικό το να συμβεί.
1: Ναι, γιατί περιμέναμε, στην Ελλάδα είμαστε, περιμέναμε ότι θα συμβεί.
0: Ναι, εντάξει, δεν είμαστε.
1: Απλά αυτό που σχολιάστηκε είναι ότι έγινε με λίγο πιο ιδιαίτερο, ρε παιδί μου, τρόπο που έθιξε κάποια θέματα τα οποία δεν ήταν κανονικά δεν ακουμπάς σαν φίλαθλος.
0: Είναι οι κόκκινες γραμμές που
1: ναι, είναι κάποιες γραμμές που και για τις δύο ομάδες νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα σταθώ παραπάνω. Απλά επειδή αναφέραμε. Ναι, δεν χρειάζεται και όλα. Υπάρχουν άλλα τόσα πράγματα που πρέπει να πούμε έτσι κι αλλιώς. Θα αναφέρω λίγο τα μάτς της EuroLeague που έγιναν χθες και τα μάτς που έχουμε για σήμερα. Μπαρτσελόνα, Ζαλγκύρης Κάουνας 81-88. Μεγάλη νίκη της Ζαλγκύρης, αν μη τι άλλο. Με τον Edwards να είναι ο καλύτερος παίκτης για την Ζαλγκύρης με 19 πόντους, 2 rebound και 7 assist. Προχωράμε στο Μπασκόνια, Μπεσίκτας 84-92. Λίγο πιο εύκολη επικράτηση για τους Τούρκους. Με. Κόλλησε το μυαλό μου. Με MVP τον Γουίλμπεκιν, 24 πόντους, 1 rebound, 1 assist. Και πάμε τώρα στη σημερινή μέρα που είχαμε. Μισό λεπτάκι. Είχαμε σήμερα.

0: τόσα είπα και μπερδεύτηκα. Και δεν με βοήθησες, δεν με διόρθωσες. Να πω απλά εντάξει, δεν σχολιάσω πολλά για την Πέμπτη. Έπαιζε απλά ο Παναθηναϊκός με την Φενέρμπαχτσε, ένα ντέρμπι θεωρητικά. Και έμεινε στη θεωρία γιατί 92-74.
1: Θεωρητικά. Η ομάδα του Σάρας, η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν φαίνεται φορμαρισμένη. Γενικά οι ομάδες του Σάρας ποτέ δεν είναι φορμαρισμένες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο μήνα.
0: Με αντίθεση την ομάδα του Ομπράντοβιτς που.
1: Ο Μπράντοβιτς έχει μπει στο πρωτάθλημα και γενικά στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του. Ο Παναθηναϊκός έχει μπει με σπασμένα φρένα.
0: Ένα ντέρμπι, να ξανατονίσουμε ότι με τη Φενέρ.
1: Ναι, ντέρμπι φαινομενικά, αλλά εντάξει. Δεν ήταν φορμαρισμένη ακόμα. Δεν
0: όχι, είναι. Ναι,
1: η Φενέρ,
0: εντάξει.
1: Να υπενθυμίσουμε, έχασε από την Μπαχτσέ Σεχίρ, άμα δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, στην πρώτη αγωνιστική της, του τουρκικού πρωτοαθλήματος.
0: Μα νομίζω και ο για τον Παναθηναϊκό μπορούμε να το πούμε αυτό, γιατί είναι ως προπονητής καινούργιοι παίκτες.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει το βαντάζ ότι όλα τα παιχνίδια μέχρι στιγμής θα έχει παίξει την έδρα του. Δεν έχει παίξει άλλο παιχνίδι εκτός. Και εκτός από αυτό, δεν είναι μόνο προφανώς το ότι παίζει στο Telecom Center όλα τα παιχνίδια. Είναι ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, ένα πολύ καλό σύνολο. Με μια ομοιογένεια που φαίνεται, η αλήθεια είναι ότι χρόνια την είχε. Ότι είναι η ίδια ομάδα εδώ και χρόνια, ενώ δεν είναι η ίδια ομάδα. Και με πάρα πολλές απουσίες και αισθητικές παρουσίες. Δηλαδή είναι του μόνο του Νάν να βάλουμε.
0: Ναι, γιατί ο Χέις Ντέιβις επέστρεψε και ήταν η ηχηρή επιστροφή με 19 πόντους.
1: Σωστά.
0: Δεν θα πω για τους Γάλλους που σε κάθε μάτς είναι απίστευτοι. Λεσόρ και Φρανσίσκο.
1: Καλά, εντάξει, η γαλλική αποικία που έχει χτίσει ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλή.
0: Με το Γιαμπουσέλε επίσης, το Γάλλο να έχει 8 πόντους, 7 rebound και 1 assist. Okay. Μια πιο μεστή εμφάνιση, ρε παιδί μου, δεν έκανε πάταγο. Δεν θα ασχοληθώ άλλο όμως με τα μάτς. Αυτά θα πάμε στα σημερινά.
1: Πάμε λίγο και στο μήνυμα του φίλου του Παρασκευά. Πολύ καλή εκπομπή, παιδιά, και στο μάτς του Συμπολίτη. Μήπως το μάτς είναι και κλεισμένο. Αλλά το να πάτε, δεν έχουμε εικόνα, η αλήθεια είναι. Δεν έχουμε εικόνα από το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Γιατί και ο Πάοκ εντός παίζει σήμερα.
0: Ναι. Με τη δόξα. Ναι. Ναι, με τη δόξα, ναι. Λευκάδας. Αυτή τη στιγμή είναι 14-14 στην πρώτη περίοδο.
1: Έβαλαν δύο παιχνίδια. Ποιος το οργανώνει το πρόγραμμα, ποιος το κάνει το πρόγραμμα. Mm. Πραγματικά δε, είναι σαν να έβαλες κάποιους άκυρους ανθρώπους, έτσι. Δηλαδή, τι σπουδάζεις εσύ, μαθηματικά, έλα κάνει το πρόγραμμα. Δηλαδή, έβαλαν την ίδια μέρα να παίξει Άρη ΣΑΕΚ και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας. Πώς δεν έβαλαν και κανένα ποδοσφαιρικό να παίξει.
0: Ωραία θα ήταν. Θα γινόταν εδώ πέρα.
1: Πραγματικά δεν ξέρω. Για τον Παρασκευά, το 12 λεπτό φορέ έχουν βαρέσει πάντω μέχρι τώρα στο Συμπολίτη. Δεν έχω εικόνα.
0: Ούτε εγώ τώρα μπαίνω στο
1: Μάτς. Ναι, όντω 12, 9 εύστοχε.

0: 16 από τους, 9 από τους 16 πόντους του ΠΑΟΚ έρχονται από ελεύθερες βολές απέναντι στην Δόξα Λευκάδα, στην οφώτιστη ομάδα.
1: Ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, σε αυτό το παιχνίδι έμειναν εκτός οι δύο καλύτεροι του παίκτες μέχρι στιγμής, ο Καλάθης και ο Οσμάν.
0: Και ο Καλάθης.
1: Ναι, ναι, έμεινε και εκτός και ο Καλάθης.
0: Και ο Μωρούγια, αν δεν κάνω λάθος, έμεινε εκτός. Αυτή είναι. Ναι, εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει και το ότι πρέπει να αφήνει και κάποιους, αναγκαστικά κάποιους ξένους εκτός.
1: Εντάξει, απλά τώρα θεώρησε απλά το παιχνίδι με τη Δόξα Λευκάδας ότι μπορούσε να κάνει ένα ψηλό rotation για αυτούς τους παίκτες. Αυτό.
0: Καλά, μπορεί. Εντάξει, κάτω ψέματα. Μπορεί να κάνει ένα. Μπορεί να δώσει και χρόνο αλλού. Δηλαδή, ο Περσίδης πιστεύω τώρα θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Αρκετό. Όπως και ο Χουγκάς και αυτοί θα πάρουν χρόνο.
1: Είναι αυτό που λέμε. Είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να τους δώσει χρόνο σε παίκτες. Λοιπόν. Επίσης, έχουμε ταυτόχρονα άλλα δύο παιχνίδια. Περιστέρι Ηρακλής 57-67 υπέρ του Ηρακλή.
0: Μπράβο. Ωραίο αποτέλεσμα.
1: Ωραίο αποτέλεσμα και δεν το λες και εύκολο. Ναι, δεν το λες και εύκολο.
0: Αλλά σε είχα πει και από την πρώτη αγωνιστική ότι ο Ηρακλής έχει κάνει πολύ καλό σύνολο. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα είναι ψηλά. Ψηλά. Εντάξει, τώρα δεν θα χτυπήσει το 4, αλλά πιστεύω ότι ανάλογα και το πώς θα είναι η ΑΕΚ, θα προσπαθήσει να την κοντράρει τη θέση, το 5-6. Εγώ αυτό πιστεύω. Ο Ηρακλής έχει κάνει πολύ ωραίο σύνολο.
1: Οκ. Okay. Ναι, για να το λες. Ξέρω.
0: Και το Περιστέρι που είναι σταθερά καλό.
1: Εντάξει, το Περιστέρι είναι... κάθε φορά είναι σε μία. Ναι. Το άλλο παιχνίδι είναι το Μαρούσι Μύκονος 22-21 δεύτερη περίοδο. Στο πρώτο λεπτό.
0: Εντάξει, αρκετά κλειστό παιχνίδι. Δύο ομάδες που πιστεύω ότι θα είναι για τον υποβασμό, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, μία ομάδα υποβιβάζεται. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι και. Το Μαρούσι σίγουρα θα είναι μέσα σε αυτές. Δηλαδή θα παλεύει μέχρι το τέλος. Η Μύκονος μπορεί να χτυπήσει και οκτάδα μαξ.
1: Ωραία. Το δέχομαι αυτό που είπες. Έτσι αλλιώς δεν έχω εικόνα, σου έχω πει για μπάσκετ καθόλου. Αυτή δηλαδή απλά βλέπω τις ομάδες και καταλαβαίνω ότι είναι απλά καινούργιες για την κατηγορία όπως και Βίκος Ιωαννίνων. Δεν είναι μεγάλο.
0: Ναι, αυτές οι δύο είναι οι ομάδες που ανέβηκαν.
1: Η οποία Βίκος Ιωαννίνων παίζει με την Καρδίτσα.
0: Ωραίο παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι δεν θα δυσκολευτεί η Καρδίτσα. Πάλι με στην Καρδίτσα, βέβαια.
1: Έχουμε το Άρης ΑΕΚ, το οποίο θα το σχολιάσουμε σε λίγο. Και Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός, νομίζω είναι, είπαμε, το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού εκτός έδρας.
0: Σωστά, στην Πάτρα. Πολλά με λίγα, εγώ βλέπω εδώ. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός δεν θα δυσκολευτεί. Ούτως ή άλλως, ο Μπράντοβιτς χτίζει συνέχεια ομάδες οι οποίες δεν τις έχει ποτέ στο ελεύθερο. Δηλαδή, το να αφήσει κάποια παιχνίδια στην άκρη κτλ. Τα κοιτάει όλα τα παιχνίδια, το έχει δείξει κιόλας. Και πιστεύω ότι το παιχνίδι αυτό θα πάει πολλά με λίγα.

0: Ένα περίεργο στατιστικό, η αλήθεια είναι τώρα που είδαμε, είναι ότι ο Ηρακλής στο παιχνίδι με το Περιστέρι έχει κατεβάσει ήδη 37 rebound. Έναντι 16 του Περιστεριού. Δηλαδή, και όταν ειδικά τα 27 είναι αμυντικά.
1: Τι, μιλάμε, δεν ξέρω, εγώ το είδα και λέω.
0: Για τρίτη περίοδο, τελευταίο λεπτό τρίτη περίοδου, τα 37 rebound που έχει κατεβάσει αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά.
1: Σίγουρα.
0: Και νομίζω γι' αυτό κιόλας έχει χτίσει μια διαφορά των 11 πόντων. Δηλαδή, άμα μπορεί να είχαν και 10, ας πούμε, αμυντικά, θα μπορεί να έχει, μπορεί να έχει πρόβλημα.
1: Αυτό το είδα το στατιστικό και λέω, να το αναφέρουμε ρε παιδί μου, γιατί εντάξει τώρα 36 rebound, δεν το λες και ρε παιδί μου λίγα. Όταν ο άλλος έχει 17, κάπου εκεί.
0: 16.
1: Είναι δηλαδή... Πριν μπούμε στο ντέρμπι που θα το σχολιάσουμε, ήταν ένα στατιστικό που λες, δεν μπορείς να το αφήσεις και έτσι.
0: Σίγουρα. 37 rebound είναι πάρα πολλά. Ειδικά για τρίτη περίοδο, τελευταίο λεπτό είναι αρκετά.
1: Και εξηγεί πολλά.
0: Ναι, σίγουρα. Πάμε ντέρμπι.
1: Ήρθε η ώρα, νομίζω. Φτάσαμε στην πιο σημαντική ώρα.
0: Μία ώρα πριν το τζάμπολ. Για το ντέρμπι, Άρης ΑΕΚ στο παλέ. Ένα παλέ το οποίο αναμένεται και θα είναι πάλι κατάμεστο όπως είναι και στην προηγούμενη αγωνιστική κόντρα στην Μπούργκος. Το πρώτο παιχνίδι εντός που ο κόσμος του Άρη Πετσέσικη υποδέχτηκε και φιλοξενήθηκε από ένα παλέ το οποίο ήταν νέο, ήταν καινούριο και από τις βλέψεις των ανθρώπων με τη νέα κερκίδα. Εγώ έβλεπα τη νέα κερκίδα και δεν μπορούσα να το πιστέψω. Να σου πω την αλήθεια.
1: Σε πιστεύω.
0: Με τα λέντε όλα γύρω-γύρω κτλ. Ο Άρης επικράτησε εύκολα της Μπούργκος με 93-80, όντας αρκετά καλύτερος καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Λίγο προς το τέλος ξεκίνησε να το χάνει, αλλά όπως είπε και ο coach Σπανούλης, ήταν λογικό από τη στιγμή που ο Άρης βρισκόταν, συγγνώμη, στο σκορ με 20 και 22 και 23 βαθμούς μπροστά. Ήταν λογικό κάποια στιγμή οι παίκτες να κατεβάσουν ρυθμό και να παίξουν αυτό που λέμε στο ρελαντί λίγο πιο ήρεμα. Βέβαια, από τη διαφορά να επιθυμίσουμε ότι μπορεί να βγει ακόμα και ο πρώτος του ομίλου και θα το κουβαλήσει αυτό μέχρι και το τέλος. Δηλαδή, θα είναι ανάλογα πώς θα διαμορφωθούν οι κειμενικές ήττες κτλ.
1: Γενικά, βλέπουμε την εικόνα του Άρη στα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια ότι μόλις έφτιαξε λίγο την εικόνα του σε σχέση π.χ. με την κακή αρχή που είχε κάνει στη Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο, στην πρώτη περίοδο βασικά, αν δεν θες στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα νίκησε εύκολα, όπως και με την Μπούργκος, με το που η ομάδα μπόρεσε και βρήκε τα πατήματά της όπως έπρεπε, καθάρισε το παιχνίδι και είχε δύο εύκολες, θεωρητικά πάντα, νίκες στην Ευρώπη.
0: Ναι, εντάξει, όχι θεωρητικά, δηλαδή έτσι όπως εξελίχθηκαν τα παιχνίδια, ο Άρης μπήκε μέσα σοβαρός. Βασικά στο παιχνίδι με τη Λαμάν δεν μπήκε σοβαρό.
1: Εντάξει, εύκολο δεν μπορεί να πει κανένα παιχνίδι, ρε παιδί μου, τώρα με ταμπέλα από πάνω. Όχι. Είναι εύκολο αυτό εννοώ.
0: Όχι, ταμπέλα εύκολο δεν μπορεί να βάλει προφανώ. Εσύ το κάνει το πόσο εύκολο αυτό ή πόσο δύσκολο.
1: Η εικόνα σου.
0: Και το παιχνίδι με την Καρδίτσα αυτό ήταν που είχε την ταμπέλα εύκολο. Ότι θα πάει ο Άρης εκεί πέρα και θα κερδίσει με 20 πόντους και έγινε το στραπάτσο. Και πιστεύω ότι οι παίκτες μετά από αυτό κατασυνειδητοποίησαν ότι αυτό δεν έπρεπε να γίνει, για παράδειγμα, ότι δεν έπρεπε να χάσουμε μέσα στην Καρδίτσα και τους είδα να μπαίνουν μέσα με όρεξη, με ένταση και με ενέργεια να δείξουν ότι δεν ήταν αυτοί που έπρεπε να είναι στην Καρδίτσα και ότι ο πραγματικός αυτός τους είναι αυτός που έδειξαν με την Μπούργκος. Από εκεί πέρα δημιουργήθηκε ένα μικρό πρόβλημα λίγο στα rebound, ειδικά στο τρίτο και στο τέταρτο δεκάλεπτο, εκεί που η Μπούργκος ξεκίνησε να μειώνει στο σκορ, υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα στα rebound, το οποίο όμως θα επιληθεί, δηλαδή δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα ή κάποια ανησυχία από τον coach Σπανούλη ότι θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή η εικόνα. MVP για τον Άρη φυσικά ο Νέο Δημητρίεβιτς με 21 πόντους, αν δεν κάνω λάθος πέτυχε τους 21. Ναι, με 21 πόντους, 2 rebound και 6 assist. Από εκεί πέρα ακολουθούσε ο πολύ ποιοτικός και καθοριστικός σε όλα τα και στις δύο πλευρές του παρκέ Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με 13 πόντους, 3 rebound, 1 assist και πάρα πολύ καλός στην άμυνα. Φυσικά ήταν ο πάρα πολύ καλός Μοκόκα. Για πρώτη φορά είδαμε τον Άντα Μοκόκα να αποδίδει έτσι όπως τον περιμένουμε. Και αυτή η εικόνα δεν είναι το 100% του Άντα Μοκόκα. Δηλαδή έχουμε να δούμε αρκετά πιστεύω ακόμα πράγματα από τον Γάλλο. Και φυσικά ο Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος έκανε τον double-double. Σχετικά θόρυβα, δηλαδή το πότε κατέβασε 10 rebound και το πότε πέτυχε 11 πόντους, που αν δεν κάνω λάθος και οι 11 πόντοι είναι από το πρώτο ημίχρονο. ήταν πάρα πολύ καλός. Ο Ματ Μόργαν πέτυχε κάποια τρίποντα. Πέτυχε εκείνα τα δύο συνεχόμενα τρίποντα και μετά από εκεί πέρα τον χτύπησε η αστοχία. Βέβαια, τελείωσε το παιχνίδι με 3 στα 11. Χαμηλό ποσοστό, αλλά φαίνεται ότι. Εγώ πιστεύω ακόμα πολύ στο Μόργαν και πιστεύω ότι ακόμα και ο Σπανούλης, όχι πιστεύω, σίγουρα ακόμα και ο Βασίλης Σπανούλης πιστεύει ακόμα στον Ματ Μόργαν και σε αυτά που μπορεί να δώσει ο Αμερικανός στην ομάδα. Από εκεί πέρα, εντάξει, το παιχνίδι με την Μπούργκος και αυτό με την ΑΕΚ δεν θα έχουν πάρα πολλά κοινά. Ξέρω ποια είναι η άποψή σου.
1: Δεν έχω δει το παιχνίδι με την Μπούργκος. Δεν πρόλαβα να το δω. Τώρα από εκεί πέρα, επειδή έχω μια αλφα εικόνα για την ομάδα της ΑΕΚ. Σου είπα, η άποψή μου είναι ότι μέσα στην έδρα του Άρης θα είναι πολύ πιο δυνατός, θεωρώ εγώ, από ότι θα μπορεί να πει κανείς, ρε παιδί μου, θα είναι στα εκτός. Σε σχέση με την έδρα πάντα, όχι ότι εκτός θα δυσκολεύεται.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Τα εντός πάντα για όλες τις ομάδες είναι η έδρα σου, ο κόσμος σου.
0: Και προφανώς όταν βλέπουν και οι παίκτες ότι υπάρχει ένα κατάμεστο Νίγκαλς Χολ, sold out τώρα το 52% των παιχνιδιών που έχουν βγει μέχρι στιγμής. Δηλαδή μιλάμε για τεράστιο ποσοστό, 8 στα 14 αν δεν κάνω λάθος. Είναι πάρα πολύ. Και σίγουρα αυτή η ατμόσφαιρα η οποία δημιουργείται στον English Hall και βοηθάει την ομάδα και φυσικά αποδυναμώνει και την αντίπαλη ομάδα. Δηλαδή εγώ το παιχνίδι Burgos Άρης μέσα στην Ισπανία το περιμένω πάρα πολύ πιο δύσκολο. Και είναι ίσως από τα λίγα παιχνίδια που δεν έχω τσεκ τη νίκη ως εύκολο. Δηλαδή όπως θα το έχω στη Γερμανία με την Ροστόκ που καλώς χόντων των πραγμάτων είναι το επόμενο ταξίδι του αυτοκράτορα. Επίσης η ΑΕΚ έρχεται από νίκη, 95-93.
1: Μια αγχώδης νίκη. Εντάξει, η εικόνα της ΑΕΚ εκεί ήταν κακή αμυντικά, από ό,τι θυμάμαι στο παιχνίδι με τη Βίλπας. Όμως κρατάει τη νίκη, κρατάει την εμφάνιση πάλι κάποιων παιχτών, που αν μη τι άλλο τη θέση στην ψυχολογία, όπως είπαμε για τα ντέρμπι. Γιατί τώρα παίζει με έναν νέο Άρη, αλλά με έναν πολύ καλύτερο και ποιοτικό Άρη. Η ΑΕΚ που έχει τα προβλήματά της όπως πάντα. Η ομάδα του Σάκοτα. Οι απουσίες που έχει από ξένους είναι ο Ντέρικ Ουίλιαμς, ο Μπράουν και ο Φιζέλ. Και η εξάδα που θα αναμετρηθεί απέναντι στην ομάδα του Άρη είναι ο Πίκνεϊ, ο Νόλεϊ, ο Λεκαβίτσιους, ο Μπάρτλεϊ, ο Τζόζεφ και ο Ερτέλ. Αυτή είναι η εξάδα των ξένων για την ΑΕΚ. Γενικά περιμένουμε, σου είπα, εγώ ένα παιχνίδι, το παιχνίδι που περιμένω εγώ να δω είναι ένα σκληρό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Απλά σίγουρα. Πιστεύω ότι αν δεν κριθεί στο, που σου είπα, στο συν 15 για τον Άρη, θα κριθεί στο καλάθι. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Ναι. Εδώ ο φίλος σε ρωτάει μήπως είσαι από την Πάρο.
1: Εγώ.
0: Ναι. Όχι, φίλε μου. Μήπως είσαι από την Πάρο.
1: Φίλε μου, όχι, εγώ είμαι από τη Λιβαδιά.
0: Φοβερή Λιβαδιά, έτσι. Τα λέμε όλα. Ο φίλος Παρασκευάς μας στέλνει εδώ λίγο τα στατιστικά του παιχνιδιού ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας.
1: Για τις βολές να φανταστώ.
0: Ναι, πρώτη περίοδο, 18 βολές για τον ΠΑΟΚ. 13 εύστοχες.
1: Εντάξει, είναι όμως, δεν είναι όμως ένα παιχνίδι Λευκάδα, το οποίο, ρε παιδί μου.
0: Περιμένεις βολές.
1: Και περιμένεις βολές και περιμένεις δεν φάουλ, πιστεύεις ότι θα υπάρχει κάποια αντίσταση από μια ομάδα η οποία είναι νέα.
0: Την νεοφώτιστη.
1: Ναι, νεοφώτιστη. Οποιαδήποτε ομάδα δηλαδή και ο Άρης να την πετύχει και η Άκη, οποιαδήποτε από αυτές, δεν λες ότι. Θα γίνει κάτι ακριβώς.

0: Εδώ ο φίλος ο Γιώργος στέκεται στην δήλωση που έκανε ο Ντάργκαν Σάκοτα, που λέει ότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια ο Άρης θα είναι το φαβορί. Εντάξει. Τι θα έλεγε ο Ντάργκαν Σάκοτα, η αλήθεια είναι.
1: Καταλαβαίνω λίγο πάνω κάτω τι εννοεί. Πώς το εννοεί.
0: Ότι δεν είναι νομίζω... ακράβαντο φαβορί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν μικραίνει την εικόνα του Άρη, γιατί οι περισσότεροι μπορεί να το πήραν και έτσι. Δεν νομίζω ότι ο Ντάργκαν Σάκοτα, επειδή τον ξέρουμε και τον ξέρει πάρα πολλοί κόσμο τόσα χρόνια που είναι στα ελληνικά γήπεδα, ότι ο σκοπός του είναι να.
0: Κοίτα, σου πω εγώ. Ή τη δήλωση την έκανε λάθος, του τύπου ότι ήθελε να πει άλλο και απλά είπε τα μισά και ακούστηκε έτσι.
1: Εκτός δεν ξέρουμε πώς. Μπορεί αυτό που γράφτηκε να μην είναι αυτό που είπε. Να πήγε με διαφορετικά λόγια.
0: Τη διάβασα τη συνέντευξη. Δεν είπε μόνο για τον Άρη, είπε και για τον ΠΑΟΚ. Ότι για πρώτη φορά οι ομάδες Θεσσαλονίκης επί της ουσίας είναι τα φαβόρη για τα παιχνίδια μεταξύ τους.
1: Εγώ πιστεύω μιλάει καθαρά βάση ρόστερ και ποιότητα ομάδων.
0: Μα και τα προηγούμενα χρόνια όταν ερχόσουμε στο παλέ. Η ΑΕΚ, όποιος και να ερχόταν, εκτός από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό,
1: δεν νομίζω
0: όλοι ήταν
1: outsider. Το πήγε με βάση το παλέ. Το πήγε με βάση τις δύο ομάδες. Και εντός και εκτός.
0: Εδώ πάντως λέει ότι είναι πρώτη φορά που είναι φαβορί ο Άρης. Μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Θα εννοεί αυτό είναι... στα μεταξύ παιχνίδια, όχι για το παλέ.
0: Ας το θυμίσει κάποιος τον κύριο Σάκοτα ότι και πέρσι ο Άρης δύο νίκες πήρε στο παλέ. Και σχετικά εύκολα. Αν εξαιρέσουμε. Βασικά, εύκολο ήταν το παιχνίδι της κανονικής διάρκειας. Στο playoff ήταν λίγο πιο δύσκολο, αλλά πάλι ήρθε με διαφορά. Εντάξει, τώρα ήταν άστοχη η δήλωση. Ήταν κακή δήλωση. Δηλαδή, ήθελα να πει αυτό που λες, ότι βάσει τον ρόστερ και τα λοιπά υπάρχει ένα κράτο φαβορί το οποίο είναι ο Άρης. Ή έκανε λάθος δήλωση. Δηλαδή, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Ήταν η κακή δήλωση κτλ. Η οποία δήλωση βέβαια αυτή ούτε στους φίλους της ΑΕΚ δεν άρεσε, από ότι έπιασαν λίγο τα ραντάρ μου. Δηλαδή είδα ότι πολλοί μιλούσαν για mentality loser στον Ντάργκαν Σάκοτα, πολλοί μιλούσαν ότι σαν να εννοεί ότι πάμε να χάσουμε και να φύγουμε.
1: Όχι, απλά, σίγουρα ξέρει ότι παίζει με έναν πιο ποιοτικό Άρη και μέσα στην έδρα του Άρης έτσι κι αλλιώς ήταν δυνατή ομάδα. Οπότε δεν ξέρω, δηλαδή με τι ψυχολογία πρέπει να πάει, ότι είναι το φαβορί, πιστεύουν οι οπαδοί της ΑΕΚ. Δεν θα μου πεις, είναι mentality να πηγαίνει σε μια έδρα και να λες ότι θα χάσει. Δεν λέω ότι θα χάσει, απλά ότι είναι derby. Δεν μπορείς να πεις όμως ότι έχεις το πάνω χέρι όταν παίζεις εκτός έδρας.
0: Μα ούτε τα προηγούμενα χρόνια έχεις το πάνω χέρι.
1: Αυτό σου λέω.
0: Ναι, αλλά τα προηγούμενα χρόνια αυτό έλεγε ότι είσαι φαβορί.
1: Κοίτα, τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε η διαφορά του ρόστερ τόσο μεγάλη.
0: Καλά, σίγουρα το ρόστερ ήταν πολύ πιο κοντά και πήραν χρονιές που η ΑΕΚ ήταν όντως καλύτερη.
1: Αυτό λέμε, δεν λέμε στον Άρη. Για το κομμάτι του ρόστερ λέω εγώ.
0: Αλλά και τα προηγούμενα, τώρα αυτό που είπε ότι χρόνια είχε ο Άρης να είναι φαβορή απέναντι στην ΑΕΚ, είναι άστοχη δήλωση. Πώς θα το κάνουμε, είναι άστοχο. Γιατί δεν ισχύει πρώτα απ' όλα, όχι ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πέρσι παίξαμε 4-5 παιχνίδια, από τον οποίο τα δύο τα κέρδισε ο Άρης. Δηλαδή, άμα το λέμε ότι, ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν φαβορή η ΑΕΚ κτλ. Δεν θα κέρδιζε ούτε ένα παιχνίδι ο Άρης, θα κέρδιζε ένα από τα πέντε. Δηλαδή είναι άστοχες δηλώσεις. Και πέρυσι ο Άρης έχει πάλι καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ.
1: Ναι, εντάξει, καθένας έχει την άποψή.
0: Αλλά πολύ πιο 50-50 ομάδες. Εντάξει, τώρα πολύ πιο κοντά το σύνολο της ΑΕΚ με το σύνολο του Άρη το περσινό παρά φέτος. Τι περιμένεις λίγο από στοιχεία σήμερα να δούμε, ενώ περιμένεις να είναι ένα γρήγορο παιχνίδι.
1: Γρήγορο σίγουρα από την πλευρά του Άρη. Τώρα από την πλευρά της ΑΕΚ δεν νομίζω ότι θα πάει σε γρήγορες επιθέσεις.
0: Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι το πρώτο διάστημα ο Άρης με την ΑΕΚ θα είναι πολύ κοντά στο σκορ. Δηλαδή, δύσκολο να βλέπω να ξεφεύγει κάποιος. Δηλαδή, θα είναι κοντά. Εκεί που πιστεύω ότι θα γίνει διαφορά είναι ότι αν ο Άρης καταφέρει και τρέξει την ΑΕΚ με καθαρό μυαλό να την τρέξει, όχι να τρέξει έτσι όπως έτρεχε στην καρτίτσα, που έτρεχε ναι μένα, αλλά έκανε και δύο λάθη στην κάθε επίθεση που λέει ο λόγος. Άμα την τρέξει σωστά, δεν κάνει τόσα λάθη, θα αποφύγει και έχει μια τυπική ευστοχία πίσω από τη γραμμή των 6.75, πιστεύω ότι θα έχουμε η ομάδα θα έχει ένα εύκολο, όσο πιο εύκολο γίνεται για ένα ντέρμπι απόγευμα.
1: Σου είπα, η άποψή μου είναι αυτή, ότι καθαρά και στο κομμάτι κούρασης.
0: Ποια κούραση?
1: Σίγουρα πιο εύκολα θα κουραστεί η ομάδα της ΑΕΚ από τα τρεξίματα και τη φυσική κατάσταση που έχουν οι παίκτες του Άρη παρά οι παίκτες του Άρη από την ομάδα της ΑΕΚ.
0: Και εκτός από αυτό, ο Άρης έχει ένα πολύ πιο βαθύ ρόστερ. Έχει βάθος στις επιλογές. Γιατί άμα βάλουμε π.χ. παράδειγμα ότι ο Μποχωρίδης είναι ο 12ος παίκτης. Κατάλαβες. Δηλαδή, πάει το rotation του Σπανούλη, πηγαίνει μέχρι τον 12ο. Αυτό το λέγαμε και από πριν ξεκινήσουν οι αγώνες και τις υποχρεώσεις, ότι ο κόουτς Σπανούλης ήθελε να χτίσει ένα τέτοιο roster που να έχει και τους 12 παίκτες στη διάθεσή του. Όχι να έχει 12 και το ρωτήσουν να το γίνουν στον ένατο για παράδειγμα, όπως έχουν άλλες ομάδες. Οπότε πιστεύω λίγο πάνω κάτω σε αυτά. Βέβαια, τώρα είναι και αυτά οι παράγοντες. Δηλαδή, άμα ο Μπάρτλεϊ κάνει πάλι μια εικόνα παρόμοια με αυτή που έκανε προχθές στη Γαλλία. Όχι, είσαι σαν Ελ Αρένα έπαιζε, συγγνώμη. Που πέτυχε 30 πόντους, 27 και τους 21 τους πέτυχε στο δεύτερο ημίχρονο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είχε 4 ή 6 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο είχε αυτό το σερί. Ναι.
0: Μπορεί να, να βάλει δύσκολο στον Άρη.
1: Γενικά, αν βρεθούν και κάποιοι παίκτες της ΑΕΚ που είναι παράγοντες σημαντικοί για την ομάδα της ΑΕΚ, αν βρεθούν σε καλή μέρα, απλά θα είναι πολύ. Θα κοντραριστούν, ρε παιδί μου. Τώρα σου λέω, δεν μπορώ να σου πω ότι κάτι διαφορετικό. Γιατί είναι αυτοί, είναι παράγοντες που σου είπα, η ομάδα που έχει φτιάξει ο Άρης και το γήπεδο. Δεν μπορώ να σου πω δηλαδή ότι έρχομαι, ότι η ομάδα της ΑΕΚ πάει και εγώ σαν φίλαθλος τώρα, η ΚΑΕ και οι άλλοι οπαδοί μπορούν να πιστεύουν ότι θέλουν. Εγώ δεν πιστεύω ότι με το υπάρχον ρόστερ που έχει ο Άρης και που παίζει εντός, ότι η ΑΕΚ μπορεί να φύγει εκεί με το διπλό. Άποψή μου, ναι, μπορεί να είναι loser mentality. Δεκτό και αυτό.
0: 100%. Πρώτα απ' όλα, όταν πηγαίνεις κάπου σαν outsider, το δηλώνεις, απλά δεν το μεταδίδεις προς τα έξω. Δηλαδή, ως άκοτα, όχι για παράδειγμα εμείς. Άμα πάμε κάπου και πούμε ότι είναι πιθανό να χάσουμε.
1: Μα εντάξει, προφανώς και ο προπονητής και οι παίκτες δεν πρέπει να πάνε με το mentality ότι
0: ναι.
1: Πάμε και ότι γίνει. Παίζεις ένα ντέρμπι και το ντέρμπι είναι όπως και να το κάνουμε.
0: Το να το πιστεύεις εσύ βαθιά μέσα σου. Είναι το δικαίωμά σου, εντάξει.
1: Βαθιά μέσα σου να μην σε επηρεάσει το θέμα.
0: Να μην το μεταφέρει και στου παίκτε είναι το θέμα. Δηλαδή αυτό το άκουσαν οι παίκτε τη ΑΕΚ. Σίγουρα το άκουσαν οι παίκτε τη ΑΕΚ. Αλλά από εκεί και πέρα θέλω να σταθώ λίγο στα δύο-τρία πραγματάκια που κάνει καλά η Ένωση. Δηλαδή έχει πολύ καλό τον Μπράτλι. Έχει τον Νόλι. Τον πρώην παίκτη του Άρη.
1: Ο Μπάρτλι, μη φανταστεί. Το πρώτο του καλό παιχνίδι, καλό που θυμήθηκε ότι τον παλιό Μπάρτλι ήταν αυτό τώρα με τη Βίλπα. Με 27 πόντου. Δεν είναι ότι έχει βγάλει μάτια στις προηγούμενες αγωνιστικές.
0: Είναι το τρίτο παιχνίδι όμως αυτό, έτσι.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Ότι δεν είναι ότι είναι ο σταθερός παράγοντας της ΑΕΚ που έχει πολύ καλή εικόνα.
0: Έχει τον Όλη επίσης.
1: Ναι, ο Όλη ας πούμε είναι σε καλό φεγγάρι. Ο Όλη Τζόβζεν, ο ίδιος δεν είναι. Ή κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί δεν το έχουμε τα ονόματα. Έχουμε δύο Όλη δεν έχουμε στην ΑΕΚ που
0: ναι.
1: Έλεγα.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου είπε ότι ο δύο είναι αυτός που έχει έρθει από εσάς.
0: Ναι, όχι από εμάς, έπαιζε παλιά σε εμάς.
1: Είχε εικόνα, δεν... ναι, είχε περάσει από την ομάδα του Άρη. Γενικά, άμα βρεθούν κάποιοι παίκτες σε καλή μέρα, η ΑΕΚ μπορεί να είναι πολύ και μέχρι το τέλος του μάτς. Εγώ σου λέω, πιστεύω ότι το μάτς θα αρχίσει να γέρνει με το κομμάτι της κούρασης και της φυσικής κατάστασης των παικτών. Όταν ο Άρης δηλαδή θα τρέχει επί 30 λεπτά, θα σου πω.
0: Και το θέμα είναι και πώς θα το κάνει ο Άρης, πώς θα τρέχει ο Άρης. Δηλαδή, αυτό είναι ένα.
1: Γρήγορες επιθέσεις. Αυτό είναι το. Η εικόνα του Άρη πλέον.
0: Ναι, και σου ξαναλέω ότι με γρήγορες επιθέσεις έπαιζε και με στην καρδίτσα. Βέβαια, άμα ο Δημητρίβης κάνει μια ανάλογη εικόνα και ξαναλέω, έχεις μια τυπική ευστοχία πίσω από τη γραμμή των 675, θα είναι νομίζω καλά.
1: Σίγουρα.
0: Δεν νομίζω να δυσκολευτεί. Αλλά πάντως, εγώ δεν βλέπω το σκορ να πηγαίνει πάνω από συν 20. Δηλαδή αυτά τώρα. Γιατί άκουγα και κάτι προγνωστικά του τύπου συν 20 για τον Άρη, συν 18-19. Δεν πιστεύω ότι θα πάει τόσο πολύ. Εγώ ακόμα στο μυαλό μου το έχω πολύ ντέρπι αυτό το παιχνίδι.
1: Μα εγώ

0: και ένα ντέρμπι σίγουρα δε, θα χτυπήσουν πολλά παραπάνω.
1: Κοίτα,
0: καμπανάκια.
1: Άμα είχε κερδίσει την Καρδίτσα και είχε το 1-0 και να έκανε ήττα τώρα, θα χτυπούσε πολύ άσχημα, αν μη τι άλλο. Αλλά θα ήταν αλλιώς.
0: Στον Άρη, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τώρα η κατάσταση με το νέο ρόστερ, νέα όλα θα χτυπήσουν. Η ήττα από την ΑΕΚ μέσα στο παλέ
1: θα χτυπήσει
0: όχι, πάρα πολύ και ας μην ήταν η ήττα στην Καρδίτσα.
1: Δεν σου είπα εγώ ότι δεν θα χτυπήσει. Προφανώς, όποια ήττα και να κάνεις θα χτυπήσει. Γιατί Άρης είσαι, εντάξει, το βάρος υπάρχει και υπάρχει και η κριτική. Όταν έρχονται ειδικά και τα στραβά αποτελέσματα. Αλλά πιστεύω ότι δεν τον παίρνει να κάνει ήττα. Δηλαδή με 0-2 θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα. Εντάξει, δεν μπορεί να κριθεί προφανώς τίποτα τώρα. Έτσι. Μην λέμε τα για και τα ίδια.
0: Όχι, απλά είναι ρε παιδί μου, επηρεάζεται και η ψυχολογία. Τώρα, άμα έχει ξεκινήσει με ένα 0-2 στο πρωτάθλημα και ένα 2-2 στην Ευρώπη, λες, ωραία, στην Ευρώπη που είναι θεωρητικά. Όχι θεωρητικά, είναι πιο δύσκολο το κομμάτι και οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Απέναντι στο ελληνικό πρωτάθλημα που, όπως και να το κάνουμε, κάποιες ομάδες είναι ρε παιδί μου πιο κάτω. Όπως και να το κάνουμε, είναι κάποιες οι οποίες είναι πολύ πιο μέτριες.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις, πήγε στην Καρδίτσα. Με κακή εικόνα έχασε. Κάτι το οποίο ήταν εκτός προγράμματος.
1: Σίγουρα.
0: Σε ένα ντέρμπι. Εντάξει, θα μου πεις πάλι ντέρμπι εντός είναι. Δεν ξέρω αν μπορείς να, ρε παιδί μου, να πεις από... συγγνώμη, από πριν ότι βάζω τσέκ σε ντέρμπι. Σε οποιοδήποτε, σε όποιο άθλημα και να είναι, πιστεύω. Απλά νομίζω, εγώ σου ξαναλέω στο συγκεκριμένο, σου λέω ότι βάζω ένα τίκο ότι θα κερδίσει λόγω ομάδας και λόγω γηπέδου. Αυτό.
1: Ναι, εντάξει, κοίτα, άμα γινόταν το ίδιο το παιχνίδι στην Σανέλα Αρένα την ίδια στιγμή, εγώ θα το έδινα πάρα πολύ 50-50. Δηλαδή, μετά ο Άρης, αυτό που θα είχε μόνο είναι το καλύτερο ρόστερ.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή μιλάνε και αυτά. Και το ρόστερ και η φυσική κατάσταση.
1: 100%.
0: Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές.
1: Αλλά δεν είναι όμως η περίοδος ακόμα για να μιλήσουν τα ρόστερ και η προσωπική. Και οι προσωπικότητες.
0: Μπορεί να μιλήσουν όμως οι προσωπικότητες κάποιες φορές. Δηλαδή, σήμερα, αν ο Δημητρίκεβιτς κάνει πάλι το ίδιο μάτς, δεν θα μιλήσει η προσωπικότητα του Δημητρίκεβιτς. Εκτός ξέρουμε ότι είναι παιχταράς, θα μιλήσει. Όπως και να το κάνουμε. Αν ο Μπάρτλεϊ που είπες μου έρθει και μου βάλει 30 πόντους μέσα στο παλέ.
1: Όπως έκανε. Αυτό ακριβώς έκανε πέρσι ο Χαραλαμπόπουλος.
0: Θα μιλήσει.
1: Ο Χαραλαμπόπουλος έβαλε 30 πόντους πέρσι στο παλέ και για καλή μας τύχη δεν κέρδισε. Γιατί είχε πάλι έναν καυτό Τζόνσον, να δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος. Αλλά πάντα. Γιατί τα έβλεπα προχθές τα παιχνίδια τα περσινά. Πάντα υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος πάει καλά. Είτε για τον Άρη είτε για την ΑΕΚ.
0: Επίσης δηλαδή, για την ΑΕΚ θα κρυθεί πολύ άμυνα.
1: Σίγουρα.
0: Απέναντι σε αυτόν τον Άρη.
1: Και θες να έχεις και καλό Ερτέλ.
0: Εντάξει, ο Ερτέλ μέχρι στιγμής έχει μια πολύ τίμια εικόνα. Τώρα από εκεί πέρα περιμένουμε.
1: Εγώ σε λέω σαν δημιουργία. Περιμένεις δημιουργία.
0: Θες ένα καλό πίκνεϊ. Θέλει γενικά η ΑΕΚ να πάρει πράγματα από τους παίκτες που έχει τώρα.
1: Ναι.
0: Έχει βάθος. Όχι, δεν
1: αυτό είναι το θέμα. Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι επειδή δεν έχει βάθος η ΑΕΚ, πρέπει να πάρει πράγματα αναγκαστικά από τους 3, 4, 5, 6 παίκτες οι οποίοι είναι ποιοτικοί. Οι οποίοι είναι πολύ ποιοτικοί, έτσι.
0: Γι' αυτό σου λέει: υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που. Να μην θες, ρε παιδί μου, να βάλεις τίκο ότι θα κερδίσει το μάτσο ο Άρης. Έχει σίγουρα ένα μεγαλύτερο ποσοστό ότι θα το πάρει. Λόγω κάποιων παραγόντων που, όπως και να το κάνεις, δεν τους έχει η ΑΕΚ. Δεν τους έχει η ΑΕΚ, απλό. Ειδικά το βάθος του ρόστερ είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πρόβλεψη. Για σήμερα.
0: Σου είπα, πιστεύω θα κερδίσει ο Άρης.
1: Εδώ σε ένα έτσι ακριβές.
0: Ακριβές, τι να σου πω στο μπάσκετ, ποιος είμαι.
1: Πες ακριβές, εντάξει.
0: Σου είπα, εγώ πιστεύω ότι. Σου είπα δύο παράγοντες. Αν η ΑΕΚ κάνει τραγική άμυνα, ο Άρης θα το κερδίσει με συν 15. Αν πάει 50-50, πιστεύω θα λήξει εκεί, στο καλάθι. Συν 3, σου λέω.
1: Συν 2, συν 3.
0: Ναι,
1: πιστεύεις τόσο κλειστό, καλάθι μιλάς. Okay.
0: Όταν μιλάς για ντέρμπι, τι θες να σου πω, ότι θα λήξει μείον 20.
1: Κοίτα, και εσύ αυτό.
0: Τότε δεν είναι ντέρμπι.
1: Αυτό το ρέιτ τώρα που με έκανε εσύ είναι 15-3, δηλαδή είναι τα δύο πιο πιθανά σενάρια.
0: Εγώ σου λέω με τι σου βάλαμε στη μία περίπτωση. Συν 15 με την ΑΕΚ να είναι στην άμυνα τραγική. Και στο άλλο σου λέω να είναι μια σωστή ΑΕΚ στην άμυνα. Γιατί το κομμάτι τη ΑΕΚ σήμερα θα την κρίνει πάρα πολύ άμυνα απέναντι σε αυτού που έχει να ανταγωνιστεί.
1: Okay.
0: Εσύ δεν σε ρωτάω, εντάξει, προφανώ. Απλά θα μου πει και εσύ σκορ αφού θε.
1: Έχω δίνω Άρη. Απλά δεν ξέρω, δηλαδή τώρα. Άμα χτυπήσει ο Άρης τα ποσοστά ευστοχίας που θέλω να πιστεύω να τον δω σήμερα να χτυπάει, ειδικά έξω από την γραμμή του 6,75, εγώ επιμένω σε αυτό. Γιατί ο Άρης παραμένει χαμηλά. Δηλαδή, άμα χτυπήσει ένα 35-40%, πιστεύω θα ξεφύγει το σκορ. Δηλαδή, θα δούμε τον Άρη να μπορεί να χτυπήσει και 90, όπως χτύπησε με την Μπουρκ. Οπότε, εγώ το βλέπω κάπου εκεί. 90-80, το βλέπω ψηλό σκορ. Βλέπω πολύ ψηλό σκορ, να ξέρεις.
0: Okay. Το ακούω.
1: Δηλαδή, το βλέπω βεράκι. Το βλέπω βεράκι να έρχεται. Το βλέπω μακριά, με χτυπάει την πόρτα. Και μου λέει over είμαι. Άνοιξε.
0: Είμαι το over άνοιξε.
1: Είμαι το over άνοιξε.
0: Okay.

0: Πάμε λίγο και στα μηνύματα. Εγώ πιστεύω άμα έβαζε ο Σπανούλης τον Ποχωρίδη με την Καρδίτσα δεν θα χάναμε. Εντάξει, κοίτα, καταλαβαίνω πως το λες, γιατί σε εκείνη την αναμέτρηση ο Βασίλης Σπανούλης είχε μπερδέψει πάρα πολύ την τράπουλα, είχε κάνει πάρα πολλές αλχημίες εντός αγωγικών και δεν είχε βάλει καθόλου τον Ελευθέρη Ποχωρίδη, όπως δεν τον είχε βάλει καθόλου και με την Λεμάν στη Γαλλία. Οπότε γι' αυτό λες ότι κάπου εκεί θα ταιριάζει και ένας Ποχωρίδης, σαφώς για την άμυνα. Αρκεί για την επίθεση, κάποια τρίποτα τα οποία παίρνει γενναία ο Λευτέρης Ποχωρίδης. Και κάτω λέει να χαλαρώσουμε λίγο, δεν γίναμε μπουλς καφνικά. Αυτό ακριβώς λέμε, ότι το παιχνίδι με την ΑΕΚ παραμένει ντέρμπι, είναι ντέρμπι και θα είναι ντέρμπι, σε ό,τι κατάσταση και να είναι. Άμα γινόμασταν μπουλς, δεν θα το λέγαμε αυτό. Έτσι πει κάτι.
1: Όχι, μα καταλαβαίνω γιατί το λέει. Απλά η άποψή μου εμένα είναι αυτή. Ναι. Ότι αν ξεφύγει, ξέφυγε.
0: Φίλος Βασίλης, καλησπέρα και με την νίκη σήμερα. Πιστεύω ο Σπανούλης δεν θέλει να φτιάξει απλώς ένα πυροτέχνημα, αλλά μια πραγματική καλή ομάδα. Σίγουρα θέλει να φτιάξει αυτό. Και τα όπλα τα οποία έχει διαλέξει για να το κάνει αυτό, νομίζω το μαρτυράνε. Ότι θέλει να το περάσει αυτό. Θέλει να κάνει μια ποιοτική ομάδα η οποία θα έχει επιτυχίες χρονικά. Δηλαδή θα έχει μια συνέχεια των επιτυχιών. Και δεν θέλει να κάνει ένα πυροτέχνημα. Όπως είδαμε, σωστά λες, όπως είδαμε π.χ. με την Μπούργκος, ένα πυροτέχνημα πολύ καλό και μετά πάλι να ξαναπέσει.
1: Σίγουρα.
0: Φίλος Δημήτρης που σου είπε πριν ότι άμα είσαι από την Πάρο, δεν λέει είμαι. Συνωνυμία τότε με την νίκη Αργανάρα και την Ινόμαυρο Μίλντεσμπρο.
1: Ναι.
0: Α, Αγγλία.
1: Ναι.
0: Φαίνεται και αυτή τη φωτογραφία εδώ πάνω. Αγγλία. Πώς πάει και η Αγγλία, φίλε. Ωραία. Φίλος Χρήστος, δεν θα χάσει μόνο, θα διασυρθεί. Διασυρμός, τίποτα άλλο. Για το παιχνίδι με την ΑΕΚ.
1: Ναι, εντάξει. Είπαμε, ο καθένας έχει την άποψή του σε αυτό. Εγώ δεν σου είπα για διασυρμό, σου είπα ότι μπορεί να χάσει απλά με μεγάλο σκορ. Τώρα, αν ο φίλος ο Χρήστος πιστεύει για διασυρμό.
0: Εντάξει, κοίτα.
1: Όλα παίζουν.
0: Κοντοζυγώνουμε τώρα.
1: Παιδιά, όλα παίζουν.
0: 40 λεπτά έμειναν. Θα δούμε τα αποκαλυπτήρια, θα δούμε και πώς θα εμφανιστεί η ομάδα. Ο Άρης μέχρι στιγμής δεν έχει κάτι το απρόπτο. Πηγαίνει έτσι όπως πήγε στα υπόλοιπα παιχνίδια, δηλαδή με τη γνωστή δωδεκάδα. Εκτός Γιώβιτς που ούτως ή άλλως θα έμεινε εκτός λόγω των περιορισμένων ξένων και που Γιαννίτης, ο οποίος ακολούθησε πρόγραμμα, ένα μέρος του προγράμματος, αν δεν κάνω λάθος, προπόνηση, και ο Γιώργος Τανόλης, ο οποίος έμεινε εκτός καθώς ακόμα δεν έχει αρρώστηση, αν δεν κάνω λάθος, μέσα σε όλα. Αρρώστησε ο Γιώργος και τον πήγε και άλλο πίσω. Από και πέρα μένει εκτός δωδεκάδας ο νεαρός Χατζηλάμπρου. Οπότε η δωδεκάδα είναι γνωστή, με τον Ποχωρίδη να την κλείνει. Η εξάδα των ξένων είναι γνωστή, όπως και οι υπόλοιποι των Ελλήνων.

0: Αυτά όσον αφορά το σημερινό ντέρμπι του Άρη με την ΑΕΚ. Με τον Άρη να θέλει να κάνει επιτέλους την πρώτη του νίκη στην Greek Basketball League και να αφήσει πίσω του το στραπάτσο από την καρδίτσα. Πάμε να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα τα παιχνίδια. Περιστέρι Ηρακλής, 75-79 μείωση το Περιστέρι από τη στιγμή που το πιάσουμε στο στόμα μας, εννοείται ότι
1: έγινε ντέρμπι.
0: Ναι, βέβαια κάτι παραπάνω από ένα λεπτό απομένει. Μαρούσι Μύκονος 42-36 στο ημίχρονο. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 40-27. Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων ξεκινάει στις 5 ώρα, 5.30 ώρα είναι το ντέρμπι Άρη ΣΑΕΚ. Και Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός στις 7. Να ενημερώσουμε ότι το παιχνίδι Άρη ΣΑΕΚ μπορείτε να το δείτε από την ελεύθερη τηλεόραση του Sky και φυσικά από εδώ, από το Yellow Radio 101,7.

0: Αυτά νομίζω για σήμερα.
1: Ναι, νομίζω ότι γεμίσαμε πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς. Δεν σχολιάσαμε τα πάντα, να μην είμαστε και ψεύτες. Είπαμε μόνο για Premier League την πρώτη ώρα. Απλά επειδή και οι ακροατές είδαν ότι είχαν γνώση και όρεξη να σχολιάσουμε αυτό που έγινε με τη City.
0: Και είχαν και κάποιες απορίες.
1: Ναι, είχαν απορίες να σχολιάσουμε και γενικά να σχολιάσουμε κάποια πραγματάκια. Εντάξει, γιατί να τα αφήναμε έτσι κι αλλιώς. Μια χαρά ήταν. Δεν μιλήσαμε καθόλου για Derby αιωνίων. Η αλήθεια είναι. Θα μιλήσει αύριο ο Κώστας.
0: Ναι, ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας παρόλα αυτά για αύριο. 2-4 Κυριακή αύριο.
1: Σόλο, γιατί εγώ δεν θα μπορέσω λόγω μιας υποχρέωσης.
0: Καθώς ο Παναγιώτης δεν θα έρθει. Οπότε θα σας χρειαστώ να κάνουμε παρά να τα συζητήσουμε λίγο όλα. Φυσικά αύριο θα είμαστε και στο pre-game ουσίας, εντός αγωγικών pre-game. Εντάξει, είναι αρκετές ώρες πριν το παιχνίδι.
1: Για το ποδοσφαιρικό,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Θα είσαι όμως στο post-game για τον μπασκετικό. Αύριο.
0: Σωστά. Θα σχολιάσουμε φυσικά και το Άρη Σάκη, το ότι συμβεί σήμερα. Μακάρι με τη νίκη να κερδίσουμε. Νομίζω αυτά. Έτσι.
1: Τι ήμασταν, νομίζω. Ναι. Καλύψαμε ό,τι απορίες είχε ο κόσμος. Που εν τέλει στην Αγγλία μείναμε, δεν πήγαμε παρά έξω.
0: Σωστά.
1: Αλλά το καλό πιο είναι, ξεκινήσαμε τα πρωταθλήματα, είμαστε μια χαρά. Θα έχουμε να λέμε πράγματα full το Σαββατοκυριακό.
0: Έχουμε, δόξα τω, θα έχουμε αρκετό.
1: Και οποιαδήποτε απορία έχετε να μας τη στέλνετε για να είμαστε εδώ πέρα να την συζητάμε.
0: Λοιπόν, αυτοί ήμασταν Euro Weekend πίσω από τα μικρόφωνα Κωνσταντίνος Χαλκιάς
1: και Παναγιώτης Παπαδημητρίου.
0: Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο Yellow Radio 101,7, καθώς ακολουθεί Τίμος Δελιγιανίδης και ο Δημήτρης Ανλής, ο οποίος είναι στο παλέ για το ντέρμπι της δεύτερης αγωνιστικής της Greek Basketball League. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης. Οικονομία.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
1: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big. Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
6: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορεί. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
7: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
8: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
9: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
8: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
9: Ποιος εγώ?
8: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
9: Και ejectionservice.gr.
8: Λύσαξες.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
14: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
13: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
14: Υπέροχα θαλασσινά.
13: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
14: Κάστρο Πηλαία.
13: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
14: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
13: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
14: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
13: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
15: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
16: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
15: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
16: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
15: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
16: Και μετά?
15: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
6: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
7: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
17: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
20: Τι και αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
21: GPS και βυθώματο εσείς.
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
21: GPS λογικό έχεις.
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις. Με ημάρεις.
20: Με ημάρεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
21: Με ημάρεις.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio 101 και 7, πολύ καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή αρχίζει το μάτς, σήμερα Σάββατο 10 του Οκτώβρη, 5 και 7 πρώτα λεπτά. Τίμος Δελιανίδης στο μικρόφωνο του Yellow Radio μέχρι και τις 9. Σε 23 περίπου λεπτά από τώρα θα έχουμε το τζάμπολ της δεύτερης αγωνιστικής για την Basket League, Άρης ΑΕΚ. Δημήτρης Οσανλής στην περιγραφή του αγώνα για λογαριασμό του Yellow Radio, τηλεοπτικά από τον Sky. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή, με μήνυμα στο Viber 6936-512-099 και με μήνυμα στο Facebook, στο γκρουπάκι του Yellow Radio 101 και 7.

Δεύτερος λοιπόν αγώνας για την Basket Link, τέταρτος επίσημος στη χρονιά, καθώς έχουν ήδη προηγηθεί και δύο αγώνες για το EuroCup. Ο Άρης έχει δύο νίκες και μία ήττα στα τρία πρώτα επίσημα παιχνίδια. Δύο νίκες στην Ευρώπη με την ίδια διαφορά πόντων, με 13 στη Γαλλία επί της Λεμάν και με 13 στο πρώτο μάτς του Νίγκαλς Χολ επί της Μπουργκός. Και μια ήττα από την καρδίτσα στην πρεμιέρα της Basket League. Αυτήν την ώρα για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, Περιστέρι Ηρακλής 81-81, στην παράταση είμαστε εκεί, 79-79 το τελικό σκορ στην κανονική διάρκεια του μάτς. Μαρούση Μύκονος στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου 47-38, ημίχρονο ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδα 42-31 και τέταρτο λεπτό του αγώνα στην Καρδίτσα, Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 3-4. Στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, στις 7 Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός, το σημερινό πρόγραμμα για την Basket League. Αύριο κλείνει η δεύτερη αγωνιστική με τον αγώνα Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου που θα ξεκινήσει στη 1.00.

0: μετά από 3 εβδομάδες έχουμε έναρξη και στο ποδόσφαιρο για την Super League. Αύριο ο αγώνας του Άρη με τον Βόλο. Σήμερα στις 7.30 ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, 2 αγώνες την ίδια ώρα. Αύριο στις 5 Ηρακλής Λεβαδιακός, την ίδια ώρα και Φυσιά Πανετολικός, στις 7 Άρης Βόλος, στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Λοιπόν, 5 και 11 πρώτα λεπτά, σε περίπου 20 λεπτά ξεκινάει ο αγώνας Άρης ΑΕΚ. Δημήτρης Οσαλής θέλει στην περιγραφή του αγώνα, τον καλησπερίζουμε. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Τίμο. Καλησπέρα εξωτερικότητες του Yellow Radio, εδώ από τον Nick Gallis Hall. Όπως είπες και εσύ, σε περίπου 20 λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ. Παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική της basketball της GBL, της Stoiximan GBL. Έχουν βγει οι ομάδες και κάνουν ζέσταμα τη δεδομένη χρονική στιγμή, και η ομάδα του Άρη και η ομάδα της ΑΕΚ. Πάμε να δούμε τις δωδεκάδες των δύο ομάδων. Ο Άρης δεν έχει κάποια έκπληξη στη δωδεκάδα του, δηλαδή οι 12 που ήταν και στα προηγούμενα 3 επίσημα παιχνίδια της ομάδας είναι και σήμερα διαθέσιμοι. Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, Βασίλης Τολιόπουλος, Νέναν Δημητρίγεβιτς, Λευτέρης Μποχορίδης, Ματ Μόργαν, Ιτζέι Λιντέλ, Βασίλης Καραλαμπόπουλος, Κώστας Αντετοκούμπο, Θανάσης Αντετοκούμπο, Κέμ Μπίρτς και Άνταμ Μοκόκα. Αυτή είναι η 12 για τον Βασίλη Σπανούλη. Και για τον Ντράγκαν Σάκοτα, Πίκνεϊ, Σκορδίλης, Νόλεϊ, Κατσίβελης, Λαρετζάκης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Χαρτόνας, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης και Ερτέλ. Αυτή είναι η 12 για την ομάδα της ΑΕΚ. Τρεις ξένοι είναι εκτός για την ΑΕΚ. Αναγκαστικά έχουν και προβλήματα τραυματισμού. Ο Γουίλιαμς, ο Μπράουν και ο Φίζελ είναι οι τρεις οι οποίοι είναι εκτός. Θυμίζω ότι τον Πίκνεϊ τον πήρε η ΑΕΚ επί της ουσίας δοκιμαστικά, αλλά τον έχει κανονικά στην επτάδα που έχει δηλώσει στο πρωτάθλημα, καθώς έχει το ζήτημα με τους τραυματίες, τους τρεις, τον Μπράουν, τον Τζόζεφ και τον Γουίλιαμς, ο οποίος έχει επιστρέψει αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμος για να αγωνιστεί. Διαιτητές σημερινής αναμέτρησης του σημερινού παιχνιδιού, οποίοι βγήκαν και πριν από λίγη ώρα, δεν έχουν πολλή ώρα δηλαδή που ανακοινώθηκαν οι διαιτητές, έτσι κι αλλιώς έχει αλλάξει αυτό που συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, που έβγαιναν από την προηγούμενη ημέρα οι διαιτητές της αναμέτρησης. Είναι Καρπάνος, Τηγάνης και Χριστινάκης. Αυτοί οι τρεις θα σφυρίξουν τη σημερινή αναμέτρηση στον Nick Gallis Hall. Ο κόσμος ο περισσότερος είναι στο γήπεδο. Έχει ακόμα κάποιες καινές θέσεις. Έχει περίπου 20 λεπτά για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα γεμίσουν και αυτές. Έτσι κι αλλιώς είναι sold out. Και η σημερινή αναμέτρηση είναι sold out, όπως και οι επόμενες του ελληνικού πρωταθλήματος για την ομάδα του Άρη. Και περιμένουμε μια ωραία ατμόσφαιρα και φυσικά περιμένουμε την ομάδα να δείξει την εικόνα που είδαμε και την προηγούμενη Τετάρτη στο παιχνίδι με την Μπούργος και να πάρει την νίκη, την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα, καθώς θυμίζω ότι ιτήθηκε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ιτήθηκε στο παιχνίδι με την Καρδίτσα το προηγούμενο Σάββατο. Αυτά από την πρώτη μας σύνδεση, Τίμο, θα τα πούμε και πάλι σε περίπου 15 λεπτά με τη μετάδοση του αγώνα.
0: Ωραία, να είσαι καλά Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Επαναλαμβάνουμε ραδιοφωνικά Yellow Radio, Δημήτρης Οσαλής στην περιγραφή του αγώνα. Θα μας βλέπετε σε λίγο και μέσω του YouTube και θα μας ακούτε. Και φυσικά τηλεοπτικά από τον Sky. Φέτος έχει αλλάξει για τα επόμενα χρόνια. Το τονίζουμε κάθε λίγο και λιγάκι, μην μπερδευτεί κάποιος φίλος. Σήμερα Sky, αύριο κλασικά από την Nova, καθώς ο Άρης εδώ και χρόνια είναι στην Nova.

Το ντέρμπι συνεχίζεται στο Περιστέρι. Περιστέρι Ηρακλής, από ό,τι βλέπω, 8 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, 88-89. Παράταση, επαναλαμβάνουμε, 79-79 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Ο Ηρακλής στο πρώτο ημίχρονο ήταν μπροστά με 17. 35-52. Τώρα πετυχαίνει τρίποντα το Περιστέρι, 2 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Περιστέρι Ηρακλής 91-89. Μαρούσι Μύκονος 55-40. Πάοκ Δόξα Λευκάβα 42-31. Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 8-10.

93-80 το τελευταίο παιχνίδι του Άρη στην Ευρώπη. Επί της Μπούργκος. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση για την ομάδα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Και φτάσει τη διαφορά τώρα σίγουρα στους 25, δεν θυμάμαι αν είχε πάει και στους 27. Μετά έκοψε λίγο ταχύτητα, λογικό είναι. Δεν μπορεί να πάει, εννοώ το λογικό, έχει να κάνει με το δεν μπορεί να πάει έτσι, με το πόδι στον γκάζι 40 λεπτά. Είχε απέναντι του και μια καλή ομάδα, αλλά ο Άρης ήταν πολύ καλύτερος και δίκαια κέρδισε με διψήφια διαφορά. Και το πολύ καλό είναι ότι είχε σχεδόν όλους τους παίκτες του σε καλή μέρα. Δηλαδή δεν βασίστηκε μόνο σε έναν, δύο, τρεις παίκτες. Όλοι έδωσαν ό,τι μπορούσαν για να φτάσει η ομάδα εύκολα στη νίκη. Και έτσι ελπίζουμε να συμβεί και σήμερα απέναντι στην ΑΕΚ. Βέβαια το θέμα είναι να κερδίσει η ομάδα και ας είναι και μόνο δύο πρωταγωνιστές, αλλά καλό θα είναι να είναι όσο το δυνατό περισσότεροι. Είναι το πρώτο από τα τρία παιχνίδια του πρώτου γύρου επί των ομάδων των Αθηνών, των μεγάλων ομάδων των Αθηνών. ΑΕΚ, μετά νομίζω Παναθηναϊκό και μετά Ολυμπιακό, όχι συνεχόμενα. Απλά στον πρώτο γύρο Άρης έχει και τα τρία μάτσα εντός έδρας με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Τέλος αγώνας στο Περιστέρι, Περιστέρι Ηρακλής 91-89. Μεγάλη ανατροπή για το Περιστέρι. Στο τέταρτο δεκάλεπτο το επιμέρους σκόρ ήταν 29. Εκεί ουσιαστικά κάτι με κρίθηκε. Βασικά κρίθηκε στο τέλος με το τρίποντο, αλλά θέλω να σου πω ότι το συν 11 το τετάρτο δεκαλέπτου εκεί γύρισε το μάτς. Οπότε νίκη για το Περιστέρι. Δεύτερη ήταν σε ισάριθμα παιχνίδια για τον Ηρακλή σε πρωτάθλημα. Υπενθυμίζουμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή με μήνυμα στο Facebook, στο γκρουπάκι του Γκέλο Radio 101 και 7 κάτω από το πώς εκπομπή αρχίζει το μάτς και με μήνυμα στο Viber 6936-512-099. Ο Γιώργος μας καλησπέριζει, καλησπέρα Τίμω Αλάνη, καλά το είχαμε ξεχάσει το ποδόσφαιρο και μας καλησπέριζει και ο Ευάγγελος.

Η ΑΕΚ στα πρώτα της επίσημα παιχνίδια ιτήθηκε στο Super Cup από τον Ολυμπιακό με 93-80. Κέρδισε στην πρεμιέρα της Basket League το Μαρούσι με 91-70 και κέρδισε στην Ευρώπη στην πρεμιέρα τη Σαλόν με 95-93.

Υπενθυμίζουμε τελικό Περιστέρι Ηρακλής 91-89. Στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου Μαρούση Μύκονος 55-47. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Πηλαία Πάγου Δοξαλευκάβα 45-33. Και στην Καρδίτσα η ομόνιμη ομάδα είναι μπροστά στο σκορ λίγο πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου επί του Βίκου Ιωαννίνων με 18-15. Στην Premier League τελικό Arsenal Leeds 2-1 με ανατροπή και τα 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. 20 περίπου λεπτό των αγώνων που ξεκίνησαν στις 5. Aston Villa Bradford 1-1, Ipswich Fulham και Sunderland Brighton στο 0-0, Chelsea Bournemouth 2-0. Super League 2 τελικά αποτελέσματα. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1, Καλυθέα Πανθρακικός 1-0. Πριν από 6 λεπτά ξεκίνησε ο αγώνας Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτης για τη Λα Λίγκα της Ισπανίας. Στην Γερμανία ημίχρονα Augsburg Bayern Μονάχου 1-0, Mainz Bayer Leverkusen 2-2, Union Βερολίνου Elversberg 0-0, Paderborn Stuttgart 0-1, Hoffenheim Αμβούργο, ακόμη παίζεται εκεί, 7 λεπτό καθυστερήσεων στο πρώτο ημίχρονο 1-1. Στην Ιταλία, στο ντέρμπι της Γένοβα, 61 λεπτό, Τζένοα Φιωρεντίνα 2-0.

το κατάμε στο Νικάλης Χολ. Ο Γρηγόρης μας καλησπερίζει. Καλησπέρα τίμου. Από όσο ξέρω, το ντέρμπι της Γένοβα είναι Τζένοα Σαμπτόρια. Ναι, δίκιο έχεις. Μπερδεύτηκα εγώ, συγγνώμη. Ο Βασίλης, καλησπέρα από Σουηδία. Καλή επιτυχία στην Αριανάρα. Τα φιλιά μου στην Κιτρινόμαυρη Κατερίνη. Βάμος Αριανάρα.

0: ο Άρης με την ίδια δωδεκάδα και στα τρία επίσημα μάτς. Εκτός Γιώβιτς, Πουλιανίτης και Τανούλης. Τρία ως τώρα, τέταρτο αυτό, οπότε και στα τέσσερα επίσημα μάτς. Τώρα δείχνει η κάμερα και τον Δημήτρη Φλιώνη, ο οποίος έπαιξε για χρόνια στον Άρη και είναι για χρόνια στην ΑΕΚ, και αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, που δεν νομίζω να κάνω λάθος, είναι και ο αρχηγός από πέρυσι της ΑΕΚ. Όπως και ο Νόλεϊ, πρώην του Άρη, θυμάστε, έμεινε για λίγους μήνες. Δεν νομίζω ότι ήταν πάνω από τρεις ή δύο ή τρεις μήνες είχε κάτσει ο Νόλεϊ. Απλά έχει το μυαλό του μόνο στην επίθεση και δεν ήταν πολύ παίχτης προπονητή. Γι' αυτό και είχε γίνει αλλαγή του Νόλεϊ. Η αλήθεια είναι ότι στα πρώτα επίσημα μάτς ΑΕΚ δεν τον έχω παρακολουθήσει καθόλου, να δω αν έχει αλλάξει τρόπο παιχνιδιού. Θα φανεί σήμερα. Μας νοιάζει και ιδιαίτερα, απλά επειδή πέρασε από τον Άρη και αλήθεια είναι περιμέναμε πολλά, έδειχνε ότι είναι ένας καλός παίκτης, αλλά δεν μπόρεσε να μπει στα καλούπια του τότε προπονητή της ομάδας. Καταπληκτική εικόνα στις κερκίδες, θα ακούσετε βέβαια σε πολύ λίγο από τον Ιγκάλη Σχόλο, Δημήτρη Σωσαλής. Τώρα πάμε εκεί, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι Τίμο. Καλησπέρα και στο ακροατές του Yellow Radio εκ νέου. Περίπου τρία λεπτά πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ, όπως είπαμε, παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική της GBL. Οι καλαθοσφαιριστές των δύο ομάδων έχουν αποσυρθεί στους πάγκους για να πάρουν τις τελευταίες οδηγίες από Βασίλη Σπανούλη και Ντράγκαν Σάκοτα και να επιστρέψουν για να ξεκινήσει το παιχνίδι, να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Τέταρτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν για τον Άρη. Δεύτερο για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Άρης, ο οποίος, ξαναλέω, γνώρισε την ήττα στην πρεμιέρα από την Καρδίτσα. Η ΑΕΚ κέρδισε το Μαρούσι στην έδρα της. Ο Άρης θέλει λοιπόν να κάνει την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα σήμερα εδώ στο Νικ Γκάλης Χολ. Σε ένα Νικ Γκάλης Χολ που είναι κατάμεστο, σε ένα Νικ Γκάλης Χολ το οποίο, όπως έχουμε πει, είναι sold out. Έτσι κι αλλιώς όλα τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, τα τέσσερα πρώτα, είναι sold out. Ο κόσμος δίνει το μπαλμό, όπως είχε συμβεί και στο παιχνίδι της προηγούμενης Τετάρτης, και ακούμε κόσμο. Ακούμε τους φίλους του Άρη, οι οποίοι περιμένουν από την ομάδα τους να δείξει την ίδια εικόνα, να δείξει την ίδια διάθεση, την ίδια θέληση, προκειμένου να πάρει την νίκη, προκειμένου να πάρει το τρίποντο. Το δίποντο μάλλον, όχι το τρίποντο.
0: Χορηγή μετάβασης Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράζει 24.
1: Πεντάδες λοιπόν των δύο ομάδων. Δημητρίγεβιτς, Μήτρου Λόγκ, Χαραλαμπόπουλος, Ρόμπινσον και Μπίρτς για τον Άρη. Ενώ για την ΑΕΚ, Φλιώνης, Μπάρτλεϊ, Νόλεϊ, Πίκνεϊ και Τζόζεφ. Αυτή είναι η πεντάδα για την ομάδα της ΑΕΚ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Που θα ξεκινάμε με την ίδια πεντάδα όπως και στο παιχνίδι της προηγούμενης Τετάρτης. Με τον Μήτρου Λόγκ, τον Δημητρίγεβιτς να είναι στην περιφέρεια. Το Χαραλαμπόπουλο στο 3 και στους ψηλούς Ρόμπινσον και Μπίρτς. Έχουν πάρει τις θέσεις τους μέσα στο γήπεδο οι πεντάδες των δύο ομάδων, αλλά και οι διαιτητές του παιχνιδιού, Καρπάνος, Τηγάνης και Χριστινάκης, η τριάδα των διαιτητών της σημερινής αναμέτρησης. Λοιπόν, ακούμε εθνικό ύμνο.

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι, όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ. Παίρνουν τις θέσεις τους οι παίκτες των δύο ομάδων και οι διαιτητές. Ο Καρπάνος, ο πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης, με την μπάλα στα χέρια, ετοιμάζεται για τον τζάμπολ. Ο Μπίρτς για τον Άρη και ο Τζόζεφ για την ΑΕΚ είναι αυτοί οι οποίοι θα επιδείξουν τον τζάμπολ. Ωραία εικόνα και δίπλα μας στο πέταλο το καινούριο του Νιγκάλης Χολ, με σημαίες ωραίες κυτρινόμαυρες τις οποίες κουνούν αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό το πέταλο. Πολύ ωραία εικόνα από τους φίλους του Άρη στο πέταλο το καινούριο εδώ, στο κενό το οποίο υπήρχε τόσα χρόνια, το οποίο δεν υπάρχει πλέον. Τελευταίες συνεννοήσεις των διαιτητών. Το κύριο Καρπάνος πηγαίνει με την μπάλα για να κάνει τον τζάμπολ της αναμέτρησης. Είπαμε, Μπίρτς και Τζόζεφ θα επιδείξει τον τζάμπολ. Ο Τζόζεφ το κερδίζει, η μπάλα πηγαίνει στα χέρια του Πίκνεϊ. Πρώτη επίθεση για την ΑΕΚ με τον Φλιόνι. Φλιόνι πρώην παίκτης του Άρη, όπως και ο Λαρετζάκης, ο Κατσίβελης, αλλά και ο Νόλεϊ και ο Σκορδίλης. Πέντε παίκτες έχουν φορέσει φανέλα του Άρη στο παρελθόν. Μπάρτλεϊ άστοχος στην πρώτη προσπάθεια. Αμυντικό rebound Δημητρίγεβιτς, ευνηδιασμό με τον Ρόμπινσον, ο οποίος δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση, κερδίζει το φάουλ. Πρώτο φάουλ στο παιχνίδι και δύο βολές για τον Τζερεμάια Ρόμπινσον. Έρλο Άρης έβγαλε κατευθείαν ευνηδιασμό με την ωραία πάσα από τον Δημητρίγεβιτς. Και ο Ρόμπινσον πηγαίνει για να εκτελέσει τις δύο βολές. Πρώτο στο παιχνίδι. Από το φάουλ το οποίο έκανε ο Πίκνεϊ. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Ρόμπινσον. 1-0. Μία ακόμη βολή για τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Είναι εύστοχος και σε αυτήν. 2-0. 9-43 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Η ΑΕΚ με το Φλιόνι. Για τον Πίκνεϊ, Φλιόνις κατεβάζει την μπάλα. Αρχηγός της ΑΕΚ, ο Δημήτρης Φλιόνις. 7 χρόνια στον Άρη, από τα παιδικά ακόμη, 7 χρόνια στην ανδρική ομάδα. Και πλέον ο πέμπτος του χρόνου στην ΑΕΚ. Νόλεϊ πλησιάζει ο Νόλεϊ, ο Χαρλαμπόπουλος του δίνει μια τάπα, η μπάλα πάει πάλι στα χέρια του. Παίρνει το φάουλ και βάζει, δεν υπάρχει φάουλ, συγγνώμη, βάζει το καλάθι. Αρχικά του έδωσε μια τάπα ωραία και ο Χαρλαμπόπουλος, στη συνέχεια η μπάλα πήγε στα χέρια του και πάλι. Δύο όλα με το καλάθι του Νόλεϊ. Φλιόνις. Δημητρίγεβιτς, συγγνώμη. Η πάσα για τον Μπίρτς, ο οποίος θέλει να τελειώσει τη φάση, τη βγάζει έξω την μπάλα. Δημητρίγεβιτς προσποιείται, πλησιάζει για δύο. Είναι άστοχος. Ο Μπίρτς έπρεπε να τελειώσει τη φάση νωρίτερα. Καθυστέρησε ευνηδιασμό τώρα για την ΑΕΚ με τον Νόλεϊ. Πλησιάζει, αυτός βγάζει έξω για τον Πίκνεϊ. Ελεύθερος ο Πίκνεϊ στην κορυφή για τρεις. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound του Μπίρτς. Επίθεση για τον Άρη με τον Μήτρου Λόγκ. 8-48 για τη λήξη πρώτη περίοδου. Μήτρου Λόγκ για τον Μπίρτς. Μήτρου Λόγκ. Κάνει βήμα προς τα πίσω, στάρει για τρεις. Είναι εύστοχος ο Μήτρου Λόγκ. 5-2 με το τρίποντο από τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. 8-35 για τη λήξη πρώτης περίοδου. Φλιόνις. Ο Δημητρίγεβιτς έχει αναλάβει το μαρκάρισμά του. Τα δύο εφτάρια. Φλιόνις πλησιάζει, τον ακολουθεί ο Δημητρίγεβιτς και ο Μπίλτς εκεί του δίνει μια τάπα εντυπωσιακή. Χαραλαμπόπουλος στον εφηδιασμό για τον Άρη. Η πάσα για τον Ρόμπινσον, ο οποίος τελειώνει τη φάση πάρα πολύ ωραία. 7-2. Το καλάθι από τον Ρόμπινσον, η ασίστ του Χαραλαμπόπουλου. Άρης ΑΕΚ 7-2, 8-10 για τη λήξη πρώτης περίοδου. Φλιόνις, Μπάρτλεϊ. Ο Μήτρου Λόγκ έχει αναλάβει το μαρκάρισμά του. Πάντα ο Μπάρτλεϊ για τον Τζόζεφ. Μπάρτλεϊ με τον Μπίρτς να έχει βγει επάνω του. Σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Μήτρου Λόγκ. Και επίθεση για τον Άρη. Μήτρου Λόγκ, φάουλ υπάρχει από τον Φλιόνι. Για να μην αφήσει τον Άρη να επιτεθεί σε ανοργάνωτη άμυνα.
1: Χορηγή μετάβωσης Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράσει 24.
0: 7-48 για τη λήξη πρώτης περίοδου. Άρης προηγείται 7-2 και είναι στην επίθεση. Μήτρου Λόγκ στην επαναφορά. Δημητρίγεβιτς. Δημητρίγεβιτς για τον Μήτρου Λόγκ. Χαρλαμπόπουλος. Πάει προς τα μέσα, κλείστηκε. Η πάσα για τον Μπίρτς είναι πάρα πολύ καλή. Τάπα εκεί, υπάρχει φάουλ όμως. Από τον Τζόζεφ στον Μπίρτς. Και δύο βολές για τον Κεμ Μπίρτς. Πολύ καλή πάσα του Χαραλαμπόπουλου. Ο Μπίλτς πρέπει να σηκώνεται λίγο πιο αποφασιστικά. Λίγο έτσι κάνει δεύτερες σκέψεις, Τίμο. Και όταν κάνεις δεύτερες σκέψεις, δεν σου βγαίνει όπως τη θέλεις.
1: Έτσι ακριβώς. Και τις περισσότερες φορές σκέφτεται να πασάρει. Όχι τώρα, βέβαια, τώρα έτσι δεν ακριβώς μπορούσε. Αλλά σκέφτεται να πασάρει. Και αυτό...
0: Αστοχή στην πρώτη βολή. Παραμένει το 7-2 υπέρ του Άρη. Δεύτερη βολή για τον Μπίλτς. Είναι εύστοχος αυτήν. 8-2. 7-38 για τη λήξη πρώτης περίοδου. Ως είναι 6 ο Άρης. Φλιώνης. Πάντα ο Φλιώνης. Μπάρτλεϊ. Το σκρίν από τον Τζόζεφ. Μπάρτλεϊ στη γωνία για τον Μπίκνεϊ. Μπάρτλεϊ. Ξηρά και πάλι ο Τζόζεφ για το σκρίν. Βγαίνει ο Μπίλτς επάνω στον Μπάρτλεϊ τώρα. Χαμηλά για τον Μπίκνεϊ. Δεν είναι καλή πάσα για τον Τζόζεφ. Κλέβουν οι παίκτες του Άρη. Ρόμπινσον για τον Δημητρίγεβιτς. Μίτρου Λόγκ. Χαμηλά για τον Μπίρτς. Κλείστηκε, πλησιάζει, δεν τελειώνει καλά τη φάση. Ούτε με τη δεύτερη προσπάθεια, όμως επιθετικό rebound του Ρόμπινσον και καλάθι για τον Άρη. 10-2, στο σύν 8 ο Άρης, 7 πόντι. Από τον 6 πόντι, από τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. 10-2 προηγεί το Άρης, 6-53 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Φλιώνης. Φλιώνης, πλησιάζει, προσποιείται, του κλέβει την μπάλα ο Δημητρίγεβιτς. Επίθεση για τον Άρη με τον Μίτρου Λόγκ. Η πάσα για τον Ρόμπινσον, αστοχή, προσπαθεί ο Χαραλαμπόπουλος. Η μπάλα είναι για τον Άρη και πάλι. Χάθηκε εδώ η επίθεση για τον Άρη, αλλά η μπάλα είναι και πάλι για τους κιτρινόμαυρους της Θεσσαλονίκης. Πολύ καλές άμυνες παίζει ο Άρης, πρέπει να έχει ήδη 3-4 κλεψίματα. Στην επαναφορά ο Δημητρίγεβιτς. Έχει και δύο τάπες. Μίτρου Λόγκ. Δημητρίγεβιτς. Πέντο σκρίν από τον Ρόμπινσον. Δημητρίγεβιτς για τον Ρόμπινσον από την κορυφή για τρεις. Αστοχή. Προσπαθεί ο Μίτρου Λόγκ. Τελικά το rebound από τον Μίτρου Λόγκ. Υπάρχει φάουλ εκεί. Πολύ ωραία εδώ η προσπάθεια των παικτών του Άρη. Πήγαν όλοι στο επιθετικό rebound. Το πήρε τελικά ο Μίτρου Λόγκ. Πήρε και το φάουλ. Τέταρτο ομαδικό φάουλ για την ΑΕΚ. Ο Άρης δεν έχει κανένα. Σε αυτά τα πρώτα 3,5 λεπτά τη πρώτη περίοδου. Και νέα επίθεση για τον Άρη. Με τον Μίτρου Λόγκ στην επαναφορά. 6-26 για την λήξη της πρώτης περίοδου. Άρης 10, ΑΕΚ 2. Δημητρίγεβιτς. Ο Μπάρτλεϊ τον μαρκάρει. Μίτρου Λόγκ. Τελειώνει ο χρόνος. Μίτρου Λόγκ λίγο με τις τρίπλες έχασε την μπάλα. Δημητρίγεβιτς από μακριά για τρεις. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Έχασε λίγο την τρίπλα εκεί ο Μίτρου Λόγκ και χάθηκε ο χρόνος και η επίθεση για τον Άρη. Ο Μπάρτλεϊ στην επαναφορά. Φλιώνης κατεβάζει την μπάλα για την ΑΕΚ. Άλλαξε με τον Μπάρτλεϊ. Φλιώνης. Κλείνεται. Ο Πίκνεϊ από την κορυφή για τρεις. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound του Μπίρτς. Πολύ καλό μπλοκάου του Μπίρτς που πήρε και το rebound. 5-50 για τη λήξη πρώτης περίοδου. Άρης προηγείται 12. Μίτρου Λόγκ. Μπίρτς. Δημητρίγεβιτς. Υπάρχουν βήματα του Δημητρίγεβιτς, ο οποίος έπιασε την μπάλα λίγο και περπάτησε εκεί. Και καχρέωθηκε την παράβαση. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα μπει στο παιχνίδι. Στη θέση του Μπίρτς. Η αλλαγή για τον Άρη. Ο οποίος κόλλησε λίγο στις τελευταίες επιθέσεις. Δεν ήταν καλές.

0: Κατεβάζει την μπάλα για, για την ΑΕΚ ο Φλιώνης. Φλιώνης για τον Μπάρτλεϊ. Πάνω του φύγει η μπάλα, την κρατάει τελικά στην κατοχή του. Πάντα ο Μπάρτλεϊ. Χαμηλά θέλει να περάσει για τον Τζόζεφ, εκεί με τον Ρόμπινσον, γυρίζει και πετυχαίνει το καλάθι. 14 με το καλάθι του Τζόζεφ για την ΑΕΚ. 5 και 20 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Στέκεται στο παιχνίδι. Δημητρίγεβιτς στη γωνία για τον Ρόμπινσον. Μίτρου Λόγκ στην κορυφή. Προσποιείται, πάει προς τα μέσα, βγάζει έξω. Δημητρίγεβιτς. Η μπάλα είναι για τον Άρη. Ο για την ΑΕΚ, λένε οι διαιτητές. Βρήκε και στο χέρι του Χαραλαμπόπουλου. Φωνάζει ο Σπανούλης ο Δημητρίγεβιτς να σουτάρει. Φωνάζει ο Σπανούλης ο Δημητρίγεβιτς, του λέει πρέπει να σουτάρει στη φάση. Τον παρατηρεί τον παίκτη. Τον παίκτη του. Η ΑΕΚ στην επίθεση τώρα με τον Πίκνεϊ. Φάουλ από τον Μίτρου Λόγκ στον Μπάρτλεϊ. Πρώτο φάουλ για τον Άρη. 5 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Άρης 10, ΑΕΚ 4. Κόλλησε επιθετικά ο Άρης μετά το πολύ καλό πρώτο τρίλεπτο. Παίρνει μπάλα από τα χέρια του Νόλεϊ. Θα ολοκληρώσει το κλέψιμο Μίτρου Λόγκ. Υπάρχει φάουλ. Αντιαθλητικός ήταν από τον πάγκο του Άρη. Και νομίζω δικαιολογημένα. Καθώς τον έπιασε. Ο Χριστινάκης δεν ξέρω τι βλέπει. Πηγαίνει και ο Καρπάνος τώρα κοντά του. Και ο Τιγάνης. Έχασε την μπάλα καθαρά ο παίκτης της ΑΕΚ. Συνέχεια κράτησε τον παίκτη του Άρη. Είναι αντιαθλητικό αυτό καθαρά. Το δίνει τώρα. Θα πάνε να το δουν κιόλας. Δεν ξέρω αν έκανε κάποιος challenge ή πηγαίνουν μόνοι τους να το δουν. Μάλιστα, θα δουν το replay για αναβάθμιση του φάουλ. Δεν είναι υπόθηκε αν υπάρχει challenge ή όχι.
1: Χορηγή μετάβωσης Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράσει 24.
0: Τι λες Τίμω, εσύ είναι αντιθετικό ή όχι?
1: Αν εδώ έχει δοθεί φάουλ είναι, αλλά σε πρώτη φάση δεν πήγαινε για φάουλ όλοι, δεν πήγαινε να κάνει φάουλ. Αλλά αφού δόθηκε, η αλήθεια είναι ότι δεν πήγε να κάνει, να σταματήσει τη φάση ο Νόλι. Έτσι το είδα okay. εγώ. Έτσι το είδα εγώ τώρα.
0: Θα δούμε τώρα τι θα πούν.
1: Αλλά αφού το δώσανε, και είναι από πίσω. Εντάξει.
0: Ναι. Θα δούμε τώρα τι απόφαση θα πάρουν βλέποντας τη φάση στο instant replay.
1: Πάντως να πούμε ότι ο Άρης έχει κυριαρχήσει αυτό που δεν ξέρω, το έχεις πει και εσύ νωρίτερα στα rebound. Έχει 8-1-2 μόλις ΣΑΕΚ. 8-2 τα rebound. Ναι.
0: Είναι στο instant replay τώρα. Καρπάνος και Χριστινάκης. Για να πάρουν την απόφαση. 5 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. 14 προηγεί το Άρης. Σπανούλης διαμαρτύρεται εκεί στους διαιτητές. Και για την καθυστέρηση να πάρουν την απόφαση. Τώρα επιστρέφουν. Απλό το φάουλ. Δύο βολές για τον Άρη. Γιατί είναι το πέμπτο ομαδικό φάουλ της ΑΕΚ. Ο Χαραλαμπόπουλος πηγαίνει στις βολές.
1: Είναι απλό το φάουλ, Δημήτρη. Αυτό που είδα και εγώ. Δηλαδή ότι δεν είχε πρόθεση να το κάνει ο Νόλι. Δεν είχε πρόθεση.
0: Δύο βολές για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Είναι εύστοχος στην πρώτη. 11-4. Πρώτος πόντος του Χαραλαμπόπουλου στο παιχνίδι. Δεύτερη βολή για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Είναι εύστοχος και σε αυτήν. 12-4. 5 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Φλιώνης κατεβάζει την μπάλα για την ΑΕΚ. Πάντα ο Φλιώνης. Νόλι, χαμηλά τώρα για τον Τζόζεφ εκεί με τον Χαραλαμπόπουλο, τον παίζει πλάτη, τον πάει κοντά στο χ. Προσπαθούν οι παίκτες του Άρη, τελικά η μπάλα μένει στα χέρια του Τζόζεφ, την κλέβει όμως ο Αντετοκούμπο, δεν φάνηκε να υπάρχει κανένα φάουλ στη φάση. Την μπάλα φαίνεται να βρίσκεται ο Αντετοκούμπο καθαρά.

τα άλλα παιχνίδια, τελικό Περιστέρι Ηρακλής 91-89, έπειτα από παράταση 79-79 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Μαρούσι Μύκονος 5 λεπτά πριν το φινάλε 69-75. Λίγο πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου στην Πηλαία ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 64-52. 2 λεπτά πριν το ημίχρονο στην Καρδίτσα, Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 31-30. Στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου Άρης ΑΕΚ 12-4. Στις 7 Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός.

0: Για τον Άρη 6, πριν είπα 2 φάουλ ο Μήτρου Λόγκ, 1 έχει ο Μήτρου Λόγκ και 1 ο Αντετοκούμπο. Λοιπόν, 6 πόντους ο Ρόμπινσον Ερλ, 3 ο Μήτρου Λόγκ, 2 ο Χαραλαμπόπουλος και 1 ο Μπίρτς. Αυτή είναι η πόντη για τον Άρη. Δεν έχει σκοράρει μόνο ο Δημητρίεβιτς από αυτούς που έχουν αγωνιστεί από την αρχή. Δημήτρη.
1: Λοιπόν, επέφυξαν 2 ομάδες, βολές για τον Τζόζεφ, είναι εύστοχος στην πρώτη, 12-5. Άλλη μια βολή για τον Νέλι Τζόζεφ. Τον σέντερ της ΑΕΚ, καλοκαιρινή απόκτηση. Εξοχή και στη δεύτερη, 12-6. 4-38 για τη λήξη της πρώτης περίοδου, δεν υπάρχει αλλαγή για την ΑΕΚ. Για τον Άρη μια αλλαγή, ότι το κούμπο γυμπήσει θέση του Μπίρτς. Δημητρίγεβιτς πλησιάζει, στέκεται για 2, είναι εύστοχος τελικά. Η μπάλα να πήρε Στεφάν και κατέληξε μέσα, 14-6. Στο σύν 8 και πάλι ο Άρης, 4-20 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Σκοράρει και ο Δημητρίγεβιτς. Από αυτούς που ξεκίνησαν και οι 5 έχουν σκοράρει. Τζόζεφ. Μπαρτλέι. Ο Αντετοκούμπο τον κυνηγάει τώρα, έξω τον κλείνει καλά. Θα περάσει χαμηλά για τον Τζόζεφ, θα κλέψει ο Μήτρου Λόγκ. Πολύ καλή άμυνα, άλλη μία από τους παίκτες του Άρη. Χαραλαμπόπουλος για τον Μήτρου Λόγκ. Δημητρίγεβιτς. Δημητρίγεβιτς παίρνει το screen. Φάουλ εκεί υπάρχει που δεν δίνεται. Στη γωνία η μπάλα. Ρόμπινσον για 3. Μέσα! Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερ. 17-6. Στο συν 11 για πρώτη φορά ο Άρης σε διψήφια διαφορά. 9 η πόντη του Ρόμπινσον. 3-37 για τη λήξη πρώτης περίοδου. 17-6 προηγεί το Άρης. Νόλεϊ. Χαμηλά για τον Μπίκνεϊ. Πλησιάζει αστοχή. Αμυντικό ριμπάουντ του Χαραλαμπόπουλου. Χαραλαμπόπουλος για τον Μήτρου Λόγκ, ελεύθερος για 3 και πάλι είναι άστοχος, βιαστική επίθεση. Δεν μπορεί να γυρίσει και την μπάλα. Έξαλλος ο Βασίλης Πανούλης. Δεν ξέρω αν τα είχε με τον Μήτρου Λόγκ. Όχι, δεν τα είχε με τον Μήτρου Λόγκ, του κάνει νόημα. Αφού είναι ελεύθερος, καλά έκανε και το σούταρες. Άρα το τραβάει στον πάγκο. Και βάζει τον Μόργαν στη θέση του. Παραμένει το 17-6 υπέρ του Άρη. 3-22 για τη λήξη πρώτης περίοδου. Ο Ματ Μόργαν μπήκε στη θέση του Μήτρου Λόγκ. Ενώ και για την Άκη έχουμε αλλαγές. Μπήκε ο Ερτέλ στο παιχνίδι, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα στη θέση του Φλιόνι. Και μπήκε και ο Λαρετζάκη στη θέση του Μπάρτλεϊ. Ερτέλ. Στη θέση του Νόλεϊ, μάλλον όχι του Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ έχει μείνει στο παιχνίδι. Και ο Τσαλμπούρη, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα με κοντύτερο αντίπαλο και τον Δημητρίγεβιτς. Θέλει να πλησιάσει, γυρίζει για 2, είναι άστοχος. Φάουλ χαμηλά από τον Δημητρίγεβιτς. Ο οποίος θα πάει στον πάγκο για να μπει στη θέση του Τολιόπουλος. Παίρνει το χειροκρότημα ο Δημητρίγεβιτς. Πάει στον πάγκο στη θέση του Βασίλη Τολιόπουλος. Επίθεση για την ΑΕΚ. Ερτέλ για τον Τζαλμπούρη. Ερτέλ κλέβει την μπάλα ο Τολιόπουλος. Πολύ καλή άμυνα. Βασίλη Τολιόπουλος στην επίθεση για τον Άρη. Έκλεψε την μπάλα από τον Ερτέλ. Πάει προς τα μέσα, δεν είναι καλή η πάσα του όμως. Δεν είχε κάνει κίνηση ο Ρόμπινσον. Το θέλει να βγάλει εφηδιασμό η ΑΕΚ. Ερτέλ. Δεν είναι καλή η πάσα του όμως. Πίσω από την πλάτη για τον Ρόμπινσον. Για τον μάλλον ο Ρόμπινσον παίζει την άμυνα στον Τζόζεφ. Λάθος και για την ΑΕΚ. Νέα επίθεση για τον Άρη. Ο Μουκόκα, ο οποίος επίσης μπήκε στο παιχνίδι. Στη θέση του Χαραλαμπόπουλου θα επαναφέρει. Πλέον πεντάδα του Άρη είναι Τολιόπουλος, Μόργαν, Μουκόκα, Αντετοκούμπο και Ρόμπινσον. Τολιόπουλος κατεβάζει την μπάλα. 2-38 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. 17-6 προηγεί το Άρης. Μόργαν. Τολιόπουλος

0: Πλησιάζει, υπάρχει και τον Αντετοκούμπο. Αυτό είναι ένα πλάκο από κοντά να κάνει το σουτάκι. Είναι άστοχο. Επιθετικό rebound. Άλλο ένα από τον Αντετοκούμπο, ο οποίο τελειώνει τη φάση. Ή από τον Ρόμπινσον. Ο Ρόμπινσον είναι ο οποίο τελειώνει τη φάση. 19-6. Πρώτο διψήφιο για τον Άρη, ο Ρόμπινσον με 11 πόντου. Στο συν 13 ο Άρης, 2 και 8 για τη λήξη τη πρώτη περίοδου. Λαρετζάκης, ωραία η πάσα για τον Τζόζεφ, ο οποίο καρφώνει. Πολύ ωραία η πάσα του Λαρετζάκη. 19-8. 1:57 για τη λήξη τη πρώτη περίοδου. Στην επίθεση ο Άρης με τον Μόργαν. Ρόμπινσον, Μόργαν. Μόργαν πάει μέχρι μέσα, βγάζει έξω για τον Τολιόπουλο. Διστάζει αυτό για τρεις. Υπάρχει φάουλ εκεί. Όχι, λένε οι διαιτητές. Κάνει φάουλ το κούμπο μετά για να σταματήσει τον ευνηδιασμό. Νομίζω ότι υπήρχε φάουλ στον Τολιόπουλο. Έπεσε πάνω το Λαρετζάκης. Το φάουλ είναι. Δεν είναι βολές γιατί είναι τέταρτο ομαδικό του Άρη. Δεύτερο τότε το κούμπο στο παιχνίδι. Τον φωνάζει κοντά το Σπανούλης κάτι να του πει. Δόθηκε αντιαθλητικό μάλλον. Δεν νομίζω ότι ήταν αντιαθλητικό το φάουλ, μπροστά το έκανε. Είναι αυτοί οι καινούργιοι κανονισμοί. Και δεύτερη βολή για τον.
1: Από μπροστά το έκανε όντως και ο Λαρετζάκης έκανε σίγουρα φάουλ πάντως στον Τοντιόπουλο.
0: Ο Ερτέλ είναι ο οποίος ευστοχή στις βολές. 19-10 γίνεται το σκορ. Και μπάλα και πάλι για την ΑΕΚ. Μπήκε ο Κατσίβελη στο παιχνίδι θέση του. Του Μπάρτλεϊ. Ερτέλ επαναφέρει για την ΑΕΚ. Κατσίβελη. Τζόζεφ Λαρετζάκης. Θα κλέψει ο Τολιόπουλος στην πάσα του Λαρετζάκη. Επίθεση για τον Άρη. 19-10 το σκορ, 1:27 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Αντετοκούμπο με κοντύτερο αντίπαλο και ο Αντετοκούμπο θέλει να γυρίσει. Κλείστηκε. Έκανε λάθος. Του έφυγε η μπάλα από τα χέρια. Η μπάλα και πάλι για την ΑΕΚ. Σηκώνει τον Μπίρτς. Ο Σπανούλης να τον επαναφέρει. Θα πάει στον πάγκο ο Αντετοκούμπο. Στη θέση του ο Μπίρτς. 1:22 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. 19-10 προηγείται ο Άρης. Κατσίβελης. Κατσίβελης για τον Τζόζεφ. Ερτέλ πλησιάζει το φλότερ. Είναι άστοχο. Rebound. Αμυντικό τελικά από τον Μπίρτς. Λιντέλ. Λιντέλ πάει προς τα μέσα. Υπάρχει φάουλ εκεί. Και δύο βολές για τον Ιτζέι Λιντέλ. Ο οποίος πήρε όλη τη φάση μόνος του. Πήρε το rebound, κατέβασε την μπάλα και θα εκτελέσει δύο βολές.
1: Χορηγή μετάβασης Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράσεις 24.
0: Στο παιχνίδι ο Σκορδίλης για την ΑΕΚ, στη θέση του Τζόζεφ. Πρώτο φάουλ για τον Τζαλμπούρη ήταν αυτό νωρίτερα. Στις βολές ο Λιντέλ. Είναι εύστοχος στην πρώτη, 20-10. Πρώτος πόντος για τον Λιντέλ. Δεύτερη βολή για τον Ιτζέι Λιντέλ. Είναι εύστοχος και σε αυτήν, 21-10. Ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ερτέλ κατεβάζει την μπάλα για την ΑΕΚ. Πάντα ο Ερτέλ. Παίρνει το σκρίν από τον Τζαλμπούρη. Τζαλμπούρης πίσω από την άμυνα εκεί. Θα κάνει το σούτο Λαρετζάκης, είναι άστοχο. Αμυντικό ριμπάν του Λεντίλ που κατεβάζει και την μπάλα για τον Άρη. Μοκόκα αμέσως για τρεις. Κακό το σου την μπάλα. Εσάς έβρεκε Στεφάνη. Προσπαθεί ο Λεντίλ και κερδίζει την μπάλα. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια του Λεντίλ. Τη γύρισε την μπάλα, την βρήκε και ο Ερτέλ. Είναι και πάλι για τον Άρη. Νέα επίθεση. Ο Άρης έχει κερδίσει αρκετές δεύτερες επιθέσεις από την πρώτη περίοδο. Το Λιόπουλο στην επαναφορά. Μοκόκα. Πάει προς τα μέσα. Η πάσα για τον Μπίρτς. Αυτός βγάζει έξω. Μόργαν ελεύθερος για τρεις. Κακό σουτ, άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Κατσίβελη. Εντελώς ελεύθερος εδώ τώρα. Μόργαν έκανε κακό σουτ. Ερτέλ. Στέκεται στο Άρη για τρεις στον ευνηδιασμό. Έρμπολα από τον Ερτέλ. Η μπάλα και πάλι για τον Άρη. Ο οποίος έχει 20 δευτερόλεπτα. Όλα δικά του για τη λήξη πρώτης περίοδου. Ο Άρης έχει πάρει ήδη 7 επιθετικά rebound στην πρώτη περίοδο, κάτι πολύ σημαντικό. 21-10 προηγείται, 15 δευτερόλεπτα για τη λήξη πρώτης περίοδου. Το Λιόπουλος. Παίρνει το screen. Το Λιόπουλος πάει προς τα μέσα, βγάζει έξω. Μοκόκα πλησιάζει, με ταμπλό είναι άστοχος. Προσπαθεί από κοντά και το βάζει το καλάθι ο Μπίρτς. Κάνει το τύπο ο Μπίρτς και πετυχαίνει το καλάθι, το πρώτο καλάθι στο παιχνίδι για τον Μπίρτς. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Άρης 23, Άρης ΑΕΚ 10. Με τρομερή άμυνα από την ομάδα του Άρη. Τίμο.
1: Ο Άρης έχει 7 επιθετικά τη στιγμή που η ΑΕΚ κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο με 5 rebound στο σύνολο. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο Άρης έχει 15 rebound έναντι 5 του αντιπάλου. Έχει 7 επιθετικά και 9 αμυντικά ο Άρης. Άρα 16 rebound. Και με πρώτο σκόρερ τον Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος έχει 11 σε 9 λεπτά συμμετοχής. Έχει 2 rebound. Τα πιο πολλά rebound στο μάτς τα έχει ο Μπίρτς, 4. Ο Άρης έχει και 2 κοψίματα με Μπίρτς και Χαραλαμπόπουλο. Έχει κάνει 2 κλεψίματα με το που μπήκε ο Τολιόπουλος, έχει κάνει και 2 λάθη. Σημασία έχει ότι η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο, κυρίως στην άμυνα και στα rebound. 23 πόντους, μάλλον από τους 23 πόντους, οι 8 σίγουρα ήρθαν από επιθετικά rebound, 100%. Όπως το τελευταίο καλάφι του πρώτου δεκαλέπτου. Άρα έπειτα από 10 αγωνιστικά λεπτά, Άρης ΑΕΚ 23-10. Χορηγή μετάβασης Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράζει 24. Περιστέρι Ηρακλής τελικό έπειτα από παράταση 91-89. Ο Ηρακλής είχε κλείσει το ημίχρονο με συν 17 και το έχασε το μάτς. Μαρούση Μύκονος στις λεπτομέρειες θα κριθεί η νίκη 77-81,5 λεπτό πριν το φινάλε. ΠΑΟΚ Λευκάδας. ΠΑΟΚ, Δόξα Λευκάβα στην Πηλαία 74-58, 6 λεπτά πριν το φινάλε. Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων ημίχρονο 39-36. Και επιστρέφουμε στον Ιγκάλ Σκόλ και τον Δημήτρο Σάνλη. Δημήτρη.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Άρης με το Λιόπουλο, Μόργαν, Μπίρτς, Λιντέλ και Μοκόκα. Πρώτη επίθεση είναι για τον Άρη. Το Λιόπουλο στέκεται για 3. Είναι άστοχος, προσπαθεί ο Μοκόκα. Η μπάλα για τον Άρη, βέβαια. Μπορεί να μην πήρε επιθετικό rebound εδώ ο Άρης, αλλά από την προσπάθεια του Μοκόκα η μπάλα βγήκε έξω από τα χέρια των παικών της ΑΕΚ. Νέα επίθεση ο Άρης. 9-42 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. 23-10 προηγούνται οι κυτρινόμαυροι της Θεσσαλονίκης. Φάουλ υπάρχει από τον Κατσίβελη στην άμυνα πάνω στο Μόργαν. Επαναφορά από την βασική γραμμή για τον Άρη. Από την πλάγια γραμμή μάλλον, με τον Μοκόκα. Μοκόκα. Το Λιόπουλος. Παίρνει το σκρίνο από τον Μπίρτς. Το Λιόπουλος πάει προς τα μέσα. Μοκόκα από τη γωνία για 3. Είναι άστοχος. Προσπαθεί ο Τολιόπουλος τελικά αμυντικό rebound του Κατσίβελη. Ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Ερτέλ. Παίρνει το σκρίνο του Σκορδίλη. Ερτέλ χαμηλά για το Σκορδίλη, ωραία συνεργασία εδώ. Το κόψιμο από τον Λιντέλ, η τάπα του Λιντέλ. Του έκλεισε τα φώτα του Σκορδίλη ο Λιντέλ και κατεβάζει και την μπάλα για τον Άρη. Πλησιάζει, βγάζει έξω στον Τολιόπουλο. Μόργαν. Μόργαν πάει προς τα μέσα, φάουλ εκεί υπάρχει και καλάθι. Μάλλον δεν δίνεται το φάουλ, το καλάθι το βάζει όμως ο Μόργαν. 25-10, πρώτο καλάθι του Μόργαν στο συν 15 ο Άρης. 8-57 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Ερτέλ. Πέντο σκρίνα από τον Τζαλμπούρη, Λαρετζάκης, Σκορδίλης. Του κλέβουν την μπάλα εκεί οι παίχτες του Άρη, για να δούμε. Παλεύουν εκεί, τζάμπολ υπάρχει. Άλλη μία απίστευτη άμυνα των παιχτών του Άρη. Οι οποίοι σαν τα πρώτα 11 λεπτά και κάτι βάζουν χέρια παντού και σε άμυνα και σε επίδεση. Στο τζάμπολ, Σκορδίλης και Μπίρτς. 8-46 απομένουν για τη λήξη πρώτης περίοδου, της δεύτερης περίοδου, συγγνώμη. Άρης 25, ΑΕΚ 10. Η μπάλα να παίξω για την ΑΕΚ, δεν υπάρχει τζάμπολ, θυμίζω. Εγώ μπερδεύτηκα. Είμαστε στην Ελλάδα, δεν είμαστε στην Ευρώπη. Ο Τσαλμπούρης τώρα μένει ελεύθερος και σουτάρει για 3, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound του Μπίρτς με τη βοήθεια του Τολιόπουλου. Λιντέλ πάει προς τα μέσα, υπάρχει φάουλ εκεί από τον Τσαλμπούρη. Η μπάλα να παίξω για τον Άρη. Δεύτερο ομαδικό φάουλ της ΑΕΚ στην περίοδο. Δεύτερο φάουλ και για τον Τσαλμπούρη. Μετά τον Μπίκνεϊ. Για τον Άρη δύο φάουλ και ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Το Λιόπουλος στην επαναφορά. Λιντέλ. Το Λιόπουλος. Το Λιόπουλος για τον Μοκόκα. Μα κάνει βήμα προς τα πίσω, σουτάρει, είναι άστοχος ο Μοκόκα. Δεν είναι σε καλή βραδιά ο Μοκόκα. Έχει 3 άστοχα σουτ από μακριά. Κατσίβελης. Φάουλ του Μόργαν. Χαμηλά. Σωστό φάουλ από τον Μόργαν. Είχε ανισορροπία η άμυνα του Άρη. Στην επαναφορά ο Κατσίβελης. Ερτέλ. Ερτέλ για τον Τσαλμπούρη. Πλησιάζει, κλείνεται. Ερτέλ θα σουτάρει για τρίτσα το σκριν. Είναι εύστοχος ο Ερτέλ. 25-13. Το τρίποντο για την ΑΕΚ. 8 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη τη δεύτερη περίοδου. Μόργαν πάει προς τα μέσα. Παίρνει την επαφή. Πετυχαίνει το καλάθι ο Μόργαν. 27-13. Δεύτερο καλάθι στο παιχνίδι για τον Ματ Μόργαν. 7-53 για τη λήξη τη δεύτερη περίοδου. Ερτέλ το σκρίνα τον Τζαλμπούρη. Βγαίνει ο Μπίρτς επάνω του. Διστάζει μπροστά στον Μπίρτς. Χαμηλά για τον Τζαλμπούρη εκεί με τον Τολιόπουλο στην πλάτη του. Πλησιάζει ο Λαρετζάκης. Αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Μόργαν. Και φάουλ από τον Κατσίβελη. Βέβαια. Τι διαμαρτύρεται, πλάκα μας κάνει ο Κατσίβελης. Καθαρά κάνει φάουλ. Διαμαρτύρεται ο Βασίλης Πανούλης στους διαιτητές. Κάνει challenge. Ενώ πάει ο Λαρετζάκης εκεί και μιλάει με τον Σπανούλη. Τι δουλειά έχει ο Λαρετζάκης εκεί να πάει και να μιλάει με τον Σπανούλη. Προπονητής του Άρη μιλάει με τους διαιτητές. Λαρετζάκης στα δικά του. Challenge από τον προπονητή του Άρη.
1: Και του λέω Σπανούλη σταμάτα μην μιλάς. Του δείχνει με το δάχτυλο. Σόπα το λέει. Και ο Σπανούλης του δείχνει του Λαρετζάκη σόπα, του δείχνει το δάχτυλο στο στόμα και το λέει σταμάτα να μιλάς.
0: Δεν έχει καμία δουλειά. Μιλάει ο προπονητής εκεί με τους διαιτητές.
1: Τα έχει με το Σπανούλη γιατί δεν τον επέλεξε προφανώς. Γιατί του είπε δεν σε θέλω.
0: Δεν ξέρω, τον είχε επιλέξει, αλλά.
1: Ναι, αλλά δεν σε θέλω. Τι να κάνουμε. Δεν σε θέλουμε, Λαρετζάκη. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ευτυχώς δεν φόρεσε ξανά τη φανέλα του Άρη. Τι να κάνουμε.
0: Ήθελε να παίξει τον Άρη σαν τρελός. Τιμό είναι δεδομένο. Αλλά συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, επιστρέφουν οι διαιτητές.
1: Πέρα από τα άλλα και που τα λέμε, δεν μιλά στον αντίπαλο προπονητή. Δηλαδή, ό,τι θέλει κάνει ο προπονητή. Ζήτησε αντιαθλητικό, ζήτησε challenge, εσύ τι δουλειά έχει να του απευθύνει τον λόγο.
0: Έτσι ακριβώ. Λοιπόν, στην επαναφορά ο Μόργαν για τον Άρη. 7-37 για τη λήξη τη δεύτερη περίοδου. 27-13 προηγείται ο Άρης. Το Λιόπουλο κατεβάζει την μπάλα. Μοκόκα από τα χέρια του Λαρετζάκη, μπάλα βγήκε εκτός, είναι και πάλι για τον Άρη. Ο Μοκόκα θα επαναφέρει. Μοκόκα για τον Τολιόπουλο. Μοκόκα. Μοκόκα πάει προς τα μέσα με ταμπλό, κακό σουτ. Πολύ κακό από τον Μοκόκα, δεν είναι καθόλου καλή μέρα επιθετικά. Ερτέλ. Σηκώνει το Χαραλαμπόπουλο αμέσως ο Σπανούλης. Ερτέλ χαμηλά για τον Τζαλμπούρη με κοντύτερο αντίπαλο στην πλάτη του τον Μόργαν. Θέλει να γυρίσει. Είναι άστοχος. Ριμπάουντ μακρινό του Ερτέλ. Τζαλμπούρης τώρα ελεύθερος για τρεις από την κορυφή. Πάλι άστοχος. Το ριμπάουντ αυτή τη φορά από τον Λιντέλ με τη βοήθεια του Τολιόπουλου. Και επίθεση για τον Άρη. Μόργαν από τη γωνία για τρεις. Μέσα! Ματ Μόργαν! 30-13 στο συν 17 ο Άρης με 7 πόντους από τον Μόργαν. Συνεχόμενοι 7 πόντοι από τον Μόργαν. 6-52 για τη λήξη δεύτερης περίοδου. Άρης 30, ΑΕΚ 13. Τίμο.
1: Χορηγή μετάβωσης Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράσει 24. Ο Άρης 3 στα 9, τρίποντα 1 στα 8. Η ΑΕΚ που είναι πάρα πολύ άστοχη, έχει περίπου 20% ποσοστό σε δίποντα και τρίποντα. Κάποια στιγμή το είχε δείξει στο 19%, είχε πετύχει ένα καλάθι τριών πόντων ο Ερτέλ και ακολούθησαν και άλλα άστοχα. Οπότε είναι σίγουρα κάτω από 20% το ποσοστό ευστοχίας της ΑΕΚ. Και εν αντιθέσει με τον Μοκόκα, ο Μόργαν μπήκε φορτσάτος γιατί παίζει και άμυνες και με ψηλότερους αντιπάλους. Έχει πετύχει 7 πόντους και 2-3 πολύ καλές άμυνες από τον Μόργαν.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι στον Ιγκάλ Σκόλ, αφού πούμε ότι πλέον μας βλέπετε και μέσω του YouTube και για πρώτη φορά live και τον Δημήτρη Οσανλή από τον Ιγκάλ Σκόλ. Είναι πρώτο εγχείρημα να δούμε αν τυχόν υπάρχουν κάποια λάθη να μας διορθώσετε για πρώτη φορά, αλλά πλέον έχουμε και εικόνα λοιπόν μέσω του YouTube. Δημήτρη.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι. 6-42 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου, 30-13 προηγεί το Άρης. Ερτέλ πάει μέχρι μέσα, ψηλά πηδάν δύο παίχτες του Άρη. Αμυντικό rebound από τον Μόργαν, ο οποίος τρέχει τον Άρη. Μόργαν πάει μέχρι μέσα, κόβεται με φάουλ. Εκεί όχι, η μπάλα βγαίνει έξω, ο Τολιόπουλος για τρεις, είμαι άστοχος. Άστοχο ελεύθερο τρίποντο του Τολιόπουλου, επίθεση τώρα για την ΑΕΚ με τον Ερτέλ ευνηδιασμός. Στέκεται στο Άρη για τρεις, είναι εύστοχος ο Ερτέλ. Εδώ φαίνεται η εμπειρία του Τόμας Ερτέλ. 30-16 με δύο τρίποντα, αυτός κρατάει όρθια την ΑΕΚ. 6-13 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Τολιόπουλος σηκώνει Ρόμπινσον και Δημητρίγεβιτς ο Σπανούλης. Το παιχνίδι έχει σταματήσει. Ο Ρόμπινσον μπαίνει στη θέση του Μπίρτς και ο Δημητρίγεβιτς στη θέση του Τολιόπουλου.
0: Εδώ ήταν μια τεράστια ευκαιρία, Δημήτρη, να πάει στο συν 20 ο Άρης και ανταυτού πήγε στο 14. Γιατί ήταν εντελώς ελεύθερος ο Τολιόπουλος.
1: Υπάρχει τεχνική ποινή, αν κατάλαβα καλά. Έχει πάει στη βολή ο Μόργαν. Αν κατάλαβα καλά, τίμω τεχνική ποινή έχει δοθεί, αλλά δεν κατάλαβα πού.
0: Νομίζω στον πάγκο, αλλά δεν ξέρω, της ΑΕΚ, αλλά δεν ξέρω γιατί.
1: Θα αστοχήσει ο Μόργαν στη βολή. Παραμένει το 30-16 υπέρ του Άρη, ο οποίος έχει και την επίθεση. Εδώ τώρα για να γίνω ο γνωστός κακός του Σανλής. Τη βολή τη βαράει ή ο Δημητρίγεβιτς ή ο Χαραλαμπόπουλος. Είναι πολύ εύστοχοι και οι δύο. Ρόμπινσον στην κορυφή για τρεις. Άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Ερτέλ τώρα, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα για την ΑΕΚ. Από τον Δηλεκαβίτσιους μάλλον που μπήκε στο παιχνίδι. Λαρετζάκης. Υπάρχει φάουλ του Λιντέλ. Την μπάλα να παίξω για την ΑΕΚ, γιατί είναι δεύτερο ομαδικό φάουλ του Άρη. Πρώτο του Λιντέλ στο παιχνίδι. Μόνο Κώστα Κούμπο έχει δύο για τον Άρη. Για την ΑΕΚ έχουν από δύο Πίκνεϊ, Κατσίβελης και Τσαλμπούρης. Λεκαβίτσιους. Πίκνεϊ. Πίκνεϊ πάει να περάσει την μπάλα. Από τα χέρια του Μόργαν βγήκε εκτός. 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση έχει η ΑΕΚ. Ο Λεκαβίτσιους έχει πάει στην επαναφορά. Ενωτιμάζεται να επιστρέψει κατά το κούμπο ο Κώστας. Λαρετζάκης προσποιείται για δύο. Είναι άστοχος, αμυντικό rebound από τον Χαραλαμπόπουλο. Και επίθεση για τον Άρη. Λιντέλ. Λιντέλ πλησιάζει και σκοράρει. Δεν φοβάται εκεί με κοντύτερο αντίπαλο τον Κατσίβελη. Τελειώνει τη φάση 32-16. Στο συν 16 ο Άρης double score. 5-20 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Τους τέσσερις πόντους ο Λιντέλ. Λεκαβίτσιους στέκεται για δύο. Είναι άστοχος, αμυντικό rebound του Χαραλαμπόπουλου και πάλι. Επίθεση για τον Άρη. Ρόμπινσον, Χαραλαμπόπουλος, πλησιάζει με ταμπλό. Δεν πετυχαίνει το καλάθι και δίνει στο φάουλ. Και θα εκτελέσει δύο βολές. Ή όχι. Επιθετικό φάουλ δόθηκε, συγγνώμη. Από τον Χαραλαμπόπουλο. Ήταν το στάστημένος εκεί ο παίκτης. Σωστό είναι το σφύριγμα. Μπαίνει ότι το κούμπο στη θέση του Λιντέλ. Ο Άρης επιθετικά δεν είναι σε πολύ καλή μέρα. Δηλαδή, θα πει κάποιος, έχουμε βάλει 32 πόντους. Έχει πάρει πολλές δεύτερες επιθέσεις.
0: Από μακριά είναι άστοχος, ναι. Από μακριά είναι άστοχος.
1: Έχει 11-26. Στην εντός παιδιάς είναι κάκιστο ποσοστό. 42% στο δίποντο. 27, συγγνώμη, στο τρίποντο. Απλά είναι τρομερός στην άμυνα. Λεκαβίτσιους. 4-55 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. 32-16 προηγεί το Άρης. Κατσίβελης πλησιάζει. Βήματα έκανε βέβαια. Περπάτησε και ο Κατσίβελης. Από πολύ καλή άμυνα του Χαραλαμπόπουλου και πάλι για τον Άρη. Νέα επίδεκα του Κετρινόμαυρους. Η πεντάδα του Άρη είναι Δημητρίγεβιτς, Μόργαν, Χαραλαμπόπουλος, Ρόμπινσον και Κώστας Αντετοκούμπο. Δεν έχουν μπει καθόλου μέχρι τώρα ο Θανάσης και ο Μποχωρίδης. Δημητρίγεβιτς. Δημητρίγεβιτς, Μαρινάκη ψώνει την μπάλα για τον Κώστα, ο οποίος καρφώνει εντυπωσιακά. Πολύ ωραία συνεργασία. Η ασίστ του Νένα Δημητρίκεβιτς, το κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο, 34-16. Στο σύν 18 για πρώτη φορά άρεσε το παιχνίδι. 4,5 λεπτά για τη λήξη δεύτερης περίοδου. Λεκαβίτσιους για τον Όλεϊ. Λεκαβίτσιους έμεινε ελεύθερος. Θα σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος. Rebound επιθετικό του Πίκνη, λάθος όμως. Φάουλ. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ τώρα εδώ στον Δημητρίκεβιτς. Τι ανακάλυψη έκανε τώρα εδώ ο Καρπάνος. Τράκαρε πάνω στον Δημητρίκεβιτς ο παίχτης της ΑΕΚ. Κανένα φάουλ δεν υπάρχει πουθενά. Ανακάλυψη του Καρπάνου. Και δεύτερο φάουλ του Δημητρίκεβιτς. Επειδή έμεινε πίσω η ΑΕΚ στο σκόρ, δεν πρέπει να τη βοηθήσουμε. Τώρα δεν κατάλαβα. Αστείο σφύριγμα. Δεν κάνει τίποτα ο Δημητρίκεβιτς. Απλά στέκεται.
0: Τίποτα απολύτως, έχεις δίκιο. Δεν έκανε τίποτα.
1: Λεκαβίτσιους επαναφορά. Λεκαβίτσιους κλέψιμο κι άλλο από τους παίκτες του Άρη. Ο Χαραλαμπόπουλος κλέβει. Δημητρίκεβιτς ευνηδιασμός με τον Κώστα. Τελειώνει τη φάση. 36-16 στο σύν 20 τώρα ο Άρης. Τον ευνηδιασμό τον τελείωσε ο Κώστα Αντετοκούνμπο. 36-16, 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Λεκαβίτσιους για τον Όλεϊ. Παίρνει το σκρίν αυτός. Όλεϊ χαμηλά. Κλέβει πάλι ο Χαραλαμπόπουλος. Η μπάλα είναι για τον Άρη. Από τα χέρια του παίκτη της ΑΕΚ την μπάλα εκτός ή όχι. Είχαν διαφωνία οι διαιτητές τελικά. Η μπάλα για τον Άρη, όντως. Άλλη μια τρομερή άμυνα του Χαραλαμπόπουλου. Ο οποίος πραγματικά νομίζω ότι μου στην άμυνα είναι σαν χταπόδι. Βάζει παντού τα χέρια του. Λοιπόν, υπάρχει challenge από τον Dragan Sarkota για την προηγούμενη φάση. 3:56 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. 36-16 προηγεί το Άρης.
0: Χορηγή μετάβασης Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράσει 24.
1: Περιμένουμε να δούμε τι θα δουν οι διαιτητές. Στο instant replay.
0: Ο Χαραλαμπόπουλος, μιας και το ανέφερες, έχει 2 πόντους με 2 βολές. Δεν έχει πάρει σούτ ακόμη. Έχει 4 rebound, 2 assist, 1 κλέψιμο, 1 τάπα.
1: Έχει πολύ γεμάτη στατιστική. Πραγματικά.
0: Χωρίς να πάρει σούτ ακόμη.
1: Το τρίτο, μάλλον καλύτερο στο Tendex, το γνωστό, το παλιό.
0: Ενώ ο Δημητρίβιτς, όπως σε κάθε μάτς, έτσι και τώρα, έχει ήδη 4 assist.
1: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα δουν.
0: Α, τι ζητάνε. Ζητάνε εδώ, από ό,τι βλέπω. Ναι. Του Κώστα Αντετοκούνμπο στο καλάθι, αν έχει βάλει το χέρι για επιθετικό φάουλ στο καλάθι του Κώστα Αντετοκούνμπο. Αυτό ζητάνε. Έτσι μας δείχνουν τη φάση τώρα, έτσι, για να την έχουμε.
1: Την πάμε για τον Άρη.
0: Ωραία.
1: Παραμένει το 36-16 υπέρ του Άρη. 3:56 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Στην επίθεση ο Άρης με τον Χαραλαμπόπουλο να επαναφέρει μαζί με Δημητρίκεβιτς, Ρόμπινσον, Κώστα Αντετοκούνμπο και Μόργαν, η πεντάδα του Άρη. Δημητρίκεβιτς. Πέντος κρίνα από τον Ρόμπινσον. Δημητρίκεβιτς, φάουλ υπάρχει και από τον Πίκνη. Ωραία, υπάρχει κατά τον Αντετοκούνμπο. Άλλη μια τρομερή ασίστ του Δημητρίκεβιτς. Το κάρφωμα από τον Κώστα Αντετοκούνμπο, πέμπτη ασίστ του Δημητρίκεβιτς. Τον είδε τον Κώστα κάτω το καλάθι, έφτασε στους 6 πόντους ο Κώστας. 3 συνεχόμενα καλάθια. Στο σύν 22 ο Άρης. 38-16, 3,5 λεπτά για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Λεκαβίτσιους. Νόλεϊ. Πέμπτος κρίνα από τον Πίκνεϊ. Τζόζεφ. Λεκαβίτσιους. Κλείνει εκεί πολύ καλά ο Δημητρίκεβιτς. Μπάλα πάει στον Μπάρκλεϊ. Νόλεϊ. Με τον Χαραλαμπόπουλο μπροστά του. Στέκεται, σουτάρει για 3. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound Δημητρίκεβιτς. Νέα επίθεση για τον Άρη. Δημητρίκεβιτς. Η πάσα για τον Κώστα, ο οποίος παρατηρήσε φάση. Φάουλ εκεί υπάρχει, βέβαια. Καθυστέρησε πάρα πολύ το δώσο ο Καρπάνος και επικίνδυνο φάουλ. Και 2 βολές για τον Κώστα. Ο Δημητρίκεβιτς έδωσε πάλι assist. Απίστευτη. Πραγματικά. Δημητρίκεβιτς έχει μάτια στην πλάτη. Τίμο, δεν υπάρχει αυτό που κάνει.
0: Είναι φανταστικός.
1: Και 2 βολές για τον Κώστα. Μποχορίδης και Μπίρτς ετοιμάζονται για να μπουν στο παιχνίδι. Και για την ΑΕΚ ο Ερτέλ θα επιστρέψει στους Λεκαβίτσιους. Χαραλαμπόπουλος στον πάγκο, μέσα σε πάρα πολλά χειροκροτήματα. Στη θέση του Μποχορίδης, ενώ αν ευστοχίσει στη δεύτερη βολή ο Κώστας θα μπει στη θέση του Μπίρτς. Κώστας στην πρώτη βολή. Είναι άστοχος. Παραμένει το 38-16 υπέρ του Άρη. Άλλη μια βολή για τον Κώστα. Είναι άσοχος και σε αυτήν. Παραμένει το 38-16 υπέρ του Άρη. 2:57 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Ερτέλ. Πάντο Ερτέλ με την μπάλα. Ερτέλ για τον Τζόζεφ. Μακριά από το πεδίο δράσης του. Ερτέλ. Χαμηλά για τον Τζόζεφ. Τον ακολουθεί ο Κώστας ψηλά και τον κόβει. Εντυπωσιακή τάπα του Κώστα. Τον ακολούθησε ψηλά τον Τζόζεφ και του έδωσε το φιστίκι. Αλμυρό. Δημητρίγεβιτς. Δημητρίγεβιτς. Στη γωνία, Μποχορίδης, προσποιείται. Η πάσα και τον Κώστα. Κλείνεται από δύο, βγάζει έξω. Δημητρίγεβιτς στη γωνία. Ρόμπινσον για τρεις. Είναι άστοχος. Προσπαθεί ο Κώστας. Η μπάλα πάει στον Μποχορίδη. Υπάρχει όμως φάουλ του Κώστα. Μάλλον φάουλ στον Κώστα. Η μπάλα είναι και πάλι για τον Άρη και δύο βολές. Μάλλον δύο βολές για την ΑΕΚ. Συγγνώμη, το φάουλ είναι υπέρ της ΑΕΚ. Και δύο βολές. 2:20 απομένουν για τη λήξη δεύτερης περίοδου. Ο Άρης προηγεί 38-16. Ο Τζόζεφ πάει στις βολές. Ήταν τρίτο φάουλ για τον Κώστα αυτό. Ο Τζόζεφ στις βολές. Αστοχή στην πρώτη. Παραμένει το 38-16 υπέρ του Άρη. Ο Άρης έχει δεχτεί 16 πόντους σχεδόν σε 18 λεπτά. Τίμο, νομίζω είναι τρομερό νούμερο.
2: Έτσι.
1: Δεύτερη βολή για τον Τζόζεφ. Θα ευστοχίσει 38-17. 2:20 για τη λήξη δεύτερης περίοδου. Στην επίθεση ο Άρης. Ο Άρης παίζει με Δημητρίγεβιτς, Μόργαν, Μποχορίδη, Ρόμπινσον και Μπίρτς. Δημητρίγεβιτς. Πλέον μόνο ο Θανάης δεν έχει μπει στο παιχνίδι. Υπάρχει φάουλ υπέρ του Άρη. Ο Μόργαν θα πάει για να εκτελέσει τις βολές. Όντως ο Μόργαν. Έτοιμος ο Ματ Μόργαν. Το φάουλ του Μπάρτλεϊ. Ευστοχή στην πρώτη. 39-17. Μπορεί να έχει φτάσει 8 πόντους. Αστοχή στη δεύτερη. Παραμένει το 39-17 υπέρ του Άρη. Ευθυνδιασμός τώρα για την ΑΕΚ με τον Μπάρτλεϊ. Θα το κλείσει ο Μποχορίδης. Μπάρτλεϊ, πάσα για τον Μπίκνεϊ. Πλησιάζει και σκοράρει. 39-19. 1:58 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Δημητρίγεβιτς. Παίρνει το σκρίν. Δημητρίγεβιτς πλησιάζει. Το φλότερ είναι άστοχο. Προσπαθεί ο Ρόμπινσον. Αμυντικό rebound τελικά από τον Ερτέλ. Νόλεϊ πλησιάζει, βγάζει στη γωνία. Μπάρτλεϊ για τον Ερτέλ. Πίκνεϊ, ο Τσαλμπούρης θα σουτάρει για τρεις. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound Δημητρίγεβιτς. Και νέα επίθεση για τον Άρη. 1,5 λεπτό για τη λήξη δεύτερης περίοδου. 39-19 προηγείται τώρα Δημητρίγεβιτς για τον Ρόμπινσον. Μόργαν. Μόργαν. Για τον Ρόμπινσον δεν μπόρεσε να πιάσει την μπάλα αυτός. Λάθος από τους παίκτες του Άρη. Νέα επίθεση για την ΑΕΚ. Ο Μίτρου Λόγκ επιστρέφει στη θέση του Μόργαν. Και ο Λιντέλ στη θέση του Μπίρτς. Άλκη ζωντανός για πάντα Αριανός. Στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε. 1:18 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Στην επίθεση η ΑΕΚ. Με τον Ερτέλ στην επαναφορά. Πίκνεϊ. Ερτέλ. Κατεβάζει την μπάλα για την ΑΕΚ. Πάντα ο Ερτέλ. Χαμηλά για τον Τζαλμπούρη με κοντήτερο αντίπολο Δημητρίγεβιτς στην πλάτη του. Τζαλμπούρη θέλει να γυρίσει, θα του φύγει μπάλα τα χέρια. Με φάουλ λένε οι διαιτητές. Είναι τρίτο φάουλ Δημητρίγεβιτς αυτό. Αυτό είναι πρόβλημα για τον Άρη. Μετά τα τρία φάουλ του Κώστα. Τρία και για τον Δημητρίγεβιτς να το βγάλει ο Σπανούλης αμέσως. Ζητάει και time out ο Βασίλης Σπανούλης. 1 λεπτό και 1 δευτερόλεπτο για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Άρης 39, ΑΕΚ 19. Τίμω.
0: Χορηγή μετάβασης Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράσει 24. Παναλαμβάνουμε ότι μπορείτε να μας ακούτε και να μας βλέπετε και μέσω του YouTube και σε ζωντανή μετάβαση του Δημήτρη Σαλή από τον Ιγκάλης Χολ. Τρία τελικά αποτελέσματα την δεύτερη αγωνιστική της Basket League. Περιστέρη Ηρακλής 91-89 έπειτα από παράταση. Μαρούση Μύκονος 79-82. Πάγο Δεξαλευκάδας 86-73. Καρδίτσα Δίκος Ιωαννίνων 52-49, 13 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Και Άρης ΣΑΕΚ λίγο πριν το ημίχρονο, ένα λεπτό πριν το ημίχρονο, 39-19, 23-10 το επιμέρους σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο, 16-9 στο δεύτερο. Ο Άρης έχει και δύο παίκτες με τρία προσωπικά φάουλ, Δημητρίεβιτς και Κώστας Αντετοκούμπο. Ο Δημητρίεβιτς, γιατί είχαμε πει πριν για τον Χαραλαμπόπουλο που έχει γεμάτη στατιστική, έχει μόλις δύο πόντους, αλλά έχει τρία rebound, πέντε assist, ένα κλέψιμο. Δεν έχουν σκοράρει από αυτούς που έχουν αγωνιστεί, ο Τολιόπουλος, ο Μποχορίδης, αυτοί, και ο Μοκόκα. Δημήτρη.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο παλέ. Στις βολές ο Τσαλμπούρης είναι εύστοχος στην πρώτη, 39-20. Άλλη μια βολή για τον Τσαλμπούρη. Δημητρίκης πήγε στον πάγκο, πήγε ο Τολιόπουλος στη θέση του. Εύστοχη και στη δεύτερη, 39-21. Μαζεύει τη λίγο τη διαφορά η ΑΕΚ, που είναι 18 ο Άρης. 55 δευτερόλεπτα για τη λήξη δεύτερης περίοδου. Μήτρου Λόγκ. Μήτρου Λόγκ πάντα με την μπάλα. Πάει προς τα μέσα, στέκεται για δύο. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Αμυντικό rebound από τον Πίκνη και νέα επίθεση για την ΑΕΚ. Ερτέλ. Ερτέλ για τον Πίκνη. Μπάρκλεϊ χαμηλά για τον Τσαλμπούρη. Κλείνεται εκεί από δύο και κάνει βήματα. Βέβαια, τον έκλεισαν εκεί Μποχορίδης και το Λιόπουλος. Έκανε βήματα ο Τσαλμπούρης. Την μπαλάνε για τον Άρη. Να υπάρχει time out που ζητάει ο Βασίλης Πανούλης. 28 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Με τον Άρη να προηγείται 39-21. Τίμο.
0: Χορηγή μετάβασης Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράζει 24. Ακριβώς 29 δεύτερα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, 28 και 9 τέλος πάντων. Σταλμπούρης διαμαρτύρεται αλλά δεν έχει δίκιο. Ξεκάθαρα βήματα δηλαδή, αν το δει κιόλας σε replay. Νομίζω ότι του δόθηκε φάουλ κιόλας υπέρα, δηλαδή. Τέλος πάντων. Ο Άρης παίζει καταπληκτική άμυνα στο πρώτο ημιχρόνο, έχει δεχτεί 10 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και 11 στο δεύτερο. Και αν δεν κάνω λάθος, οι 6 πρέπει να είναι αποβολές ή 7, να το επιβεβαιώσουμε κιόλας. So no ναι, 7 στις 8 βολές έχει η ΑΕΚ. Ο Άρης έχει 8 στις 13, 62 μόλις 100 και πολύ άστοχος ο Άρης στα τρίποντα, 3 στα 12. Βέβαια το ίδιο άστοχη και η ΑΕΚ με 2 στα 12. Η διαφορά είναι στα δίποντα που ο Άρης έχει 55% και η ΑΕΚ μόλις 27%. Δημήτρη.
1: Επιστρέφουν οι δύο ομάδες. 28 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Ο Άρης προηγείται 39-21. Με Μήτρου Λόγκ, Τολιόπουλο, Ρόμπινσον, Λιντέλ και Μόργαν η πεντάδα του Άρη. Η ΑΕΚ Μερτέλ, Μπάρτλι, Πίκνεϊ, Τσαλμπούρη και Νόλεϊ. Το Λιόπουλος κατεβάζει την μπάλα για τον Άρη. Ο Άρης έχει τα 15 από τα 20 δευτερόλεπτα. Το Λιόπουλος, φάουλ υπάρχει για τον Ερτέλ, φάουλ υπάρχει που δεν δίνεται. Το Λιόπουλος πάει προς τα μέσα, βγάζει στη γωνία, Μόργαν για τρεις, μέσα! Ματ Μόργαν, 42-21. Τελευταία επίθεση σταματάει όμως γιατί υπάρχει time out. Ναι, υπάρχει time out που έχει στήσει ο Dragan Sakota. στους 10 πόντους ο Ματ Μόργαν, γίνεται ο δεύτερος διψήφιος του Άρη μετά στους 11 μάλλον. Έχει τους ίδιους με τον Ρόμπινσον Έρλ που επίσης έχει 11. Double score για τον Άρη, 42-21. 4 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για τη λήξη της δεύτερης περίοδου time out του Dragan Sakota. Τίμω.
0: Ακόμη ένα double score όπως το είχαμε στο 32-16. Βλέπουμε τώρα σε μεγαλύτερη διαφορά, 21 πόντων. Φοβερή πάσα του Τολιόπουλου στον Μόργαν. Και νομίζω ήταν ακριβώς ό,τι είχε σχεδιάσει ο Σπανούλης. Αυτό φάνηκε. Δηλαδή τώρα ο Τολιόπουλος χωρίς να βλέπει και ήξερε που είναι ο Μόργαν, με δύο παίκτες πάνω του τον βρήκε και εκτέλεσε. Σίγουρα αυτό είχε σχεδιαστεί από τον Σπανούλη στο time out προηγουμένως. Μόργαν και Ρόμπινσον από 11. Με τον Μόργαν να είναι πολύ πιο εύστοχος, 4 στα 5 σου, 4 στα 8 έχει ο Ρόμπινσον. Ο Άρης έχει κυριαρχήσει στα rebound, έχει 26 έναντι μόλις 17 του αντιπάλου, 9 παραπάνω. Και πάμε για την τελευταία επίθεση του πρώτου ημιχρόνου. Δημήτρη.
1: Λοιπόν, 5,5 δευτερόλεπτα τελικά ανέβηκε λίγο ο χρόνος για την επίθεση της ΑΕΚ. Ο Άρης έχει double score και πάλι, προηγείται 42-21 τη ΑΕΚ που έχει την τελευταία επίθεση. Ο Άρης με τον Λιόπουλο, Μποχορίδη, Μήτρου Λόγκ, Λιντέλ και Ρόμπινσον. Η ΑΕΚ με Λεκαβίτσιου, Σερτέλ, Μπάρτλεϊ, Νόλεϊ και Τσαλμπούρη. Ένα σχήμα, μια ειδική κατάσταση και για τις δύο ομάδες. Στην επαναφορά ο Λεκαβίτσιους, Τσαλμπούρης. Λεκαβίτσιους, Τσαλμπούρης, από πολύ μακριά προς πίτες στον Τολιόπουλο, σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος. Τέλος πρώτου ημιχρόνου εδώ στο Νίγκαλης Χολ, Άρη 42, ΑΕΚ 21. Ένα τρομερό αμυντικό ημίχρονο για τον Άρη, ένα μετριότατο επιθετικό. Ελπίζουμε στο δεύτερο να κρατήσει το αμυντικό και να βελτιώσει το επιθετικό ακόμα περισσότερο. 42-21 λοιπόν, λήξη πρώτου ημιχρόνου. Τίμω.
0: Χορηγή μετάβασης Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράσει 24. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη για τη μετάβαση του πρώτου ημιχρόνου. Εύκολο ο Άρης τώρα, 42-21 την ΑΕΚ.

0: Ρόμπισον Ερλ 11 πόντι, Μόργαν 11, 6 ο Κώστας Αντετοκούμπο, αλλά και 3 προσωπικά φάουλ, 4 ο Λιντέλ, δεν έχει φανεί ιδιαίτερα, ενώ είναι αθόρυβος, έχει πάρει και 4 rebound, έχει δώσει και μία assist. Είναι από τα παιχνίδια που έχει κάνει τα λιγότερα πράγματα, αλλά πάλι έχει προσφέρει, δηλαδή μία προσπάθεια πήρε, ευστόχησε, δεν έχει αστοχήσει δηλαδή. 4 rebound έχει πάρει, μία assist, καλές άμυνες στα 8 λεπτά που έχει αγωνιστεί. Από 3 Μητρουλόγκ και Μπίρτς, ο Μπίρτς έχει και 4 rebound αλλά και μία τάπα. 2 Χαραλαμπόπουλος και 2 Δημητρίεβιτς, αλλά πολύ μεγαλύτερη προσφορά από ό,τι δείχνουν αυτοί οι 4 πόντοι από τους 2. Με το μόνο μειονέκτημα τα 3 προσωπικά φάουλ του Δημητρίεβιτς. Ο Δημητρίεβιτς έχει πέραν των 2 πόντων 5 assist, 3 rebound, 1 κλέψιμο. Ο Χαραλαμπόπουλος πέραν των 2 πόντων έχει 4 rebound, 2 assist, 1 τάπα. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο Άρης, ΑΕΚ 42-21. Πάμε στις απαραίτητες διαφημίσεις και επιστρέφουμε λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Νιγκάλης Χολ.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
6: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big. Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
7: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
8: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
9: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
8: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
9: Ποιος εγώ?
8: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
9: Και ejectionservice.gr.
8: Λύσαξες.
10: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
11: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
13: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
12: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
13: Υπέροχα θαλασσινά.
12: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
13: Κάστρο Πηλαία.
12: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
13: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
12: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
13: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
12: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
14: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
20: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθώματο έχεις?
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λογικό έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
20: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
21: Μεϊμάρης.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις περίπου 5 λεπτά πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Έπειτα από τα πρώτα 20 αγωνιστικά λεπτά Άρης ΑΕΚ 42-21. Εξαιρετικός ο Άρης στα αμυντικά του καθήκοντα, με πολλή ενέργεια, και μπορεί να φαίνεται και να είναι άστοχος ειδικά από μακριά στα πρώτα 20 λεπτά, αλλά 42 πόντους πέτυχε. Δεν είναι λίγοι δηλαδή, ούτε πάρα πολύ, αλλά και στο επιθετικό κομμάτι, ειδικά κοντά στη ρακέτα, ο Άρης έχει κάνει ζημιά στον αντίπαλο. Αλλά νομίζω ότι όλα εξαρτώνται από την εξαιρετική άμυνα και από τη συγκέντρωση στα rebound. Για τον Άρη, δύο τα προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο, καθώς έχουν συμπληρώσει τρία προσωπικά φάουλ Δημητρίεβιτς και Κώστας Αντετοκούμπο. Κανένας παίκτης ΑΕΚ με τρία φάουλ. 12-10 τα φάουλ στο πρώτο ημίχρονο, 12 έχει κάνει η ΑΕΚ, 10 ο Άρης. Από 11 πόντους Ρόμπινσον Έρλα και Μόργαν, 3 ο Μήτρου Λόγκ, 2 ο Δημητρίεβιτς, 2 ο Χαραλαμπόπουλος, 3 ο Μπίρτς, 4 ο Λιντέλ, 6 ο Κώστας Αντετοκούμπο. Δεν έχουν σκοράρει. Ο Τολιόπουλος σε 8 λεπτά, ο Μποχορίδης σε 2,5 και ο Μοκόκα σε 6,5. Ο Μοκόκα είναι και πολύ άστοχος, έχει 0 στα 5 σουτ. Ο μοναδικός παίκτης που δεν έχει αγωνιστεί από τους 12 του Βασίλη Σπανούλη είναι ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Για την ΑΕΚ 2 παίκτες σκοράρουν μόνο. Έχουν πετύχει κι άλλοι, αλλά ο Ερτέλ 8 και 7 ο Τζόσεφ. Από 2 έχουν ο Πίρκνεϊ, ο Νόλεϊ και ο Τσαλμπούρης. Ο Μπάρτλεϊ είναι άποντος σε 12,5 λεπτά συμμετοχής. Άποντος είναι και ο Λαρετζάκη σε περίπου 8 λεπτά, όπως και ο Κατσίβελης επίσης 8.

42-29 το πρώτο ημίχρονο. Τελικά αποτελέσματα: Περιστέρι Ηρακλής 91-89 έπειτα από παράταση 79-79 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Μάλιστα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Ηρακλής ήταν μπροστά με 17 πόντους. Έχασε το μάτς. Μαρούσι Μύκονος 79-82 και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάβας 86-73. Μάχη στην Καρδίτσα περίπου 6 λεπτά πριν το φινάλε. Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 68-66. Στις 7 το τελευταίο παιχνίδι της ημέρας, Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός για την δεύτερη αγωνιστική της Basket League. Αύριο ο τελευταίος αγώνας της δεύτερης αγωνιστικής, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου στη 1.

Ο Άρης έχει ευστοχήσει σε 4 τρίποντα, 2 Μόργαν και από ένα Ρόμπινσον Ερ και Μητρουλόγκ. Μόλις 2 τρίποντα για την ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος και τα 2 Ερτέλ, να το επιβεβαιώσω λίγο. Ναι, ο Ερτέλ.

0: Λογικά ο Βασίλης Πανούλης θα προστατεύσει τον Δημητρίεβιτς στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Θα το χρησιμοποιήσει γρήγορα λόγω των τριών προσωπικών φάουλ. Αν είχε δύο, ενδεχομένως να ξεκινούσε και το μάτς. Και πάμε στο Δημήτρη Σάνη. Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι από τον Νίκ Αλής Χολ. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ. 42-21 προηγεί το Άρης από το πρώτο ημίχρονο. Επιστρέφει με Μήτρου Λόγκ, Τολιόπουλο, Χαραλαμπόπουλο, Ρόμπινσον και Μπίρτς. Ενώ η ΑΕΚ με Φλιόνι, Μπάρτλεϊ, Νόλεϊ, Πίκνεϊ και Τζόσεφ. Αυτή είναι η πεντάδα με την οποία επιστρέφει η ομάδα της ΑΕΚ. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει με τον Άρη στην επίθεση με τον Τολιόπουλο. Το Λιόπουλος κλείστηκε από δύο, κρατάει την μπάλα. Ρόμπινσον, Χαραλαμπόπουλος, Μπίρτς. Πάει μέχρι μέσα ο Μπίρτς, αστοχίσει εκεί, υπό την πίεση του Τζόζεφ. Επίδεσε για την ΑΕΚ με τον Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ, βγαίνει ο Μπίρτς επάνω του, χαμηλά θέλει να περάσει, θα κλέψει ο Μήτρου Λόγκ. Άλλο να κλέψουμε για τους παίκτες του Άρη και φάουλ από τον Μπάρτλεϊ.
0: Χορηγή μετάβασης Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράσει 24.
1: Απ' έξω η μπάλα για τον Άρη. Δεύτερο φάουλ του Μπάρτλεϊ. Άλλη μια πολύ καλή άμυνα των παιχτών του Άρη και κλέψιμο από τον Μήτρου Λόγκ. Χαραλαμπόπουλος πάει για να επαναφέρει. 9-28 για τη λήξη της τέτοιης περίοδου. Το Λιόπουλος. Μήτρου Λόγκ. Μήτρου Λόγκ. Το Λιόπουλος. Μήτρου Λόγκ. Χαμηλά για τον Ρόμπινσον. Ρόμπινσον για τον Χαραλαμπόπουλο. Ελεύθερος για τρεις. Μέσα! 45-31. Βασίλης Χαραλαμπόπουλος σκοράρει για τρεις.
0: 21.
1: 9 λεπτά και

0: Ναι, επίθεση για τον Άρη, το Λιόπουλος. Το Λιόπουλος παίρνει το σκριν από τον Μπίρτς. Ελευθερώνεται για τρεις. Άστοχος. Αμυντικό rebound του Νόλεϊ, κακό σου του το Λιόπουλο. Φλιώνης. Νόλεϊ. Φάουλ του Χαραλαμπόπουλου. Χαμηλά το φάουλ. Απ' έξω η μπάλα. Δεύτερο φάουλ του Χαραλαμπόπουλου στο παιχνίδι. Το Λιόπουλος δεν έχει καταφέρει να σκοράρει ακόμη. Όπως και Μποχωρίδης και Μπίρτς από αυτούς. Και Μοκόκα, συγγνώμη, από αυτούς που έπαιξαν. Θανάζη δεν έχει μπει καθόλου. Νόλεϊ. Νόλεϊ χαμηλά για τον Τζόνεφ. Κλέβει πάλι ο Χαραλαμπόπουλος για τον Άρη. Νέο κλέψιμο. Μίτρου Λόγκ. Ωραία η πάσα για τον Ρόμπινσον. Πρόλαβε και έβαλε τα χέρια του Πίκνεϊ. Την μπάλα είναι για τον Άρη. Ο οποίος θα την επαναφέρει από το πλάι. Με τον Λιόπουλο. Από τη βασική γραμμή. Το Λιόπουλος. Μίτρου Λόγκ. Το Λιόπουλος. Πέντο σκρίνα από τον Ρόμπινσον. Του δίνει και πάλι την μπάλα. Ρόμπινσον πλησιάζει για τον Μπίρτς. Να τελειώσει τη φάση. Βγάζει έξω. Ρόμπινσον για δύο. Μέσα. 47-21. Το σύν 26 πλέον ο Άρης. Στους 13 πόντους ο Ρόμπινσον. 7-52 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Φλιώνης. Πέντο σκρίνα από τον Τζόζεφ. Φλιώνης πλησιάζει για δύο. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound του Ρόμπινσον. Επίθεση για τον Άρη. Ρόμπινσον φάουλ από τον Φλιώνη. Αμυντικό είναι το φάουλ φυσικά. Τελευταία στιγμή στήθηκε μπροστά το Φλιώνης. Θα μπει ο Τσαλμπούρης στο παιχνίδι. Στη θέση του Πίκνεϊ. Δεύτερο φάουλ του Φλιώνη. Το Λιόπουλο στην επαναφορά. Μίτρου Λόγκ. Μίτρου Λόγκ, δίνει το σκρίνο ο Μπίρτς. Μίτρου Λόγκ στη γωνία για τον Χαραλαμπόπουλο, για τρεις, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound του Τσαλμπούρη. Επίθεση για την ΑΕΚ με τον Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ. Τσαλμπούρης, Φλιώνης. Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ. Χαμηλά για τον Τζόζεφ, ο οποίος κάνει, παίρνει μάλλον αμυντικό φάουλ. Από τον Τολιόπουλο. Στήθηκε μπροστά του Τολιόπουλος εκεί. Χρεώθηκε το φάουλ. Δεύτερο φάουλ και του Τολιόπουλου. Τρία έχουν Δημητρίγεβιτς και Κώστα το κούμπο. Δύο βολές για τον Τζόσεφ. Τζόσεφ στις βολές. Είναι εύστοχος στην πρώτη, 47-22.
1: Χορηγή μετάβωσης Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράζει 24.
0: Δεύτερη βολή από τον Τζόσεφ. Θα στοχίσει. Αμυντικό rebound του Ρόμπινσον. Επίθεση για τον Άρη με τον Τολιόπουλο. 47-22 προηγεί του Άρη. 7 λεπτά για τη λήξη της περίοδου. Τολιόπουλος. Μίτρου Λόγκ. Τολιόπουλος. Τολιόπουλος για τον Μίτρου Λόγκ. Ελεύθερος αυτός για τρεις. Άστοχος. Ο Άρης είναι πάρα πολύ άστοχος το τρίποντο. Σε ελεύθερα σουτ. Αν ήταν και εύστοχος, η διαφορά θα ήταν πάνω από τους 40, θα πω με λίγο υπερβολή. Φάουλ υπάρχει χαμηλά. Εσύ λες, υπερβάλλω, λες τιμό.
1: Τα 40 ίσως ναι, αλλά εντάξει.
0: Αν είναι 25 ενώ τα έχουμε σπάσει.
1: Γιατί είναι και όλα ελεύθερα αυτό που λες. Είναι παντελώς ελεύθερα. Δηλαδή δεν είσαι υπερβολικό στο ελεύθερα, γιατί όλα είναι ελεύθερα. Όλα.
0: Δεύτερο φάουλ και για τον Μίτρου Λόγκ. Ο Άρης 4-4 ομαδικά. 6-35 για τη λήξη της τέτοιης περίοδου. Φλιώνης πλησιάζει. Πετάει ψηλά την μπάλα για να αποφύγει τον Μπίρτς. Σκοράρει. 47-24. 6-25 για τη λήξη της τέτοιης περίοδου. Μίτρου Λόγκ. Πάντα ο Μίτρου Λόγκ έχει μπροστά τον Τζαλμπούρη τώρα με τα τσαλαγές. Τον παίζει στα πόδια, πάει μέχρι μέσα με ταμπλό, αστοχή. Προσπαθεί ο Μπίρτς με δύο προσπάθειες, ο Ρόμπινσον είναι. Δεν καταφέρει να βάλει καλάθι. Φλιώνης για την ΑΕΚ στην επίθεση.

0: Έχασε δύο. Προσπάθησε ο Ρόμπινσον εδώ για το επιθετικό rebound. Να τελειώσει τη φάση. Τσαλμπούρης ελευθερώνεται. Σουτάρει για τρεις. Είναι άστοχος. Η μπάλα για τον Άρη. Η μπάλα εκτός είναι για τον Άρη.
1: Πάντως, Δημήτρη,
0: 53 για τη λήξη της τρίτης περίοδου.
1: Στην προηγούμενη
0: ο
1: φάση.
0: Είναι 23.
1: Δημήτρη.
0: 47-24.
1: Δεν ξέρω αν με ακούς.
0: Ο Τολιόπουλος κατεβάζει την μπάλα. Μήτρου Λόγκ. Τολιόπουλος. Για τον Μπίρτς. Μήτρου Λόγκ. Τολιόπουλος. Ελεύθερος πάλι για τρεις. Μέσα αυτή τη φορά. 50-24. Πρώτο καλάθι του Βασίλη Τολιόπουλου στο παιχνίδι για τρεις πόντους. Πάλι στο σύν 26 ο Άρης. 50-24. 5-23 για τη λήξη τρίτης περίοδου. Θα επιστρέψει ο Λιντέλ σε λίγο. Φιόνις. Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ παίρνει το σκρίν από τον Τζόζεφ. Υπάρχει φάουλ. Χαμηλά είναι και πέμπτο ομαδικό του Άρη. Είναι βολές για τον Μπάρτλεϊ. Ο οποίος δεν έχει σκοράρει, έτσι. Ο πιο επικίνδυνος επιθετικά παίχτης της ΑΕΚ. Θα έχει τώρα την ευκαιρία να πετύχει τον πρώτο του πόντο. Ο Ερτέλ επέστρεψε στη θέση του Φλιώνη. Μπάρτλεϊ στις βολές. Ευστοχή στην πρώτη, 50-25. Ο Λιντέλ μπήκε στη θέση του Μπίρτς νωρίτερα. Δεύτερη βολή για τον Φρανκ Μπάρτλεϊ. Είναι εύστοχος σε αυτήν, 50-26. 5 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Μήτρου Λόγκ κατεβάζει την μπάλα. Αντετοκούμπο. Κώστας που μπήκε στο παιχνίδι. Μήτρου Λόγκ. Πέντε σκρίνα από τον Κώστα. Μήτρου Λόγκ στέκεται στην κορυφή για τρεις. Είναι άστοχος ο Κώστας. Παίρνει το επιθετικό rebound όμως και τελειώνει τη φάση. 52-26. Double score πάλι για τον Άρη. 52-26 στους 8 πόντους ο Κώστας, ο οποίος πήρε το επιθετικό rebound και τελείωσε τη φάση. Ο Μόργαν ετοιμάζεται για να επιστρέψει. 4-35 για τη λήξη της περίοδου. Μπάρτλεϊ πάει προς τα μέσα, βγάζει έξω για τον Ερτέλ. Νόλεϊ προσποιείται και αυτός έξω πάει να κλέψει ο Τολιόπουλος. Μπάρτλεϊ για τον Ερτέλ. Τσαλμπούρης. 3 δευτερόλεπτα. Μπάρτλεϊ υποπίεση για 3, είναι άστοχος. Φάουλ. Καρπάνος δίνει φάουλ και βολές στον Μπάρτλεϊ. Δεν υπήρχε κανένα φάουλ στη φάση. Κανένα φάουλ δεν υπήρχε στη φάση. Δεν ξέρω τι είδε ο Καρπάνος τώρα εδώ και έδωσε φάουλ. Χαλαπόπουλος τρελάθηκε. Πάει τώρα εκεί στον Καρπάνο και του λέει αυτό το πράγμα. Τι είδες, του λέει. Τρίτο φάουλ του Χαραλαμπόπουλου. Πάει στον πάγκο, θέση στο Μοκόκα. Είπαμε διαφορά, είναι μεγάλη. Και θα δώσουμε και κάποια δωράκια. Λοιπόν, υπάρχει τηλεοπτικό time-out. 4-21 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Άρης 52, ΑΕΚ 26. Τιμό.
1: Χορηγή μετάβωσης Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράσει 24. Ήδη έχει δώσει 6 φάουλ εναντίον του Άρη στο τρίτο δεκάλεπτο, 2 εναντίον της ΑΕΚ. Για μια ομάδα που κυνηγάει, έτσι, 6-2, τέλος πάντων. No 15 το επιμέρους σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο. Καρδίτσα, Βίκος Ιωαννίνων, μάλλον κρίθηκε το μάτς εδώ 1,5 λεπτό πριν το φινάλε, 81-73 στο συν 8 γήπεδο ομάδα.

0: Για τον Άρη 13 ο Ρόμπινσον Ελ πρώτο σκόρερ, 11 ο Μόργαν. Από 3 Μήτρου Λόγκ, Μπίρτς και Τολιόπουλος. 8 ο Κωνσταντοκούμπο, 4 ο Λιντέλ, 2 ο Δημητριεβίτς και 5 ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος είναι ο τρίτος παίκτης του Άρη με 3 προσωπικά φάουλ. Κανένας από την ΑΕΚ δεν έχει 3 φάουλ. Ο Άρης έχει 3 παίκτες με 3 προσωπικά φάουλ και η ΑΕΚ κανέναν. Δημήτρη.
1: Λοιπόν, επιστρέφουν οι δύο ομάδες. Ο Μπάρτλε πάει στις βολές. 3 βολές θα εκτελέσει. Είναι εύστοχος στην πρώτη, 52-27. Εύστοχη και στη δεύτερη, 52-28. Θα εκτελέσει και τρίτη, μόνο με βολές και σκοράρει. Τώρα μαζεμένες. Ευστοχή και στην τρίτη, 52-29. 4-21 για τη λήξη τρίτης περίοδου. Ο Μοκόκας στην επαναφορά. Μαζί με τον Λιόπουλο, Μόργαν, Ρόμπινσον και Κώστα Αντετοκούμπο, η πεντάδα του Άρη. Το Λιόπουλος κατεβάζει την μπάλα. Μόργαν. Πέτος και από τον Ρόμπινσον. Μόργαν. Με τον Τζαλμπούρη τώρα μπροστά του. Τον παίζει στα πόδια, πάει προς τα μέσα. Πάσα για τον Ρόμπινσον. Ο οποίος αστοχεί. Έρχεται ο Κώστας όμως πολύ ψηλά να σηκωθεί. Να πάρει την μπάλα και να καρφώσει. Στους 10 πόντους ο Κωνσταντοκούμπο, τρίτος διψήφιος του Άρη. Μετά τους 13 του Ρόμπινσον και τους 11 του Μόργαν. 54-29, 3-45 για τη λήξη. Πανακλέψει ο Μοκόκα. Μπάρτλεϊ προλαβαίνει να γυρίσει. Ερτέλ. 54-29, 3-37 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Τσαλμπούρης χαμηλά για τον Ζόζεφ. Καλή άμυνα του Κώστα. Φάουλ λένε πάλι οι διαιτητές. Τέταρτο φάουλ του Κώστα. Πολύ εύκολα σφυριγμένα φάουλ συνεχόμενα για την ΑΕΚ. Βολές ο Τζόζεφ. Ο Λιντέλ θα επιστρέψει στο παιχνίδι στη θέση του Κώστα. Ή του Ρόμπινσον, του Ρόμπινσον. Ο Κώστας μένει με 4 φάουλ στο παιχνίδι.
0: Με αυτές τις βολές που θα εκτελέσει η ΑΕΚ θα πάει στις 17, ο Άρης έχει 13.
1: Στις βολές ο Τζόζεφ. Ο Κώστας νομίζω κάνει την καλύτερη φετινή του εμφάνιση.
0: Βέβαια.
1: Άστοχος ο Τζόζεφ στην πρώτη βολή, παραμένει το 54-29 υπέρ του Άρη. Θυμίζει λίγο τον περσινό Κώστα. Δεύτερη βολή για τον Τζόζεφ. Ευστοχή σε αυτήν, 54-30. 3-30 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Το Λιόπουλος. Μοκόκα. Πάει προς τα μέσα με ταμπλό, αστοχή εξ επαφής. Μοκόκα σήμερα είναι πολύ κακός στα τελειώματά του στην επίθεση. Ερτέλ για τον Μπάρτλεϊ, θα σουτάρει αμέσως για τρεις αυτός, είναι άστοχος. Επιθετικό rebound από τον Τζόζεφ και φάουλ του Κώστα, το οποίο είναι το πέμπτο. Ο οποίος τελειώνει την παρουσία, το χειροκροτεί. Ο Θανάσης σηκώνεται από τον πάγκο με φόρα. Ο Θανάσης έρχεται με φόρα από τον πάγκο για να μπει στη θέση του Κώστα. Βολές για τον Τζόζεφ.
0: Δημήτρη, ο Άρης δεν έχει χάσει μόνο πολλά τρίποντα, έχει χάσει και 4 lay-up, 2 του Ρόμπινσον, 1 του Μήτρου Λόγκ, 1 του Μουκόκα.
1: Τραγικά άστοχοι, τραγικά άστοχοι. Δηλαδή κερδίζουμε 24 πόντους και είμαστε τραγικά άστοχοι. Χάνει την πρώτη βολή ο Τζόζεφ, θα εκτελέσει και τη δεύτερη. Εύστοχος η δεύτερη, 54-31. 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου. Το Λιόπουλος μαζί με Μόργαν, Μοκόκα, Λιντέλ και Θανάση είναι η πεντάδα του Άρη πλέον. Στη γωνία ο Μόργαν για 3. Μέσα! Ο Ματ Μόργαν είναι ζεστός σήμερα. Φτάνει στους 14 πόντους. 57-31. Η διαφορά πάλι στο σύν 26. 2-47 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Τσαλμπούρης για τον Ερτέλ. Ερτέλ στη γωνία για το Λαρετζάκι, προσποιείται. Φάουλ του Μόργαν. Και άλλες βολές για την ΑΕΚ. Ο Μόργαν διαμαρτυρήθηκε. Είναι το δεύτερο προσωπικό του φάουλ. Στον πάγκο το Λιόπουλος μέσα από τη Μητρίγεβιτς, ο οποίος έχει τρία φάουλ, όπως τρία έχει και ο Χαραλαμπόπουλος. Θυμίζω αποβλήθηκε ήδη με πέντε ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Ευστοχή ο Λαρετζάκης στην πρώτη βολή, 57-32. Άλλη μια βολή για τον Λαρετζάκη. Η μέτρηση σε αυτήν 57-33. 2-38 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Δημητρίγεβιτς. Μοκόκα. Δημητρίγεβιτς. Μόργαν. Ωραία η πάσα για τον Θανάση, ο οποίος καρφώνει. Πολύ ωραία συνεργασία. Μόργαν Θανάση. Το κάρφωμα του Θανάση 59-33. Πάλι στο σύν 26 ο Άρης. 2-15 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ερτέλ. Ερτέλ κρατάει την μπάλα. Διστάζει για το τρίποντο. Χαμηλά για τον Τζόσεφ, ο οποίος γυρίζει και σκοράρει. 59-35 με κοντύτερους αντιπάλους εκεί. Τελείωσε τη φάση. 59-35. 1-53 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Δημητρίγεβιτς. Μοκόκα. Δημητρίγεβιτς. Μοκόκα. Φάουλ εδώ υπάρχει βέβαια από τον Τζόσεφ. Είναι τρίτο ομαδικό για την ΑΕΚ, μπάλα να παίξω. Τρίτο και για τον Τζόζεφ.
0: Χορηγή μετάβασης Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράσει 24.
1: Κατσίβελης και Πίκνεϊ επιστρέφουν για την ΑΕΚ. Στον πάγκο Μπάρτλεϊ και Τζόζεφ. 1-42 για τη λήξη της τέτοιας περίοδου. Ο ΑΕΚ προηγείται 59-35. Στην επαναφορά ο Μοκόκα. Ο οποίος έχει 0-6 σήμερα. 0-4 δίποντα, 0-2 τρίποντα. Δημητρίγεβιτς, Μοκόκα, φάουλ από τον Κατσίβελη. Τέταρτο ομαδικό της ΑΕΚ, από το επόμενο θα έχει βολές ο Άρης. Τρίτο φάουλ για τον Κατσίβελη. Στην επαναφορά πάλι ο Μοκόκα. Δημητρίγεβιτς, Μοκόκα. Χαμηλά για τον Λιντέλ. Έχει συμπλάτει τον Κατσίβελη. Λιντέλ στη γωνία για τρεις ο Μόργαν. Είναι άστοχος. Η μπάλα να πηδάσει Στεφάνη. Ο Κατσίβελης παίρνει το αμυντικό rebound. Επίθεση για την ΑΕΚ με τον Ερτέλ. Πάντα ο Ερτέλ. Κατσίβελης. Χαμηλά ζητάει ο Τσαλμπούρης. Με κοντύτερο αντίπαλο εκεί το Μόργαν. Στην άλλη πλευρά για το Λαρετζάκι. Προσποιείται. Πλησιάζει. Αστοχή. Αμυντικό rebound του Μοκόκα και επίθεση για τον Άρη. Δημητρίγεβιτς. 53 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. 59-35 προηγεί το Άρης. Δημητρίγεβιτς. Το σκρίνα από τον Θανάση. Δημητρίγεβιτς για τρεις ακοπεί εκεί πέρα από τον Τζαλμπούρη. Κατσίβελης για τον Τζαλμπούρη. Πάλι Κατσίβελης. Λαρετζάκης για τρεις. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από επιθετικό μάλλον από τον Κατσίβελη. Πλησιάζει, του δίνει μια τάπα εκεί ο Λιντέλ. Εντυπωσιακή μπάλα για τον Άρη. Εντυπωσιακή τάπα εκεί από τον Λιντέλ. Και υπάρχει και φάουλ συνέχεια υπέρ του Άρη και δύο βολές. Το φάουλ του Λαρετζάκη. Άλλη μια τρομερή άμυνα από τους παίκτες του Άρη. Και δύο βολές για τον ένα Δημητρίγεβιτς. Εύστοχο στην πρώτη βολή. 60-35. Στους τρεις πόντους ο Δημητρίγεβιτς, δεν έχει το σκοράρισμα του προηγούμενου αγώνα που είχε 21 πόντους. Έχει βέβαια 5 ασίστ. Δύο λάθη και ένα κλέψιμο. Εύστοχος και στη δεύτερη, 61-35. Το σύν 26 και πάλι ο Άρης. 25 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου, τα 20 είναι για την ΑΕΚ. Τσαλμπούρης. Ερτέλ. Ερτέλ για τον Τσαλμπούρη. Κλείνεται και από δύο, κλέψιμο από τον Αθανάση. Επίθεση για τον Άρη. Η πάσα, το καλάθι από τον Μόργαν, η ασίστ του Θανάση. Στο σύν 28 ο Άρης, 63-35, και κλέβει και την μπάλα ο Μοκόκα. Φάουλ εκεί υπάρχει. Φάουλ υπάρχει υπέρ του Άρη. Από την τρομερή άμυνα και το κλέψιμο του Μοκόκα. Τρία δευτερόλεπτα μένουν για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Άρης είναι μπροστά με 28-63-35 και υπάρχει time out. Τίμο.
0: Ο Άρης έχει καταπιεί την ΑΕΚ πραγματικά. Δηλαδή δεν την αφήνει να πάρει ανάσα στην άμυνα. Παίζει μία ομάδα μόνο. Ο μπάσκετ και στις δύο πλευρές του γηπέδου πραγματικά την έχει καταπιεί. Και όπως είπε πριν και ο Δημήτρης, αν ήταν και λίγο πιο εύστοχος, διαφορά θα είχε φτάσει σε απίστευτα σημεία. Στεκόμαστε εδώ στο συν 28 και την ευκαιρία, αν ευστοχήσει στις δύο βολές, ο Μοκόκα, αν άκουσα καλά από τον Δημήτρη που είπε, δεν παρακολούθησα κιόλα την φάση, θα πάει στο συν 30. Ήδη είναι η μεγαλύτερη διαφορά αυτή, το συν 28. Χορηγήματα άβωσης Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράει 24. Η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο έχει μόλις 2 εύστοχα σούτ. Έχει πετύχει 14 πόντους, οι 9 από με βολές. Κάτι κοιτάνε τώρα. Ξέρω το χρόνο. Ξέρω τι ακριβώς κοιτάνε οι διαιτητές. Θα μας τα πει και ο Δημήτρης. Κάτι για το χρόνο, νομίζω. So 63-35, 21-14 το επιμέρους σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο, 23-10 το πρώτο, 19-11 το δεύτερο. Ο Άρης στέλνει το μήνυμα μετά το στραπάτιο στην καρδίτσα και με την Μπούργκος και σήμερα κάνει τρελά πράγματα στο παρκέ. Δημήτρη.
1: Λοιπόν, επιστρέφουν οι δύο ομάδες. Ο Δημητρίγεβιτς θα εκτελέσει. Βολή μάλλον, τεχνική ποινή δόθηκε, δεν κατάλαβα.
0: Πάνω στο Λαρετζάκης έχουμε γυρώντας συνεχώς. Εντάξει, μιλάμε για κωμικό.
1: Ευστοχή ο Δημητρίγεβιτς, 64-35.
0: Στο Λαρετζάκη πρέπει να δόθηκε.
1: Και μπάλανε για
0: ναι,
1: την ΑΕΚ.
0: Στο Λαρετζάκη δόθηκε, ο οποίος είναι ό,τι να
1: είναι. Δεν είπε και φάουλ δηλαδή. 64-35, 5 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα για τη λήξη της περίοδου. Η ΑΕΚ στην επίθεση, Ερτέλ για τον Μπίκνεϊ. Ερτέλ στέκεται, σουτάρει για 3. Είναι έρμπολ. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου. Ο Άρης στο σύν 29. Κάνει ένα κακό αμυντικό δεκάλεπτο. Ο Άρης, να κάνω και εγώ λίγο πλάκα. Δέχεται 14 πόντους. Ενώ στα δύο προηγούμενα έχει 10 και 11. Είναι μπροστά πάντως με 29-64-35. Τίμο.
0: Καταπληκτικός ο Άρης σε όλο το παιχνίδι. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ. Είναι μερικοί, ας μην είναι ο Μπαρτζόκας, είναι ο Σάκοτα, είναι, βέβαια στο Σάκοτα σήμερα δεν χρειάζεται να κάνει κάτι. Είναι ο Λαρετζάκης, δηλαδή σε ένα μάτς 30 πόντους, σε ένα μάτς που ο Άρης έχει καταπιεί τον αντίπαλο, πας και διαμαρτύρεσαι, μιλάς στο Σπανούλι, τον αντιμιλάς μάλλον. Τώρα στο Θανάση κάτι πάνω σε πει και λέει άσε μας, δηλαδή τα δείχνει και η κάμερα, όχι τίποτα άλλο, τα δείχνει και η κάμερα. Φτάνει, επειδή δεν σε πήρε ο Άρης. Έτσι κι αλλιώς, πάντα έτσι ήσουν. Αλλά φτάνει. Άσε λίγο να δούμε μπάσκετ. Απόλαυσε και εσύ το πάρτι, Λαρετζάκη. Απόλαυσε και εσύ το πάρτι. Λοιπόν, 23-10 το πρώτο δεκάλεπτο, 19-11 το δεύτερο, 22-14 το τρίτο. 64-35 η μεγαλύτερη διαφορά, συν 29. Και ακόμη 10 λεπτά. Χορηγή μετάβαση του αγώνα Άρης ΑΕΚ Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράζει 24. Τρεις διψήφοι για τον Άρη. 16 ο Μόργαν, πρώτο σκόρερ και με πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας. 6-8. Έχει χάσει 2 τρίποντα. Έχει 3-5 τρίποντα και 3-3 δίποντα ο Μόργαν. Ο Άρης έχει εκτελέσει 16 βολές, η ΑΕΚ 21. Τρεις πόντους ο Μητρουλόκ, 5 ο Δημητρίεβιτς, 5 ο Χαραλαμπόπουλος, 3 ο Μπίτς, 3 ο Τολιόπουλος, 4 ο Λιντέλ, 10 ο Κώστας Εντοκούμπο, ο Θανάης Εντοκούμπο 2 και από ντύ είναι μόνο ο Μοκόκα με 0 στα 6 σουτ και ο Μποχωρίδης που έπαιξε 2,5 λεπτά. Δημήτρη.
1: Λοιπόν, επιστρέφουν οι δύο ομάδες για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Άρης προηγείται με 64-35 με 29 πόντους. Ξεκινάει με Δημητρίεβιτς, Μόργαν, Μοκόκα, Λιντέλ και Θανάση. Ενώ η ΑΕΚ με Λαρετζάκη, Κατσίβελη, Ερτέλ, Πίκνεϊ και Τσαλμπούρη. Πρώτη επίθεση για την ΑΕΚ. Τσαλμπούρης για τον Ερτέλ. Πίκνεϊ στέκεται για δύο. Είναι εύστοχος ο Πίκνεϊ. 64-37. 9-42 για τη λήξη της αναμέτρησης. Μόργαν με 16 πόντους, πρώτο σκόρερ του Άρη. Μοκόκα. Δημητρίγεβιτς. Για τον Μοκόκα χαμηλά, ο οποίος καρφώνει. Να το πρώτο καλάδι του Μοκόκα από μία ακόμη ασίστ του Δημητρίγεβιτς. 66-37. Το κάρφωμα του Μοκόκα από την ασίστ του Δημητρίγεβιτς. Ερτέλ για τον Λαρετζάκη, χαμηλά για τον Τσαλμπούρη. Πίκνεϊ ελεύθερος τώρα για τρεις. Είναι άστοχος, επιθετικό rebound του Τσαλμπούρη. Γυρίζει να τελειώσει τη φάση, αστοχή. Αμυντικό rebound του Θανάση. Κατεβάζει για την μπάλα για τον Άρη, Δημητρίγεβιτς. Δεν μπορεί να περάσει την μπάσα, Θανάσης. Δημητρίγεβιτς χαμηλά για το Θανάση. Κλείνεται, δεν μπορεί να γυρίσει την μπάλα. Ζητάει φάουλ εκεί. Ερτέλ. Φάουλ υπάρχει για τον Λιντέλ, χαμηλά. Την μπάλα να παίξω για την ΑΕΚ. Δεύτερο φάουλ του Λιντέλ. Στο παιχνίδι επιστρέφει ο Τζόουνς. Ο Τζόζεφ, συγγνώμη. Στη θέση του Τσαλμπούρη. 66-37 προηγεί το Άρης. 8-56 για τη λήξη του αγώνα. Πίκνεϊ για τον Ερτέλ. Χαμηλά περνάει για τον Τζόζεφ. Δεν μπορεί όμως αυτός να κρατήσει την μπάλα από την άμυνα του Λιντέλ. Το λάθος για τους παίκτες της ΑΕΚ. Μπάλα και πάλι για τον Άρη. Ο Σάκοντα παρακολουθεί αποσβολωμένος. Δημητρίγεβιτς κατεβάζει την μπάλα για την ομάδα του Άρη. Δημητρίγεβιτς για τον Μόργαν, χαμηλά αυτός για τον Θανάση, Θανάση για τον Λιντέλ, το κάρφωμα του Λιντέλ, πολύ ωραία επίθεση, άλλη μία από τον Άρη, ο Θανάσης σερβίρει για τον Λιντέλ και το σκαρφώνει πάνω από τους 30 διαφορά, στο τσιν 31, 68-37, στους 6 πόντους ο Λιντέλ, Ερτέλ, Κατσίβελης, Ερτέλ, Ερτέλ παίρνει το screen, θα σουτάρει για 3, είναι άστοχος, αμυντικό rebound του Μοκόκα, ο οποίος κατεβάζει και την μπάλα για τον Άρη. Μοκόκα για τον Μόργαν, αμέσως αυτός για 3, είναι άστοχος. Κατσίβελης παίρνει το rebound και θέλει να τρέξει τώρα για την ΑΕΚ. Κατσίβελης πάει προς τα μέσα, Μοκόκα τον κόβει εντυπωσιακά και η μπάλα είναι, μάλλον είναι φάουλ. Τον έκοψε αλλά βρήκε και το χέρι του, όπως λένε και οι διαιτητές. Δύο βολές για τον Κατσίβελη από το φάουλ του Μοκόκα. Το πρώτο δικό του,

0: Ευστοχή στην πρώτη. 68-38. Άλλη μια βολή για τον Δημήτρη Κατσίβελη.
1: Πάντως φυσικά δεν υπήρχε φάουλ, έτσι να το πω αυτό. Δεν υπήρχε φάουλ, μου κόκκινα καθαρά έκοψε. Δεν υπήρχε, όχι.
0: Δεύτερη βολή για τον Κατσίβελη. Είναι άστοχος. Η μπάλα για τον Άρη. Μπήκαν πιο γρήγορα παίκτες της ΑΕΚ. Μέσα στη ρακέτα, οπότε παραμένει το 68-38 υπέρ του Άρη. 8 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για τη λήξη της αναμέτρησης.
1: Χορηγή μετάβασης Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράσει 24.
0: Επαναφορά του Μοκόκα. Μαζί με Δημητρίγεβιτς, Μόργαν, Θανάση και Λιντέλη, πεντάδα του Άρη.
1: Παιδιά, πολλοί έχετε στείλει μηνύματα για την μετάβαση του Sky. Δεν ξέρω, δεν ακούω όπως καταλαβαίνετε, αλλά για να το έχετε στείλει τουλάχιστον 6-7 άτομα. Δεν ξέρω πραγματικά τι λένε.
0: Μόργαν στην επίθεση για τον Άρη, Δημητρίγεβιτς. Μόργαν αμέσως για τρεις. Μέσα! Ματ Μόργαν! Η διαφορά στο συν 33, 71-38. Στους 19 πόντους ο Μόργαν. Πρώτο σκόρερ του Άρη. Λαρετζάκης, ξεπουκώνει κι αυτός. Τζόζεφ για τον Λαρετζάκη. Θα ανακλέψουν οι παίκτες του Άρη. Θανάσης κλέβει, γυρίζει, αλλά η μπάλα πάει στα χέρια του Ελτέρ, του Ερτέλ. Έχει κολλήσει το χρονόμετρο. Μάλλον ανανεώθηκε ο χρόνος, πήγε 24. Τι έχουν κάνει τώρα εδώ? Ανανεώθηκε ο χρόνος, πήγε στο 24 για κάποιο λόγο για την ΑΕΚ. Επίθεση για τον Άρη, 71-40 το σκορ, στο συν 31, 7 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για τη λήξη της αναμέτρησης. Δημητρίγεβιτς πάει προς τα μέσα, το φλότερ είναι άστοχο, βιαστικό. Επίθεση για την ΑΕΚ με τον Ερτέλ, θα επιστρέψει τον Μποχωρίδη σε λίγο. Χαμηλά για τον Τζόζεφ, ο οποίος χτυπάει τον αντίπαλό του, χτυπάει στο πρόσωπο τον παίκτη του Άρη και δίνει φάουλ. Ο Χριστινάκης είναι αστείος. Ο παίκτης ΑΕΚ χτυπάει στο πρόσωπο τον το Λιντέλ και δίνει φάουλ υπέρ τη ΑΕΚ. Τι έδωσε ο Χριστινάκης εδώ τώρα? Ο παίκτη τη ΑΕΚ.
1: Ωπα, αγωνιά, ναι, ναι. Ξεκάθαρα. Αγωνιά, αυτό τώρα είναι κανονικά. Όπου και ελπίζω να είναι καλά τουλάχιστον ο Λιντέλ, γιατί την έφαγε πολύ δυνατά.
0: Τώρα έχει πάει εκεί στον πάγκο ο γιατρός, λίγο τον περιποιείται. Τι έχει δώσει ο Χριστινάκης τώρα, δηλαδή πόσο αστείος διαιτητής μπορεί να είναι Χριστινάκη? Έχουν πάει για να τη δουν τη φάση.
1: Ποπ, τον βρήκε. Και το ξέρω ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Δηλαδή, πέρα από την τρώει κιόλα, δεν τον έχει ακουμπήσει καν.
0: Χωρίς να κάνει τίποτα ο Λιντέλ, τον βρίσκει ο αντίπαλός του και δίνει φάουλ του Λιντέλ. Μάλιστα. Είπαμε, επειδή είναι μεγάλη διαφορά, πρέπει να την κρατήσουμε την ΑΕΚ, να μην ξεφτυλιστεί.
1: Εντάξει, είπαμε όμως, όχι και αυτές τις φάσεις.
0: Εντάξει. Δηλαδή στην περίοδο η ΑΕΚ, η οποία κυνηγάει, εμείς έχουμε τρία φάουλ, έκανε.
1: Κάτσε, εντωμεταξύ μέτρησε καλάθι τώρα, γιατί 42.
0: Ναι, ναι, μέτρησε καλάθι, βέβαια. Αυτό λέμε, του έχει δώσει καλάθι και φάουλ.
1: Πω.
0: Ο Χριστινάκης, αυτό το φαλακρό αστέρι, το οποίο είναι μπροστά ακριβώς και την βλέπει τη φάση, έτσι. Μπροστά του ακριβώς γίνεται τη φάση.
1: Ναι. Πω. Τη βλέπουμε πολλές φορές και πραγματικά είναι πολύ. Δεν λέω ότι το κάνει επίτηδες, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατό το μαρκάρισμα. Δηλαδή το δίνει αγωνιά κανονική. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο μπορεί να ήταν και κόκκινη κάρτα. Έτσι. Μπορεί να ήταν και κόκκινη κάρτα.
0: Για να δούμε, ο Καρπάνος εκεί μιλάει με τον Χριστινάκη, ο πρώτος διαιτητής με τον τρίτο. Να δούμε ποια θα είναι η απόφαση. Το παίρνω πάνω μου, λέει ο Καρπάνος. Δεν υπάρχει καλάθι. Μάλιστα, δεν μετράει το καλάθι και δώσει δύο βολές. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Αυτή είναι η διαφορά, δηλαδή. Εσείς διαιτητές, εντάξει, είπαμε.

0: Βέβαια λέει ακόμα 71-42 ο πίνακας. Δεν έχει διορθωθεί. Όχι, μία βολή δείχνει. Το μέτρησε το καλάθι κανονικά. Μάλιστα.
1: Oh.
0: Τρομερά πράγματα. Ή όχι, δύο. Τελικά το 42, όχι, μία. Τελικά δεν κατάλαβα τι κάνουν, έχουν μπερδευτεί λοιπόν. 71-42 την έχασε τη βολή ο Τζόσεφ. Στην επίθεση είναι ο Άρης με τον Δημητρίγεβιτς. Ας μην ασχοληθούμε άλλο μαζί τους, δεν αξίζει τον κόπο λοιπόν. Μόργαν. Μόργαν για τρεις. Μέσα κι αυτό! 74-42. Στο συν 32 ο Άρης, Ματ Μόργαν στους 22. Κάνει το καλύτερο του παιχνίδι με τη φανέλα του Άρη. Ερτέλ. Πάντα ο Ερτέλ. Χαμηλά τώρα για τον Τζόζεφ. Θα σκοράρει. Δίνει και φάουλ. Ο διαιτής κορυφής. Δίνει και φάουλ και μία βολή για τον Τζόζεφ, που είναι ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ. Έχει φτάσει 18 πόντους. Τέταρτο φάουλ του Λιντέλ. Συμπληρωματική βολή για τον Τζόζεφ. Θα στοχίσει, αμυντικό rebound από τον Μοκόκα και επίθεση για τον Άρη. 74-44 το σκορ, 6 και 8 για τη λήξη της αναμέτρησης. Μοκόκα, Λιντέλ από την κορυφή για 2, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound του Ερτέλ, επίθεση για την ΑΕΚ. Ερτέλ, από την κορυφή για 3, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound του Μποχορίδη. Δημητρίγεβιτς για τον Μοκόκα. Θα σουτάρει και αυτός για 3. Κακό σουτ. Γιατί βιάζονται οι παίκτες του Άρη τώρα και κάνουν επιθέσεις στα 5 δευτερόλεπτα, δεν έχω καταλάβει σε αυτό το παιχνίδι. Υπάρχει λόγος. Κατσίβελης με κοντύτερο αντίπαλο στην πλάτη, θέλει να τον μποστάρει, γυρίζει και σκοράρει. 74-46. 5,5 λεπτά για τη λήξη του παιχνιδιού. Δημητρίγεβιτς. Λιντέλ. Δημητρίγεβιτς. Μόργαν. Αμέσως για 3. Μέσα κι αυτό! Ο Μόργαν είναι on fire. 77-46. Στους 25 πόντους ο Ματ Μόργαν. Σήμερα νομίζω ότι δίνει τα διαπιστευτήριά του. Ο Ματ Μόργαν. Επίθεση για την ΑΕΚ με τον Ερτέλ. Φάουλ του Λιντέλ. Άνε του Λιντέλ είναι το 5ο. Και για αυτόν. Και είναι και βολές για την ΑΕΚ.
2: Χορηγή μετάβασης Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράζει 24.
0: Στον πάγκο, Λιντέλ, Μόργαν και Δημητρίγεβιτς. Μέσα το Λιόπουλος, Μήτρου Λόγκ και Ρόμπινσον. Ο Ματ Μόργαν 25 πόντους με 6-9 τρίποντα. Θα ευστοχίσω Τζόζεφ στην πρώτη βολή. 77-47.
2: Με αυτή τη βολή που θα εκτελέσει Δημήτρη, η ΑΕΚ έχει εκτελέσει 11 παραπάνω βολές.
0: Φαντάσου, σε μάτς που κυνηγάει από το πρώτο δεκάλεπτο με πάνω από 10 πόντους. Το Λιόπουλος κατεβάζει την μπάλα, 77-48, 4-53 για τη λήξη αναμέτρηση. Ρόμπινσον. Μοκόκα. Χαμηλά για τον Ρόμπινσον. Βγάζει έξω ο Μποχορίδης, το Λιόπουλος, ελεύθερος για 3, airball. Από τα χέρια του Ρόμπινσον η μπάλα βγήκε εκτός. Χειροκροτάει ο Βασίλης Πανούλης. Λοιπόν, υπάρχει τηλεοπτικό time out. 4-43 για τη λήξη αναμέτρησης. Άρης 77, ΑΕΚ 48. Τίμο.
2: Χορηγή μετάβασης Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράζει 24. Καταπληκτικός Μόργαν, όπως και όλη η ομάδα βέβαια. Εντάξει, μπορεί να είναι άστοχος ο Μοκόκα, το Λιόπουλος. Εντάξει, σε μια τέτοια εμφάνιση αμυντική κυρίως. Ναι, θα υπάρχουν και παίκτες που είναι άστοχοι, αλλά πραγματικά η εμφάνιση είναι συγκλονιστική. Ο Άρης για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι παίζει τρομερή άμυνα, όπως και με την Μπούργκος. 25 ο Μόργαν με 9-12 σουτ στο σύνολο, 6-9 τρίποντα, 3-3 δίποντα. 13 ο Ρόμπινσον Ερλ. Δεν είναι εύστοχος, έχει 5-12, αλλά έχει πάρει τα 6 rebound πάλι. Έχει μία assist, έχει ένα κλέψιμο, κανένα λάθος. 10 ακόμα Εντοκούμπο, ο οποίος έχει 5 προσωπικά φάουλ και ο Λίντελ αποβλήθηκε με 5 φάουλ. 24 φάουλ υπέρ της ΑΕΚ, 18 υπέρ του Άρη. Χαραλαμπόπουλος που δεν θυμάμαι να ξεκίνησε απλά το δεύτερο ημίχρονο, αλλά έχει πολύ ώρα στον πάγκο, προστατεύεται για το επόμενο μάτς, αυτό είναι εύκολο, το σημερινό. Ο Μίτρολογκ 3, ο Δημητρίεβιτς 5, ο Χαραλαμπόπουλος 5, ο Μπίρτς 3 που και αυτός προστατεύεται λόγω του... της ευκολίας του σημερινού μάτς. Ξεκουράζει δηλαδή αρκετούς παίκτες ο Σπανούλης στο τρίτο δεκάλεπτο, στο δεύτερο ημίχρονο γενικότερα. Δημήτρη.
0: Λοιπόν, επιστρέφουν οι δύο ομάδες. 77-48 προηγεί το Άρης. 4-43 για τη λήξη αναμέτρησης. Έχει επιστρέψει με το Λιόπουλο, Μήτρου Λόγκ, Μποχορίδη, Μοκόκα και Ρόμπινσον. Με το Μοκόκα τεσάρι δηλαδή. Όχι, τον Μποχορίδη τεσάρι. Μάλιστα. Λεκαβίτσιους. Για τον Μπάρτλι. Μπάρτλι πλησιάζει, από κοντά θα στοχίσει, μπάλα από τα χέρια του Τζόζεφ είναι εκτός, είναι για τον Άρη. Ρόμπινσον στην επαναφορά για τον Μήτρου Λόγκ. Το Λιόπουλος κατεβάζει την μπάλα. Μήτρου Λόγκ. Μποχορίδης. Ρόμπινσον στην κορυφή, για δύο υπάρχει φάουλ νωρίτερα υπέρ του Άρη.
2: Πρώτο φάουλ Σάικ.
0: Μπράβο. Τα χειροκροτήματα ειρωνικά, γιατί είναι το πρώτο φάουλ της ΑΕΚ στην περίοδο. Γι' αυτό είναι τα ειρωνικά χειροκροτήματα την κερκίδα. Προς εξαίρεση τους κυρίους με τα γκρι. Επίδεση 14 δευτερολέπτων για τον Άρη. Σκουπίζεται λίγο το τερέν. Για να συνεχίσει το παιχνίδι. Οι φίλοι του Άρη δεν πτωούνται, συνεχίζουν με τα συστήματά τους, το κατάμε στο παλέ. Θα το δούμε νομίζω σε όλα τα παιχνίδια φέτος έτσι στο παλέ. Ρόμπινσον από την κορυφή για δύο, μέσα! 79-48 στο συν 31 και πάλι ο Άρης στους 15 πόντους. Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, δεύτερο σκόρερ του Άρη πίσω από τους 25 του Ματ Μόργαν. Λεκαβίτσιους, το σκρίν από τον Τζόζεφ, με τα πόδια εκεί ο Ρόμπινσον. Μπάλα να παίξω και πάλι για την ΑΕΚ. Λεκαβίτσιους στην επαναφορά. Κατσίβελης. Θέλει να γυρίσει, κλείνεται, βγάζει έξω. Μπάρτλε για τρεις προς τον Μποχορίδη. Είναι άστοχος, επιθετικό ριμπάν του Κατσίβελη. Παίρνει και πάλι την μπάλα από τον Μπάρτλε, Κατσίβελης. Με τον Λιόπουλο θέλει πάλι να τον μποστάρει γιατί είναι ψηλότερος, πλησιάζει, αστοχή εξ επαφής, το βάζει με δεύτερη προσπάθεια εδώ ο Κατσίβελης. Έβαλε ένα καλάθι με τη δεύτερη, 79-50, 3,5 λεπτά για τη λήξη της αναμέτρησης. Το Λιόπουλος. Ρόμπινσον. Μοκόκα. Θα πάρει το τρίποντο. Είναι πάλι άστοχος. Από τα χέρια του Πίκνεϊ, μπάλα είναι εκτός, είναι και πάλι για τον Άρη. Αντιπροσπάθεια και του Ρόμπινσον. Ο Πίκνεϊ έβγαλε την μπάλα έξω, είναι και πάλι για τον Άρη. Το Λιόπουλο στην επαναφορά. Μήτρου Λόγκ. Το Λιόπουλο. Στέκεται για δύο. Είναι άστοχος. Μα πηδά, καταλήγει στο καλάθι τελικά. Δεν είναι άστοχος, είναι εύστοχος. Η μπάλα να πήδει στο καλάθι και κατέληξε μέσα. 81-50, 2-55 για τη λήξη αναμέτρηση. Ο Άρης και πάλι στο συν 31. Θα επιστρέψει ο Χαραλαμπόπουλος σε λίγο. Λεκαβίτσιους. Μπάρτλεϊ. Παίρνει το σκριν. Μπάρτλεϊ. Στη γωνία για τον Πίκνεϊ. Πλησιάζει, υπάρχει φάουλ του Μποχορίδη. Βολές για τον Πίκνεϊ. Χαραλαμπόπουλος επιστρέφει στη θέση του Μοκόκα.

0: Δύο βολές για τον Big Name. Ευστοχή στην πρώτη, 81-51. Αυτός που ήταν εντελώς ανύπαρκτος, Τίμο, ήταν ο Νόλεϊ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Στην επιστροφή του στο παλέ.
1: Σαν να μην έπαιξε.
0: Δεν υπήρχε.
1: Βασικά, πολύ είναι από την ΑΕΚ.
0: Έβαλε το πρώτο καλάθι της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Και μετά δεν υπήρχε. Λοιπόν, ευστοχή στις δύο βολές ο Πίκνεϊ. 81-52. 2-35 για τη λήξη αναμέτρηση. Το Λιόπουλος. Το Λιόπουλος για τον Ρόμπινσον. Προσποιείται στη γωνία. Ελεύθερος ο Μίτρου Λόγκ για τρεις. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound του Πίκνεϊ. Λεκαβίτους κατεβάζει την μπάλα για την ΑΕΚ. Λεκαβίτσιος για τον Πίκνεϊ. Τον κόβει ο Ρόμπινσον. Η μπάλα και πάλι για την ΑΕΚ. Πολύ καλή άμυνα του Ρόμπινσον.
1: Χορηγή μετάβωσης Link. Εδώ οι επιχειρηματίες παίζουν στην ίδια ομάδα και μεταφράζει 24.
0: Στην επαναφορά ο Λεκαβίτσιος. Μπάρκλεϊ από τη γωνία για δύο. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound του Χαραλαμπόπουλου. Επίθεση για τον Άρη με τον Τολιόπουλο. Φάουλ του Λεκαβίτσιους. Έχει να δώσει ΑΕΚ. 81-52. 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου. Αλλαγή για τον Άρη. Ο Ρόμπινσον πάει στον πάγκο. Μέσα σε χειροκροτήματα. Για μια ακόμα πολύ καλή εμφάνιση. Στη θέση του Θανάσης. 15 πόντια από τον Ρόμπινσον. Σταθερή αξία. Χαραλαμπόπουλος για τον Τολιόπουλο. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο. Ο Άρης είναι μπροστά με 29, 81-52. Το σκρίνα από τον Θανάση. Το Λιόπουλος πάει μέχρι μέσα. Με ταπλό τελειώνει τη φάση. 83-52. Σε 7 πόντους ο Τολιόπουλος. Πάνω από τους 30 και πάλι διαφορά. 1,5 λεπτό για τη λήξη του παιχνιδιού. Λεκαβίτσιους. Λεκαβίτσιους με τον Χαραλαμπόπουλο. Πλησιάζει. Θα δώσει στον Μπάρκλεϊ. Χαμηλά για τον Πίκνεϊ, κλείνεται, κόβεται, φάουλ. Δύο βολές για τον Πίκνεϊ. Το φάουλ του Θανάση.

0: Δύο βολές για τον Πίκνεϊ. Αστοχή στην πρώτη. Παραμένει το 83-52 υπέρ του Άρη. Ευστοχή στη δεύτερη, 83-53. 1-31 για τη λήξη αναμέτρηση. Ο Τσαλμπούρης θα επιστρέψει στο παιχνίδι στη θέση του Τζόσεφ, του καλύτερου παίκτη της ΑΕΚ, με διαφορά νομίζω, με 20 πόντους. Ο Τολιόπουλος κατεβάζει την μπάλα για τον Άρη. Με το σκρίνα του Χαραλαμπόπουλο, Τολιόπουλος για τον Ποχορίδη. Πάει προς τα μέσα, σταμάτησε, πάει να βγάλει την μπάσα έξω. Δεν μπορεί να την πιάσει ο Χαραλαμπόπουλος. Κατσίβελης τώρα θα βγάλει φυδιασμό για την ΑΕΚ. Γύρισαν οι παίκτες του Άρη. Χαμηλά για τον Πίκνεϊ. Κάνει βήματα. Κάνει βήματα ο Πίκνεϊ. Μπάλα και πάλι για τον Άρη. Ένα λεπτό και 6 δευτερόλεπτα για τη λήξη του παιχνιδιού. 83-53 το σκορ. Συνέχεια στο παιχνίδι. Με τον Λιόπουλο να κατεβάζει την μπάλα. Μποχορίδης. Το Λιόπουλος. Πήγαν να μπερδευτούν εκεί. Κρατάει την μπάλα το Λιόπουλος. Χαμηλά για το Θανάση. Βγάζει αυτός έξω. Μήτρου Λόγκ ελεύθερος για τρεις. Μέσα! 86-53. Στο συν 33 ο Άρης με το τρίποντο του Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. 40 δευτερόλεπτα για τη λήξη του παιχνιδιού. Λεκαβίτσιος. Στους 6 πόντους ο Μήτρου Λόγκ. 2 τρίποντα έξω το παιχνίδι. Αρκετά άστοχος. 2 στα 6. Κατσίβελης για 3. Είναι εύστοχος και αυτός. 86-56. 30 δευτερόλεπτα για τη λήξη της αναμέτρησης. Το Λιόπουλος. Κάνε επίθεση του λέει του Σπανούλη, του Λιόπουλου Σπανούλης. 5 δευτερόλεπτα. Το Λιόπουλος πάει προς τα μέσα με ταμπλό. Δεν σκοράρει αλλά παίρνει το φάουλ. Και θα εκτελέσει 2 βολές. Ο Βασίλης Τολιόπουλος. 10 δευτερόλεπτα απομένουν. Ο Άρης θα πάρει τη νίκη, θα κάνει την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Νομίζω απόλυτα εμφατική η νίκη του Άρη. Από το πρώτο λεπτό ο Άρης ήταν απόλυτος κυρίαρχος. Πήρε από το πρώτο δεκάλεπτο διαφορά πάνω από 10 πόντους. Δεν κοίταξε ποτέ πίσω. 87-56 με την πρώτη βολή του Τολιόπουλου. Θα εκτελέσει άλλη μία. Ευστοχή και σε αυτήν. 88-56. 10 δευτερόλεπτα επίθεση για την ΑΕΚ τώρα με Λεκαβίτσιους. Κλείνεται. Δίνει στον Πίκνεϊ. Πίκνεϊ πλησιάζει. Η πάσα του για τον Τζαλμπούρη. Καλάθι για την ΑΕΚ. Μετράει. Μετράει. 88-58. Τελικό σκορ. Στο παλέ. Ο Άρης παίρνει τη νίκη. Με πολύ εμφατικό τρόπο. Πραγματικά. Παίρνει μια νίκη. Ξαναλέω από το πρώτο λεπτό, ήταν πολύ καλύτερος από την αντίπαλό του. Με τον Μακ Μόργαν να κάνει το καλύτερο του παιχνίδι με 25 πόντους και τρομερά ποσοστά. 6 στα 9 τρίποντα, 3 στα 3 δίποντα. Μόνο στις βολές δεν τα πήγε καλά. Είχε 1 στις 3. Και γενικά αρκετούς παίκτες σε πάρα πολύ καλή μέρα. Αυτά από μένα, από εδώ από το παλέ. Άρης 88, ΑΕΚ 58. Τα λέμε και πάλι σε λίγη ώρα από τη συνέντευξη τύπου και το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Τίμο.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Είχαμε και το χαιρετισμό του Σπανούλη με το Λαριτζάκη. Κάτι του είπε και στο αυτή, όλα καλά μεταξύ των δύο. Όπως και γενικότερα μεταξύ όλων των αντιπάλων. Ο Άρης πολύ εμφαντικά. Ακόμη μια πολύ καλή εμφάνιση μετά από αυτήν με την Μπούργος. Γενικότερα έχει τρεις καλές εμφανίσεις και μια πολύ άσχημη βέβαια στο Στραπάτσο στην Καρδίτσα. Αλλά σήμερα πραγματικά ο Άρης κατάπιε την αντίπαλό του, όπως και την Μπούργος, γιατί πάνω κάτω η διαφορά και με την Μπούργος κάπου εκεί θα ήταν, αν ο Άρης έτσι δεν ήταν πολύ πιο χαλαρός στο τέλος. Δείχνει ο Άρης δυνατότητες στα δύο εντός έδρας μάτς και θα τις δείξει πιο εμφατικά και στη συνέχεια, θέλω να πιστεύω. Πάρα πολύ θετικό ότι ο Μόργαν βρίσκει τα πατήματά του στα δύο τελευταία μάτς. Κάνει αυτό για τον οποίο τον πήρε ο Άρης, να σκοράρει δηλαδή. Και μάλιστα σήμερα με καταπληκτικά ποσοστά. Να δούμε. 9 στα 12 σουτ, είχε 6 στα 9 τρίποντα, φανταστικό ποσοστό, και 3 στα 3 δίποντα. 3 διψήφιους ο Άρης, 25 ο Μόργαν, 15 ο Ρόμπινσον Έρλ και 10 ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Ο μοναδικός που δεν σκόραρε ήταν ο Μποχωρίδης σε 9,5 λεπτά συμμετοχής. 6 Μητρουλόκ, 5 Δημητρίεβιτς σε λιγότερα από 20 λεπτά, 19,5 λεπτά. Είχε 3 φάουλ από το πρώτο ημίχρονο. Τελείωσε το μάτς με 5 πόντους αλλά και 8 ασίστ, 4 rebound, ένα κλέψιμο. Προστατεύτηκε στο τέλος. Χαραλαμπόπουλος 5, Μπίρτς 3, δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο, μόνο στο ξεκίνημα. Τολιόπουλος 9, Λιντέλ 6, σε μόλις 16,5 λεπτά συμμετοχής αποβλήθηκε, όπως και ο Κώστας Αντετοκούνμπο που είχε 10 με 5 φάουλ. 2 ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και 2 ο Μοκόκα, ο οποίος ήταν ο πιο άστοχος παίκτης του Άρη με 1 στα 9 σουτ.

Ο Άρης του Βασίλη Σπανούλου έδειξε για ακόμη ένα παιχνίδι το πόσο καλός θα είναι αμυντικά, ή μάλλον το πόσο δουλεύει για να είναι καλή η ομάδα αμυντικά. Το επιθετικό ταλέντο το έχει, έτσι κι αλλιώς θα πηγαίνει ψηλά τα σκορ, δηλαδή θα πετυχαίνει σίγουρα πάνω από 80 πόντους. Ήταν μόνο με την καρδίτσα το στραπάτσο εκεί που η ομάδα βρέθηκε σε καθόλου καλημέρα. Αλλά αμυντικά ήταν ένα ερωτηματικό. Ο Σπανούλης πάντα έχει στις ομάδες του να παίζουν πολύ δυνατή άμυνα, και τώρα με τον Άρη, με αυτόν τον Άρη, νομίζω ότι αποδεικνύει από πολύ νωρίς το πόσο καλή θα είναι η αμυντική συμπεριφορά της ομάδος. Κατάφερε την ΑΕΚ να την περιορίσει στους 58 πόντους, και μάλιστα εντάξει, το δεκάλεπτο ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, ήταν χαλάρωση η ομάδα, δέχτηκε 23 πόντους, ενώ στα τρία προηγούμενα δεκάλεπτα δέχτηκε συνολικά 35, 10 μόλις στο πρώτο δεκάλεπτο, 11 στο δεύτερο, 14 στο τρίτο. Ο Άρης κέρδισε και τα 4 δεκάλεπτα, 23-10 το πρώτο, 19-11 το δεύτερο, 22-14 το τρίτο και 24-23 το τελευταίο. Η ΑΕΚ είχε μόλις έναν αντιψήφιο, τον Τζόσεφ, με 20 σε 30 λεπτά συμμετοχής. Ο Ερτέλ είχε 8 και τους 8 στο πρώτο ημίχρονο, όπως και ο Κατσέβελης 8, αν δεν κάνω λάθος, και τους 8 στο δεύτερο ημίχρονο. Και κατάφερε να περιορίσει τον Νόλεϊ σε 17,5 λεπτά, μόλις 2 πόντους στο πρώτο καλάθι του αγώνα, και τον Μπάρτλε, ο οποίος δεν πέτυχε καλάθι, είχε 0 στα 6 σούτ, είχε 5 πόντους και τους 5 με βολές. Ένα ακόμη δείγμα το πόσο καλή άμυνα έπαιξε ο Άρης. Μπάρτλε και Νόλε είναι οι δύο παίκτες που περιμένει η ΑΕΚ περισσότερο σκοράρισμα από οποιοδήποτε άλλο, και τον Ερτέλ βέβαια, αυτοί οι τρεις είναι, αλλά να πετύχει ένα καλάθι ο Νόλε μόνο από τους δύο, Μπάρτλε και Νόλε, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Και ο Μπάρτλε δεν είναι ότι έπαιξε και λίγο, έπαιξε 27,5 λεπτά και δεν σκόραρε. Περιμένουμε τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Βασίλης Σπανούλη βεβαίως, ενδεχομένως και κάποιου παίκτη. Ο Άρης κάνει σε φταίκε στο πρωτάθλημα, την δεύτερη αγωνιστική. Οπότε έχουμε ως τώρα 5 τελικά για την δεύτερη αγωνιστική. Άρης ΑΕΚ 88-58. Περιστέρι Ηρακλής 91-89, έπειτα από παράταση 79-79 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Μαρούσι Μύκονος 79-82, Πάγωδοξα Λευκάβας 86-73, Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 85-74. Στα μισά του δευτέρου δεκαλέπτου στην Πάτρα, Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός 14-35. Ενώ αύριο ολοκληρώνεται η αγωνιστική με τον αγώνα Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου στη Μία. Πολλά τα μηνύματα των φίλων από τις βολές, τα είπαμε, και ρωτάει και ο Λάζαρος πόσες παραπάνω χτύπησε, νομίζω 15, αλλά να το επιβεβαιώσω, ο Άρης πρέπει να έχει μείνει στις 16, λοιπόν, όχι, 18 ο Άρης, εκτέλεσε και 2 στο τέλος, θυμάμαι ποιος. Όχι, το Λιόπουλος, θυμάμαι, στην τελευταία φάση, το Λιόπουλος εκτέλεσε 2, οπότε ο Άρης είχε 13 στις 18 βολές και η ΑΕΚ 23 στις 31, εκτέλεσε 13 παραπάνω βολές η ΑΕΚ.

Τώρα ξαναπήγαμε στον Sky να δούμε αν θα έχουμε κάποιες δηλώσεις, γιατί πολλές διαφημίσεις. Νέρτη με το που τελειώνει το μάτς υπήρχαν δηλώσεις. Τώρα δόθηκε εντολή ότι μπορούμε, αλλά έχουν φύγει οι πρωταγωνιστές. Ο Άρης είχε και 8 παραπάνω ριμπάρου, 45-37 του αντιπάλου. Είχε 6 λιγότερα λάθη και 6 παραπάνω κλεψίματα, 10-4. Ενώ στην Καρδίτσα, η Καρδίτσα είχε 13 κλεψίματα, 9 παραπάνω από την ΑΕΚ. Στα τρίποντα ο Άρης στο τέλος, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερο. Στο πρώτο το τελείωσε με 4, έβαλε 7 στο δεύτερο. 11 στα 30, 37%, 3 στα 22 είχε ο αντίπαλος.

Ο Άρης 10 λάθη επαναλαμβάνουμε, 16. Η ΑΕΚ το 10 είναι ένας, νομίζω, κανονικός. Ναι, κατάλαβα για τις δηλώσεις που λέτε εκεί στο Sport FM TV και τα λοιπά. Τέλος πάντων, θα ακούσουμε σε λίγο συνέντευξη τύπου. Άρισε 9 παραπάνω assist, νομίζω μεγάλη διαφορά, 22 έναντι 13. Τέλος πάντων, η διαφορά είναι στους 30, όλα είναι παραπάνω του Άρη. 6 τάπες, αυτό με κάνει λίγο έκπληξη. 6 τάπες ο Άρης, μόλις μία ο αντίπαλος. Σκέπασε τα καλάθια ο Άρης και με Χαραλαμπόπουλο και με Μπίρτς και με Λιντέλ. Τώρα θυμάμαι τις τάπες και με Κώστα Δετοκούμπο. Όλοι αυτοί είχαν τουλάχιστον από μία. Ναι, ο Λιντέλ ήταν ο μοναδικός που είχε 2 τάπες. ...88-58 ο Άρης ΑΕΚ. Μια από τις μεγαλύτερες διαφορές τουλάχιστον της τελευταίας 15 ετίας σε νίκη του Άρη επί της ΑΕΚ. Επόμενο μάτς Τετάρτη στο Νικ Γκάλης Χολ και πάλι τρίτο σερί. 4 συνεχόμενα υπενθυμίζουμε έχει ο Άρης εντός έδρας. Με την Τορτώνα στις 8 το κατάμεστο Νικ Γκάλης Χολ. Ελπίζουμε να είναι η ίδια εικόνα, η ίδια απόδοση της ομάδας όπως με την Μπούργος και σήμερα. Και αμέσως μετά το επόμενο παιχνίδι για την Basket League με το Μαρούσι το Σάββατο στις 5.30 και πάλι. Τρίτο σερί μάτς Σάββατο και το πρωτάθλημα την ίδια ώρα, 5.30. Όπως το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, είναι το βραδινό μάτς, έτσι. Καμία σχέση με την ΝΕΤ που είχε μάτς και 9 η ώρα, 8.30, μέχρι και 9.30 είχε. Το πιο βραδινό παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, κάθε αγωνιστική, από την πρώτη αγωνιστική μέχρι το φινάλ, είναι στις 5.30. Είτε τα μάτς είναι Σάββατο είτε Κυριακή. Επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι για τον Άρη μετά από αυτό στην Καρδίτσα είναι με την Ροστόκ στις 20 του Οκτώβρη. Ροστόκ Άρη στις 9 το βράδυ.

0: τύπου. Λοιπόν, ο Χρήστος, να διαβάσω μερικά μηνύματα μέχρι να έχουμε τον Δημήτρη. Αψεγάδιαστος για 40 λεπτά. Ακριβώς έτσι είναι. Ο Αλέξης, αργανάρα μου, τρελαίνομαι. Αλήθεια, Τίμω, αν από τα χαμένα τρίποντά μας βάζαμε τα μισά, που θα ήταν διαφορά. Αλήθεια, και η Τολιόπουλος με Κόκα και Δημητρίεβιτς ήταν αρκετά άστοχοι. Μπράβο στο Μόργαν, φοβερός. Και Τίμω, και εγώ και κάποιοι στην Αργιανή λέμε ότι δεν αξίζει να τον αλλάξουμε. Δεν ξέρω ποιος πραγματικά το λέει. Βασικά, έχω ακούσει, αλλά είναι φοβερό από τα πρώτα ένα-δύο μάτς να λέμε για παίκτες αυτό. Δεν ξέρω από πού προκύπτει πραγματικά. Δεν γίνεται να μην υπάρχει πίστοση χρόνου για οποιονδήποτε παίκτη, για οποιαδήποτε ομάδα. Δεν το λέω μόνο για τον Άρη. Τέλος πάντων, πάλι βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα για κάποιους παίκτες σαν Έλληνες που είμαστε. Τίμω, ποιος ήταν αυτός που μετέιδε? Πάρα πολύ έχετε στείλει μηνύματα και στο Facebook, είδα, για την μετάβαση του αγώνα. Πρέπει να ήταν πάρα πολύ κακή η μετάβαση για να υπάρχουν τόσα πολλά μηνύματα. Απαράδεκτος προσπαθούσε και στους 33 πόντους να δικαιολογήσει την ΑΕΚ. Πάμε τώρα την Τετάρτη με την Τορτώνα. Αργιανάρα μου, καταλήγει το μήνυμα του Αλέξανδρου. Η Παρασκευή, καλησπέρα Τίμω, υπέροχη ομάδα, πάλι στηρίγματα, σφυρίγματα θέλεις να γράψεις, μάλλον χαριστικά. Είπα μια φορά να έχω φωνή τηλεόραση και χαμηλά στα ακουστικά τον Δημήτρη, δεν άντεξα. Ποτέ δεν σχολιάζω παρουσιαστές, αλλά σε όλο το μάτς προσπαθούσε να εμψυχώσει τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Πάλι μας έσωσε ο Δημήτρης από τα ερεμιστικά. Πρώτη φορά σχολιάζω μετάβαση. Είπαμε, φύγαμε από ΕΡΤ, αλλά κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Δεν ξέρω, ο Διαμαντόπουλος ήταν στην μετάβαση. Αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω αν κάποιος έχει το όνομά του. Απλά επειδή το στέλνετε πάρα πολύ και συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο τώρα, δεν μπορεί να είναι απλά ότι δεν σας άρεσε κάτι, μια-δυο αναφορές. Πρέπει να ήταν η μετάβαση συνολικά. Λοιπόν, ο Τεό, απολαυστικός Άρης με έναν αντίπαλο ο οποίος έριχνε την διαφορά μόνο με βολές. Έτσι είναι, στο δεύτερο ημίχρονο πρέπει να δόθηκαν τριπλάσια φάουλ του Άρη. Με γνώμονα πάντα το καλό της ομάδας, η γνώμη μου είναι ότι αν είχαμε βασικό ποιοτικό πεντάρι και άλλον παίκτη στη θέση 3 με έφεσο σκοράρισμα, θα βλέπαμε μια ομάδα που θα οργώνει παντού. Μια χαρά είναι η ομάδα, κατά τη γνώμη μου. Γνώμη σου είπες εσύ και εγώ λέω ότι σε όλα η ομάδα είναι όπως πρέπει αυτή τη στιγμή. Εννοείται αν είχες στη θέση 5 του Σακίλο Νίλη, αν είχες στη θέση 3 κάποιο παιχταράντα, αλλά τώρα λέμε με το γνώμονα αυτό ότι όλες οι επιλογές είναι καλές. Κάποια μπορεί να μην βγει, κάποιος μπορεί να προσφέρει λιγότερα από όσα θα ήθελε η διοίκηση για παράδειγμα στη συνέχεια, αλλά τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς κατά τη γνώμη μου, έτσι, για οποιαδήποτε κρίση. Λοιπόν, ο Σπύρος, τι κάνει αυτό το ραδιοτηλεοπτικό, αλήθεια, ο Sky δείχνει... Α, ναι, εγώ νομίζω το πήγαινε αλλού. Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη. Δημήτρη.
1: Λοιπόν, έρχεται ο προπονητής της ΑΕΚ.
0: Ναι. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν ο Διαμαντόπουλος στην μετάβαση. Ωραία. Δημήτρη, κάποιες διακοπές τώρα κάνει. Δεν ξέρω αν με ακούς. Δημήτρη. Δεν είναι πολλές διακοπές, να ξέρεις. Αν μπορούμε λίγο να το διορθώσουμε αυτό. Δεν ακούγονταν καθόλου ο Δημήτρης. Λοιπόν... Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου, οπότε... Πάμε πάλι στον Δημήτρη. Δημήτρη.
1: Λοιπόν, ακούμε τον κύριο Σακώτα, ο οποίος έχει έρθει.
0: Μάλιστα.
1: Αφήνω να τον ακούσω.
0: Ναι.
2: Πάμε. Καλησπέρα, πώς είναι αυτό το σχόλιο για τον Σύνδρομο. Δεν είναι μόνο τα λόγια ότι η ομάδα έχει μαζέψει κάποιους παίκτες, είναι πραγματικά ότι είναι και έτοιμη για να παίξουν ψηλό επίπεδο μπάσκετ. Αντίστοιχα εμείς δεν μόνο που περνάμε τα προβλήματα, είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτά που θα μπορούσαμε να είμαστε. Και θα έλεγε σήμερα και να είμαστε πολύ καλή

0: تري تفرتك ميني نن تعرضت على كوليم عمو موس عسينو كليو تروبوس بدا بولس منان بلاسك مسكتكا على تحيتي تامي ساوغي عاريس ασκάμε έναν πολύ δουλειά και περιμένουμε να έχουμε πίσω όμως παίξουμε λίγο να γεμίζουμε τη ρακέτα να έχουμε κάποιες εκλογές παρακάτω.
1: Υπάρχουν
0: και αν μας δίνει έτσι και άφησε και εσείς θα πρέπει να δούμε το φίλι. Κάποια στιγμή θα γυρίζουν. Αν δεν γυρίζουν μέχρι να γίνουν έτοιμοι μέχρι η ομάδα να στρώσει. Έχω την εντύπωση ότι όλο ξεκινάμε και ξεκινήσαμε μια εβδομάδα, δύο, δέκα μέρες κάπως έτσι. Αυτά που θέλει ένας προπονητής να δει σίγουρα είμαστε πάρα πολύ μακριά. Δυστυχώς είναι έτσι κρατάζουμε να ξεκίνησε, δεν έχουμε περιθώρια, βλέπουμε να κερδίζουμε αυτά τα παιχνίδια που μπορούμε μέχρι να γίνουμε ανταγωνιστικοί σε ψηλότερο επίπεδο.
1: Μπράβο. Πώς θα ξαναφύγει
0: να γίνει αυτό. Ένας και ένας δεν μπορεί, ένα και συν ένα δεν είναι τέσσερα ποτέ. Άρα είναι με απλά μάτια βλέπεις τι κάνει μια ομάδα. Εμείς, άιντε να πεις περίπου στα ίδια, είμαστε πάλι δεν είναι στα ίδια. Και είναι λογικό. Κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ γινόταν ντέρμπι. Όμως, φαβορί να είσαι, δηλαδή πρέπει να το ρόλο να πάνει αυτός που που γράφουν κάθε μέρα με το πιο δυνατό πραγματικά είναι. Δεν είναι άσχημο. Καμία φορά αποφεύγουμε εμείς να πούμε σε, να πούμε σε ρόλο φαβορή, ιδιαίτερα πριν ενώψει μεγάλο παιχνίδι. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι πραγματικό. Αλλιώς τώρα να πούμε εμείς ότι με τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό είμαστε φαβοροί. Θέλουμε να παλέψουμε, θέλουμε να κερδίσουμε. Θέλουμε να δώσουμε το εαυτό μας. Καμία φορά, εντάξει, αν ο τίπολος είναι στα 100% τότε τα παίρνουν την πάρα πολύ δύσκολα. Πιστεύω ότι στο μέλλον πολλά πράγματα θα αλλάξουν, ελπίζω και εμείς να είμαστε αντιμετωπιστικοί.
1: Εγώ και πάμε για εμείς για τις αρχές.
0: Είναι το πρόβλημα. Αλλά τώρα ξέρεις, πρέπει να πω ότι δεν είμαστε έτοιμοι. Αλλά και να ήμασταν έτοιμοι και λίγο πιο προγραμματισμένοι, ναι, δεν είχαμε τύχει όπως έπαιξε άρεση σήμερα. Αντί ο άρεση ήταν ένα μεγάλο διάστημα όσο είδαμε όλα τα φιλικά παιχνίδια και τα άλλα παιχνίδια πραγματικά έτοιμος. Και εμείς για να κάνουμε κάτι τέτοιο, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε όλη την δημοσία με 4-6 και 2 έθνικους. Αυτό ήταν έτυχε, να είναι έτσι και μετά τη συνέχεια, ξέρεις πώς είναι το πρόβλημα, δεν πάει ποτέ μόνο του. Ένα μετά τον άλλον, ένα μετά τον άλλον, εντάξει, κάποια θέματα είχαμε, αλλά όμως δεν θέλω να είναι πρώτος λόγος που δεν παλέψαμε έτσι όπως πρέπει να πρέπει να παίζουμε. Όταν ξαναθέλουμε να παίξουμε μπάσκετ με τον τρόπο όπως θέλει ο άλλος. Να τρέχουμε πάνω κάτω που δεν έχουμε τύχει. Έπρεπε να ελέγχουμε το ρυθμό από την αρχή ώστε να έχουμε καλύτερη αυτοπεποίθηση στη συνέχεια. Δεν έγινε και το πληρώσαμε.
1: Αφαιρετικός για αυτό.
2: Πάντως πρώτη φορά δεν ξέρω το Σάκο να ακούω τόσο ιτημένο και να παραδέχεται τόσο πολύ την τεράστια διαφορά δυναμικότητας, έτσι, δηλαδή πάντα το άσπρο μαύρο προσπαθούσε να κάνει ο Σάκοτα, τώρα πρώτη φορά τον ακούσαμε εγώ προσωπικά τόσο ιτημένο, Δηλαδή, παραδέχτηκε την τεράστια διαφορά δυναμικότητας. Δεν ξέρω αν το έχει ξανακάνει ποτέ. Και με οποιαδήποτε ομάδα, όχι μόνο με τον Άρη. Λοιπόν.
3: Δεν ξέρω να ακούσετε μου.
2: Ναι, ναι, Δημήτρη.
3: Λοιπόν, το είπε κιόλας αν άκουσες. Δηλαδή, λέει κάποια στιγμή ότι εντάξει, με τα προβλήματα που είχαμε και τα λοιπά δεν μπορούσαμε να διεκδικήσουμε πράγματα. Αλλά είπε ότι ακόμα και πλήρες να ήμασταν.
2: Ναι, ναι, το είχε πει.
3: Μπορούσαμε. Ναι. Ναι, δηλαδή.
2: Και είπε ότι γι' αυτό είχε κάνει και τη δήλωση στις προχθές. Λέω ότι δηλαδή, το έβλεπε να έρχεται. Δεν ξέρω αν έβλεπε τόσο μεγάλη διαφορά και τόσο εύκολα, αλλά έβλεπε ότι η διαφορά δυναμικότητας είναι μεγάλη.
3: Έτσι ακριβώς. Είναι μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Είναι, ξέρεις, ο Άρης ο φετινός είναι. Εντάξει, δεν λέω για να τα παίρνει τα παιχνίδια εξαιρουμένου Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Πάω, θα πω έτσι. Αλλά σίγουρα να μην έχει την εικόνα της καρδίτσας. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό που έγινε με την καρδίτσα είναι το. Αυτό που δεν πρέπει να ξαναδούμε μέχρι τη διάρκεια της χρονιάς. Και νομίζω ότι ο Άρης στα δύο αμέσως επόμενα παιχνίδια μετά την καρδίτσα δείχνει τι πρέπει να κάνει στο γήπεδο. Έτσι δείχνει
2: ναι.
3: Πώς πρέπει να αντιδράσει, πώς πρέπει να βγαίνει η ομάδα. Θυμίζω ότι και στα δύο παιχνίδια τα τελευταία ήταν 23-10 το πρώτο δεκάλεπτο. Δηλαδή και με το ίδιο σκορ, έτσι.
2: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή λες και ήταν καρμπόν.
2: Μα αυτό είπε ο Σάκοτα και γι' αυτό παραδέχτηκε να γράφει και ένας τώρα ο Κώστας. Ρε αδερφέ, με 30 πόρους στο κεφάλι να μην παραδεχτεί την ατρότητα. Δεν είναι αυτό, φίλε. Δηλαδή δεν παραδέχονται. Άλλοι τα ρίχνουν. Δεν μπορούσε να πει τίποτα για διαιτησία τώρα. Είχε 10 πόσες βολές παραπάνω. Από χθες το παραδέχτηκε. Δεν το παραδέχτηκε τώρα. Την ανωτερότητα του Άρη το παραδέχτηκε από τις δηλώσεις του στο pre-game. Δηλαδή το ήξερε. Δεν το είπε τώρα με τους 30. Μην λέμε και ότι θέλουμε.
3: Το είχε νιώσει έτσι ξεκάθαρα. Εντάξει, ο Άρης το μάτς το πήρε μέσα την τρομερή του άμυνα. Δηλαδή δέχτηκε 10, 11 και 15 πόντους στο τρίτο πρώτο δεκάλεπτο.
2: 14 στο τρίτο.
3: 14, συγγνώμη, στο τρίτο δεκάλεπτο. Εντάξει, ξέρω το τελευταίο δεκάλεπτο που πέτυχε παραπάνω πόντους η ΑΕΚ, αλλά νομίζω ότι ξέρεις όταν έχει κρυθεί ένα παιχνίδι για τόσο μεγάλη διαφορά. Είναι λογικό καμιά φορά λίγο να. Πετυχαίνει κάποιους πόντους και η ομάδα η οποία έχει μείνει τόσο πίσω στο σκορ. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι παράλογο δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
3: Στα τρία δεκάλεπτα πάντως ο Άρης έπαιξε άμυνα πραγματικά που τσακίζει κόκαλα.
2: Βέβαια, οι 23 πόντοι ήταν και με λόγο και της διαιτησίας, έτσι, που τους έδινε βολές. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι ο Άρης χαλάρωσε την άμυνα, είναι ότι τους έδινε συνέχεια φάουλ.
3: Λοιπόν, ήρθε ο Βασίλης Πανούλης.
2: Ναι.
3: Οπότε πάω κι εγώ μίση. Για να μπορέσουμε να τον ακούσουμε. Λοιπόν. Έχει έρθει ο Βασίλης Πανούλης.
2: Mm-hmm.
3: Θα αφήσω για να τον ακούσουμε.

0: Πείτε μου όταν είστε την καμέρα, παρακαλώ. Εκείνη, πώς ήταν αυτό το σχόλιο για το παιχνίδι.
1: Συγχαρητήρια στους παίχτες για την εξαιρετική δουλειά που έκανα για 40 λεπτά. Πιστεύω όλα αυτά προέρχονται από τη σκληρή δουλειά που έχουμε στο γήπεδο και τα παιδιά ατομικά, ο Ζήλος που έχουν να δουλέψουν πιο ομαδικά. Από ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που για ακόμη μια φορά έκανε sold out και ένα δίπλα μας βοήθησε για να φτάσουμε στην νύχη. Και έχουμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο και να είμαστε πνευματικά ισορροπημένοι και στα καλά και στα άσχημα. Αυτό που είδατε όλοι, πιστεύω είναι η μόνη φορά που θα διαφωνήσω μαζί σας. Πιστεύω δεν μπορεί να διαφωνήσει κάποιος αυτό που είδαμε. Πιστεύω μια ομάδα, όπως είπα και την προηγούμενη φορά με την Μπούργκο στο προηγούμενο παιχνίδι, θέλω να βλέπω έτσι την ομάδα όπως το πρώτο 20 λεπτό, τώρα είδαμε και στάδια. Είδαμε 12 παιδιά, να πάει στιγμή να είναι έτοιμο. Είδαμε το Θανάση να σηκώνει στο 27 και λες και ήταν έτοιμος από... λες και ξέρει το παιχνίδι. Για μένα δεν μετράει μόνο αυτό το σκορά. Ο Έλλη, ο Βιτρουλόγκη κάνει εκπληκτική δουλειά πάνω στον πάρκο. Όλα τα παιδιά, ο Χαρλαμπόπουλος, όλοι είναι μέρος της ομάδας και όλοι πρέπει να βοηθήσουν, να συνεισφέρουν στο να κερδίζει η ομάδα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο Άρης για αυτά τα παιδιά δεν πρέπει να είναι σκαλοπάτι. Πρέπει να είναι μια ομάδα στην οποία θέλουν να μείνουν και να πετύχουν και να κερδίσουν.
0: Καλή ερώτηση για τον κόσμο, Βασίλη. Πάει
1: κοίτα, συγγνώμη σου διακόπτω. Είναι και ο Μητρουλόγκ και τα άλλα παιδιά που έπαιξαν και ομαδική δουλειά. Με το Μακάρι σε ένα καλό παιδί, εντάξει σίγουρα να δίνεις credit σε αυτό το Μακάρι γιατί του κάνει ζωή δύσκολη για να πάρει την μπάλα. Αλλά ήταν μια εξαιρετική όλα τα παιδιά τα πολύ συγκεντρωμένα να τον αλληλοκαλύψουν.
0: Σήμερα, αυτό που είδαμε, κάποια φορά δεν υπάρχουν 21, 22, 23, 19 λεπτά. Ήταν σαν να κλειδούσε το παιδί στο 39.
1: Για την εποχή πιστεύω ήταν ένα εξαιρετικό τεχνικό. Ας μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Παίξαν πάρα πολύ καλά. Δεν μας ενδιαφέρει πως ήταν το σκορ γιατί εμείς παίζουμε για την ομάδα μας, για την φανέλα, για τον κόσμο, για την περηφάνεια μας. Και μην ξεχνάμε ότι προερχόμασταν απέναντι στο ελληνικό πρωτάθλημα ένα κάκι στο παιχνίδι πνευματικά πάνω απ' όλα. Στο οποίο πιστεύω ήταν ένα σοκ για όλους μας και για μένα προσωπικά ο τρόπος που παίξαμε. Αλλά το οποίο ξέρεις στον αθλητισμό και στη ζωή όταν κάτι σε πληγώνει σε κάνει πιο δυνατό. Και θα έχουμε και άλλα τέτοια. Μακάρι να μην έχουμε. Αλλά είναι μια μεγάλη χρονιά της μαραθώνιος και πρέπει να μάθουμε να αντιδρούμε και να γινόμαστε καλύτεροι. Να καταλαβαίνουμε τα λάθη μας και να έχουμε ευσυνείδηση.
0: Για το γεγονός ότι για την άμυνα, για το κομμάτι της άμυνας, μου καταφέρει πως ο Άρης, αν δεν είχε δεχτεί κάποια συγκέντρωση του Μάτου, θα έρθει το κανένα 5-65. Είναι ένα 35 πόντους στην περίοδο και το
1: 5-65. Πιστεύω και την Τετάρτη παίξαμε να κάναμε εκπληκτική δουλειά στην άμυνα. Ειδικά στο πρώτο μέχρι να ήμασταν εξαιρετικοί. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που έτσι χτίσαμε την ομάδα. Από εκεί πέρα σήμερα παίξαμε εξαιρετικά για πολύ μεγαλύτερο διάστημα, δεν δώσαμε τόσο επιθετικό rebound. Ένα σημαντικό δεν κάναμε λάθη στο δεύτερο μήχρονο. Είχαμε 0 λάθη στην τρίτη περίοδο και 2 στην τέταρτη. Άρα είναι περισσότερες κατοχές, περισσότερα shoot, άρα περισσότερες πιθανότητες να σκοράρεις και καλύτερη ψυχολογία. Γιατί όταν κάνεις λάθη, τα περισσότερα λάθη που κάνουμε είναι αβίαστα λάθη, δηλαδή χωρίς λόγο. Αλλά είναι μια καινούργια ομάδα, μαθαίνει ένας τον άλλον, μαθαίνει τις συνήθειές του, που θέλει την μπάλα, πώς κόβει, πώς σκρινάρει. Είναι μια διαδικασία. Άλλους τους παίρνει χρόνια. Άλλους εβδομάδες, άλλους μήνες, άλλους χρόνο, δεν ξέρω. Εμείς ευχόμαστε να το κάνουμε πιο γρήγορα.
0: Θα κάνουμε πολλό, γιατί δεν καθοποιείται.
1: Λοιπόν, πήραμε πολύ τέτοια άμυνα. Μόλις αυτό είπα, ότι η άμυνά μας όλα ξεκινάνε από την άμυνα. Είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, είχαμε ενέργεια. Και όλοι έχουν πλέον, είμαι σίγουρος ότι έχουν καταλάβει ότι όποιος παίζει άμυνα δεν μπορεί να παίζει στην ομάδα. Ακόμα και αυτοί που είναι καλοί σκόρε. Το μπάσκετ εκεί πάει. Πρέπει να παίζει και στις δύο πλευρές. Δεν μπορεί να παίζει μόνο σε μια πλευρά. Ούτε μόνο άμυνα, ούτε μόνο παίζει. Πρέπει να έχουμε παιδιά που να παίζουν και στις δύο πλευρές. Και αυτό θέλουμε και έτσι τη χτίζουμε την ομάδα.
0: Yeah. Πούτσο είναι ίσως όλα τα πρώτα παιχνιδιά με τα πίτρα που τι θέλει ο αντιβάλλον, το μάθω να γίνει πολλές απαιτήσεις στον μικρό ρυθμό. Είναι μια επιτυχία από την οι παίκτες σας, πώς θα το κόμουν να βάλει το ρυθμό εκεί που θέλετε εσείς και ομάδα.
1: Είναι ο τρόπος που θέλουμε να παίζουμε. Είναι μια ταυτότητα, μια κουλτούρα ομάδας που θέλουμε να παίζουμε. Από εκεί πέρα όμως, αυτό είναι το νούμερο ένα που θέλουμε. Όσο περνάει καιρός όμως, θα χρειαστεί να είμαστε κι άλλοι στο 5-5, που σήμερα είναι. Γιατί τα παιχνίδια, τα μεγάλα παιχνίδια, όσο περνάει καιρός, ξέρεις, κρίνεται στο τελευταίο δεκάλεπτο που περισσότερες ομάδες πέφτει ο ρυθμός και παίζει 5-5. Οπότε όλα αυτά θα έχουμε τον καιρό. Οι συνεργασίες, το πόσο ξέρει ο ένας καλά τον άλλον, όπως είπα και πριν που θέλει την μπάλα, πώς κάνουμε τα screen, πώς κινούμαστε, ποια είναι η ταυτότητά μας. Όλα αυτά χτίζονται. Είναι μια ομάδα με 11 καινούργια άτομα, δεν το λέμε συνέχεια και γινόμαστε γραφικοί. Το έχουμε πει πολλές φορές, θέλει χρόνο, αλλά απ' την άλλη είναι μια ομάδα που δεν πιστεύω ότι πολύ περίμενα τόσο γρήγορα να παίζει με αυτόν τον τρόπο. Όχι, έχουμε πολλούς παίκτες. Μπορεί να γειτονίνει, είναι ένα ψυγείο της ομάδας, αλλά ότι έχω 25 πόντους, δηλαδή άμα βάλει 25 πόντους ο Χαρλαμπόπουλος είναι μόνο, δεν κατάλαβες. Όλοι έχουμε ένα ομαδικό τρόπο παιχνιδιού που ανά πάσα στιγμή η διαφορά, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουμε διαφορετικό πρωταγωνιστή. Σίγουρα ένας από τους βασικούς πυλώνες στην επίθεση και αυτό που μου αρέσει το μάτι μου ότι παίζει και άμυνα. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, πρέπει να το προσέξετε, βοηθάει πάρα πολύ στην άμυνα. Στην προηγούμενη αγωνιστική έφτιανε τον καλύτερο παίκτη, τον DJ Stewart. Δεν μου λέει κάτι από 25 πόντους, είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα βάλει. Το θέμα είναι ότι εγώ θέλω να είναι επιθετικός, ένα παιδί που θέλουμε να σου πάρει, άλλες φορές θα τα βάλει, άλλες θα χάσει. Τον τρόπο που παίζει άμυνα θα είναι στον πακέ. Από εκεί πέρα και αυτός δουλεύει πάρα πολύ και μόνος του και με την ομάδα και πιστεύω οι προπονήσεις που έκανε μου σίγουρος θα παίξει καλά γιατί έκανε εξαιρετικές προπονήσεις. Ναι, σίγουρα μπορεί να δώσει παραπάνω. Άμα 10 Οκτωβρίου όλα είναι καλά, δηλαδή την προηγούμενη Κυριακή όλα ήταν, τον προηγούμενο Σάββατο όλα ήταν τραγικά, τώρα είναι όλα τέλεια. Δεν είναι έτσι. Κάπου υπάρχει μια ισορροπία. Αυτό που περιμένω είναι consistency, είναι να έχουμε σταθερότητα. Εγώ αυτό περιμένω. Αυτό έχουν οι καλές ομάδες, αυτές που διεκδικούν αυτό που θέλουν να διεκδικήσουν, έχουν σταθερότητα. Και η σταθερότητα έρχεται μέσα από την δουλειά και μέσα από τον τρόπο που ο καθένας καταλαβαίνει την κουλτούρα και την ταυτότητα της ομάδας.
0: Ευχαριστώ.
2: Αυτά λοιπόν από τον Βασίλη Σπανούλη.
3: Λοιπόν, ναι. Πριν αυτό ήταν και ο Βασίλης Σπανούλης στο σχολείο του για τη σημερινή αναμέτρηση, απόλυτα ικανοποιημένος από την ομάδα του. Όπως είπε, στα προηγούμενα παιχνίδια είχαμε 15 λεπτά, 20 λεπτά καλά, 25 λεπτά καλά, σήμερα είχαμε 40 λεπτά καλά και ήταν πολύ ικανοποιημένος γι' αυτό. Για το διάστημα που βρισκόμαστε, όπως το ανέφερα αρκετές φορές, ότι είναι ικανοποιημένος για το διάστημα που βρισκόμαστε, περιμένει περισσότερα πράγματα και αυτό από τους παίκτες, όπως είναι λογικό γιατί είναι ένας άνθρωπος που είναι ανικανοποιητός, δηλαδή θέλει κάθε φορά να παίρνει το καλύτερο από την ομάδα του και από τους καλαδοσφαιριστές του. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσω εγώ. Θα έχουμε σχόλιο και από Χριστογκάλη και από Γιάννη Δασκάλου και από Ιάσονα και από Ιάσονα Μίσχο. Έτσι σχόλια στη συνέχεια. Θα περιμένω τώρα. Πάρε το Γιάννη πρώτα και μετά τους υπόλοιπους.
2: Καλώς έγινε.
3: Ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον προπονητή του Άρη, τον Βασίλη Σπανούλη. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο σχόλιο από τον Γιάννη Δασκάλου. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Τίμο, καλησπέρα σε σένα, καλησπέρα και στο ακροατήριο. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι και αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ ευκολότερα για να κάνεις το οποιοδήποτε σχόλιο, ειδικά από τη στιγμή που η ομάδα έκανε ένα πραγματικά ψεγάδια στο παιχνίδι και στις δύο πλευρές του παρκέ, και νομίζω ότι η επικράτηση από τη ΣΑΕΚ ήταν κάτι παραπάνω από εμφαντική, ήταν μια πραγματική εχμαλωσία, θα τη χαρακτήριζα, τη ΣΑΕΚ σήμερα στο Νιγκάνης Χολ. Δεν είναι μόνο οι 58 πόντοι, είναι η γενική παρουσία του Άρη, το πόσο επιβλητικός ήταν σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού, και πρέπει να σημειώσουμε ότι ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ σούταρε 23 ελεύθερες βολές από τις 31 συνολικά, τις 23 τις σούταρε στο δεύτερο ημίχρονο, που δεν έβγαζε νόημα ένα παιχνίδι να είναι στους 25 πόντους και η ομάδα που υποτίθεται ότι κυνηγά στο κόρνο σάριτ βολές. Αυτό συνήθως σημαίνει αντίθετα. Απλά δεν είχε άλλο τρόπο να σκοράρει. Και εντάξει, νομίζω ότι κάποια στιγμή σε τέτοιες περιπτώσεις, ξέρετε ότι υπάρχει και μια διάθεση λίγο πιο ελαφριά από τους άρχοντες της αναμέτρησης, αλλά ας μην σταθούμε σε αυτό. Πραγματικά ήταν μια εκπληκτική εμφάνιση σημερινή. Θεωρώ ότι η ομάδα προετοιμάστηκε για να δώσει απαντήσεις μετά το μάτς με την Κερδίτσα και στην Ελλάδα, γιατί τις έδωσε εν μέρη στο μάτς με την Μπούργος. Θεωρώ ότι ο Άρης ήταν επιβλητικός, ήταν εκπληκτικός και στις δύο πλευρές του παρκέ, πάρα πολύ καλά διαβασμένος. Ο Μπάρτλεϊ, ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ, έβαλε 5 πόντους μαζεμένους στο δεύτερο ημίχρονο, στο 25 έβαλε τους πρώτους του πόντους και στο 27 τους τελευταίους, και οι 5 με ελεύθερες βολές. Ήταν εξαιρετική άμυνα του Μίτρουλογκ επάνω του, αλλά και όλων των περιφερειακών παικτών που ανέλαβαν να αντιμετωπίσουν και να βγάλουν εντελώς από το παιχνίδι τους παίκτες της ΑΕΚ. Θεωρώ ότι ο Ματ Μόργαν συστήθηκε σήμερα και στον κόσμο του Άρη, και νομίζω ότι καλό θα ήταν όταν λέμε ότι ο Άρης δεν έχει σουτέρ και ψάχνουμε για σουτέρ, να ο Άρης είναι μια καινούργια ομάδα με καινούργιους παίκτες, με πολύ καλούς παίκτες, οι οποίοι όταν θα βρουν το συγχρονισμό τους, όταν θα βρουν την χημεία τους, όταν θα βρουν την δυνατότητα να λειτουργούν καλύτερα σαν σύνολο, τότε όλα θα είναι πολύ πιο εύκολα και πιο απελευθερωμένα και για αυτούς. Εγώ πραγματικά δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι εσύ. Νομίζω ότι
0: ναι, έχω ερωτήσει. Ναι, ακριβώς. Γιατί είναι ένα, όπως το είπες, την πρώτη σου αναφορά, αψεγάδια στο παιχνίδι, νομίζω. Δηλαδή.
1: Ναι, είναι ένα παιχνίδι πραγματικά αψεγάδια. Σε ένα παιχνίδι από την αρχή στο τέλος, Άρης σε όλες τις πτυχές. Δηλαδή, τι να πούμε για τις assist, λάθη, να πούμε για τα rebound. Να πούμε ότι ο Άρης έκανε 12 περισσότερες επιθέσεις από την ΑΕΚ και εκτέλεσε 12 περισσότερα σούτ από την ΑΕΚ σε σύνολο. Όλα ήταν πραγματικά μαγικά σήμερα. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο στην ομάδα, ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον προπονητή και στους παίκτες, ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στον κόσμο για την εκπληκτική του συμπαράσταση και παρουσία στο παλέ. Και νομίζω ότι πλέον αυτό θα συμβαίνει, Τίμο. Θα ανυπομονούμε για το επόμενο παιχνίδι, που ευτυχώς για όλους μας είναι την Τετάρτη με την Τερτώνα Τορτώνα, και φυσικά ευτυχώς για όλους μας ακολουθεί μετά και το Μαρούς.
0: Με το Μαρούς. Λοιπόν, ήδη δύο ερωτήσεις. Ο ένα από τον Ιωάννη. Μια ερώτηση, Τίμο, προς τον δασκάλο. Πιστεύει ότι με τον καιρό θα είμαστε περισσότερο εύστοχοι? Είναι κάτι που είναι λογικό να γίνεται με τον καιρό? Και ο Χαραλαμπόπουλος με Κατσίβελη είχαν καμία αψιμαχία στο τέλος? Νομίζω για το τελευταίο δεν είχαν.
1: Όχι, δεν υπήρχε κάτι. Mm-hmm. Δεν υπήρχε κάτι. Όχι, γενικά ο μόνος που λίγο προσπάθησε, αν θέλεις, να βάλει φωτιά στο παιχνίδι πολύ για να ξυπνήσει τους συμπαίκτες, ήταν ο Λαρετζάκης, ο οποίος προσπάθησε να δημιουργήσει, έτσι ξέρεις, μια έρηδα για να δώσει κίνητρο λίγο να ξυπνήσει τους συμπαίκτες του. Δεν θα το πω αυτό κάποια στιγμή, ότι κάποια στιγμή πήγε να πει κάτι και στο Σπανούλη.
0: Ναι, δεν το είπα, το έδειξε η κάμερα. Το έδειξε η κάμερα που το λέει σώπα. Σώπα το λέει.
1: Ναι, σου του είπε. Δηλαδή, ναι. Εδώ μην μπερδεύεσαι. Δεν μιλάς στον προπονητή στην Εθνική, μιλάς στον προπονητή του Άρη. Οπότε ναι. Ήταν σαν να του έλεγε, άραξε εδώ. Γιανούλη, δεν περνάει εδώ. Κοίταξε. Το θέμα της ευστοχίας είναι θέμα αριθμού, είναι θέμα. Δηλαδή, σήμερα ο Άρης κέρδισε την ΑΕΚ 30 πόντους και στο πρώτο ημίχρονο μέτρησα 2 ελεύθερα σούτ άστοχα από τη γωνία του Ρόμπινσον Ρέλ, που είναι εξαιρετικό σούτερ, και ένα από την κορυφή. Άλλα 2 είχε ο Μοκόκα, που είχε άλλα 2 και στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα ο Βασίλης Τολιόπουλος, που είχε και ένα στο δεύτερο ημίχρονο, και μάλιστα ήταν airball. Και γενικώς ο Άρης, δηλαδή, έχασε σήμερα 7-8 σούτ, 2 έχασε και ο Ελάιζα Μίτουλογκ, που έβαλε και 2. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι το σουτ, όταν βγαίνει από σύστημα και είναι ελεύθερο, το να το χάσεις δεν είναι έγκλημα. Κάποια στιγμή αυτά τα σούτ θα αρχίσουν να μπαίνουν πιο συχνά. Η ομάδα θα έχει περισσότερες ανάσες, γιατί κάνει και τρομερή προσπάθεια στην άμυνα. Το τελευταίο πράγμα που πρέπει να μας ανησυχεί, πιστεύω, είναι το πως...
0: Γιάννη, σε χάσα. Α, οκ. Okay.
1: Μας... Ναι. Θα είναι αν βγάζαμε τα σουτ με κακές προϋποθέσεις. Τώρα τα βγάζουμε πολύ καλές.
0: Ωραία. Ο Γκρέκ, ερώτηση για τον Γιάννη για τους διαιτητές στην αγωνιά που έφαγε ο Λιντέλ και δόθηκε επιθετικό. Δεν τον είδαμε και πολύ χαρούμενο στην τηλεόραση.
2: Ήταν μπροστά μου και μάλιστα είπε ότι επειδή έγινε ψηλά η φάση, ο παίκτης δεν θεωρούμε ότι δεν έχει πρόθεση να τον χτυπήσει. Άρα για αυτό το λόγο δεν υπήρξε αδιαστικό φάουλ ή επικίνδυνο παιχνίδι. Αυτή είναι η εξήγηση που έδωσαν.
0: Ναι, αλλά δεν έκανε και φάουλ όμως. Γιάννη, να το δεχτούμε αυτό. Αλλά φάουλ δεν έκανε ο Λιντέλ, δεν τον ακούμπησε καν. Okay, το...
2: Δεν είναι μόνο ότι είναι φάουλ εδώ. Ναι. Πολλά από τα φάουλ του δεύτερου ημιχρόνου. Δηλαδή το πιο σκάνδαλο εντός του κομμάτου ήταν οι τρεις βολές που δόθηκαν στον Μπάρτλε του Χαρλαμπόπουλου. Που ήταν ο Χαρλαμπόπουλος στην εκπλοή του. Ο Μπάρτλε φεύγει μπροστά γιατί είναι ψωμένα τα χέρια του Χαρλαμπόπουλου. Κάνει ένα μπροστά μετά το. Αυτό δόθηκε τρεις βολές. Δεν υπήρχε κανένα απολύτως φάουλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι τέτοιο σημερινό τέτοια η απόλυτη μα απόλυτη αρχεία του. Και θέλω να πω κάτι. Ναι. Δεν ξέρω τι δήλωσε, αν δήλωσε ο κόουτς Άγκοντα Κάση. Όταν έδιναν τα χέρια στους προπονητές, οι προπονητές στην ομάδα στο τέλος του στην Αματία, ο Ντράγκαν Στά σταμάτησε, κοντοστάθηκε στον Ισπανούλη στη χειραψία και μπράβο Βασίλη, φοβερό μπάσκετ παίξε.
0: Αυτό είπε, γιατί είδαμε το στιγμιότυπο του, κάτι του είπε, αλλά δεν ακούσαμε βέβαια, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό του είπε, φοβερό μπάσκετ, ωραίο, ωραίο αυτό.
2: Μπράβο Βασίλη, παίξατε φοβερό μπάσκετ, μπράβο. Δηλαδή, μάλιστα. Ο Ντράγκαν Σάκοτα, το μόνο που θα μπορούσε να κάνει σήμερα, γιατί έχει ποιότητα σαν προπονητής, είναι να αποδεχθεί την ολοκληρωτική κυριαρχία του Άρη. Δηλαδή, δεν μπορούσε ο άνθρωπος να πει κάτι άλλο, να κάνει κάτι άλλο ή να μην δώσει, να μην βγάλει το καπέλο του στο Σπανούλη. Γιατί πραγματικά σήμερα η ομάδα ήταν πεινασμένη, διψασμένη, αποφασισμένη να δώσει γενικά απαντήσεις, γιατί το κοντέρα έγραφε 0-1 στην Ελλάδα. Τις έδωσε νομίζω με αρκετά πιστικό τρόπο σήμερα.
0: Ωραία. Ο Νίκος μας καλησπέριζει, λέει, ρώτησε αν μπορεί τον Γιάννη για τον Γιώβιτς. Μάλλον εννοεί πότε θα είναι έτοιμος.
1: Μίλησα με τον Στέφαν λίγο πριν.
0: Ναι.
1: Ακόμη δεν έχει μπει να παίξει 5-5, δηλαδή δεν έχει μπει ακόμα να παίξει με τους συμπαίκτες του σε συνδίκες 5-5. Προπονείται. Θα του δώσει ο γιατρός το OK λογικά, όχι αυτή την εβδομάδα που έρχεται στα παιχνίδια με Ντερτόνα, Τορτόνα και Μαρούσι. Από την μέθ' επόμενη εβδομάδα θα του δώσει το OK για να μπει στο 5x5. Παιδιά, ο Γιώβιτς, δεν ξέρω, εγώ δεν ήξερα πόσο σοβαρή περίπτωση είναι. Ο έρπης ζωστήρα δεν ήξερα πόσο σοβαρός και επικίνδυνος είναι σαν πάθηση. Το έμαθα τώρα και μάλιστα μιλώντας και με τον πρώην playmaker του Άρη, του πρώτου προαθλήματος του Άρη το 79, που είναι και εξαιρετικός δερματολόγος, ο Διονύσης Ανανιάδης, μου είπε ότι Γιάννη είναι, ειδικά όταν αυτό εμφανίζεται σε μεγάλη ηλικία σε κάποιον, είναι ακόμα πιο δύσκολο και ύπουλο και επικίνδυνο, γιατί είναι και κολλητικό σε κάποιες περιπτώσεις. Επομένως, ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Γιώβιτς.
0: Α, και κατευθείαν περάσει... ένας φίλος ο Σάκης λέει: το έπαθα πριν 3 χρόνια και όντως είναι πολύ δύσκολο. Μα κατευθείαν πάνω σε αυτό που λες.
1: Θα περάσει λοιπόν και η ερχόμενη εβδομάδα, γιατί μίλησα ο ίδιος με τον Γιώβιτς, ο οποίος πραγματικά νιώθει πολύ καλύτερα, προπονείται μόνος του κλπ. Αλλά ακόμα και υπάρχει λόγος που δεν έχει έρθει απέναντι σε 5-5. Για να προστατευτεί και αυτός και να προστατευτούν και οι συμπαίκτες του.
0: Mm-hmm. Και μάλιστα γράφει κιόλας ότι στο χειρότερο εχθρό το εύχομαι. Λοιπόν, ο Λάζαρος.
1: Ναι. Είναι... Mm-hmm. Δεν ήξερα κι εγώ. Μπράβο, ο φίλος καλά το λέει. Mm-hmm. Δεν ήξερα τη σοβαρότητα της πάθησης αυτής. Είναι πραγματικά πολύ κακός μπελάς. Mm-hmm.
0: Ο Λάζαρος, το ότι μας έβαλε ο ψηλός της Μπούργος και της ΑΕΚ πάνω από 20 πόντους, λέει κάτι, γράφει.
1: Δεν λέει τίποτα, απολύτως. Ειδικά για τον σημερινό. Ακούστε λίγο κάτι. Στο σύγχρονο μπάσκετ. Το να χάσεις ένα μάτς δεν το χάνεις ποτέ από ένα ψηλό. Το χάνεις από την περιφέρεια. Mm-hmm. Ο Άρης σήμερα έπνιξε την περιφέρεια της ΑΕΚ που είναι και η γραμμή πυρός της. Ο Ερτέλ, ο Μπάρτλεϊ, ο Νόλεϊ κλπ. Ο παίκτης ο οποίος μας έβαλε σήμερα 20 πόντους, δεν θυμάμαι πόσες βολές σούτανε. Δεν έχω το στατιστικό μπροστά μου. Πρέπει να έβαλε 3 καλάθια εντός παιδιάς.
0: 8 στις 14 βολές είχε.
1: Μπράβο. Άρα θέλω να πω ότι να μην ανησυχεί ο φίλος. Η άμυνα του Άρη σήμερα ήταν ολοκληρωτική και αν ο αντίπαλος ψηλός δεν λέγεται Αντετοκούμπο Γιάννης ή αν δεν λέγεται Γιόκιτς, δεν μπορείς να χάσεις το σύγχρονο μπάσκετ από ψηλό. Ειδικά στην Ευρωλίγκα. Δεν υπάρχει ψηλός δηλαδή που να μπορείς να κερδίσεις ένα μάτς. Ο Άρης έπνιξε, ξεδόντιασε την περιφέρεια της ΑΕΚ. Πάντα κάτι θα αφήσεις, έτσι. Αλλά νομίζω ότι από τους 58 πόντους, το γεγονός ότι τους σκόραρε 20 ένας ψηλός, εκ των οποίων οι 8 ήταν από ελεύθερες βολές, εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να το πάρουμε, έτσι. Δεν είναι κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
0: Και ο Χρήστος ρωτάει για τον Τανούλη, μιας και είπαμε προηγουμένως για τον Γιώβης, για τον Τανούλη πότε μπαίνει.
1: Και ο Γιώργος ο Τανούλης έχει μπει σιγά σιγά σε ατομικές προπονήσεις. Δεν θέλει, ο ίδιος νιώθει έτοιμος να παίξει, αλλά εννοείται ότι δυναμώνει, ότι είναι καλύτερα. Ο Γιώργος ο Τανούλης υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμος μετά τις 20 του Οκτώβρη. Δηλαδή εκεί, 20, 22, 25 Οκτώβρη.
0: Σε περίπου δύο εβδομάδες δηλαδή.
1: Ακριβώς. Είναι δηλαδή υπόθεση, γιατί είναι άλλο πράγμα το να είσαι καλά ιατρικά και άλλο πράγμα να μπεις να παίξεις το 5-5. Αυτή τη στιγμή κανένας δεν θέλει να ρισκάρει την υγεία του Γιώργου, ο οποίος πέρασε και πολύ δύσκολα. Έτσι έρχεται από έναν πολύμηνο τραυματισμό. Του κάτσε τώρα και ο μηνίσκος που ήταν 1-1,5 μήνας. Δεν είναι για να ρισκάρουμε. Το παιδί θα γυρίσει και θα προσφέρει και θα μπει και στο rotation και νομίζω ότι θα είμαστε πάρα πολύ καλά. Να πούμε και ένα μπράβο σήμερα ιδιαίτερα. Έπαιξε εξαιρετική άμυνα σε πολλές περιπτώσεις ο Μπίρτς, ειδικά στα heads out, αλλά ο Κώστας το κούμπο και μπροστά και πίσω προσφέρε πολύ σημαντικό.
0: Πάνω σε αυτό που λες, Γιάννη, να διαβάσω και το μήνυμα του Γιώργου, γιατί μάλλον αναφέρεται και στο ερώτημα που έκανε ο φίλος προηγουμένως, ο Λάζαρος, για τον ψηλό. Και ο Κωστάκης ήταν τρίτο σκόρερ προφανώς στον Αντετοκούνμπο. Αναφέρεται, μην είστε τοξικοί μερικοί ακροατές. Δεν νομίζω να το αναφέρατε
1: θέμα τοξικότητας. Δεν είναι θεματοξικότητας. Εντάξει, ναι. Νομίζω ότι προβληματισμός είναι μια επισήμανση.
0: Εντάξει, είναι μια επισήμανση.
1: Είναι μια επισήμανση, αλλά μπασκετικά υπάρχει εξήγηση στο μπάσκετ. Δεν μπορείς να μην δώσεις τίποτα. Δηλαδή, δεν γίνεται. Ο Άρης να φάει 30 πόντους, δεν γίνεται. Έφαγε 58. Το να σου βάλει 20 πόντους ο ψηλός είναι οκ. Okay, το δέχομαι και οι 8 να είναι αποβολές.
0: Ναι. Σωστά.
1: Και το θέμα είναι ότι η περιφερειακή γραμμή της ΑΕΚ σήμερα πνίγηκε. Δεν είχε ανάσα, δεν μπορούσε να πάρει ανάσα.
0: Ωραία. Και να κλείσουμε με το σχόλιο του Αλέξη. Τι μου πες του Γιάννη, ότι έχει φωτογένεια καθώς τον είδε από την τηλεόραση. Αυτό και αναφέρεται.
1: Θέλω να πω στο ακροατήριο, εντάξει, είμαστε όλοι πολύ ευχαριστημένοι και αυτά. Δεν είναι ωραίο να δουλεύετε έναν άνθρωπο που είναι μεσήλικα.
0: Όχι, δεν το είπε ειρωνικά ο Αλέξη.
1: Όχι, για το φίλο λέω. 51 στα 52 είμαστε, ξαφνικά δεν γίνουμε Brad Pitt. Εμείς άλλου κουμάδες είμαστε, αλλά τι να κάνουμε. Αυτοί είμαστε, ρε παιδιά. Ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε.
0: Και πολλά μηνύματα, Γιάννη, με αυτό αν θες, ξέρεις, πολλά μηνύματα, δεν ξέρω. Όπως και εσύ σίγουρα δεν έχεις μάλλον ακουστική, όπως και εγώ. Πάρα πολλά μηνύματα για τον Διαμαντόπουλο. Δεν ξέρω αν έχεις για τη μετάβαση του αγώνα του Sky.
1: Δεν
0: κάποια...
1: έχω καμία εικόνα.
0: Όχι για το σήμερα, εικόνα. Γενικά είναι κάτι με το. Είναι ΑΕΚΤΙΣ, δεν ξέρω. Πάρα πολλά μηνύματα. Δεν ξέρω πρώτη φορά
1: το. Είναι φίλαθρος του Ολυμπιακού. Είμαστε
0: αυτό θυμάμαι κι εγώ. Το Ολυμπιακού θυμάμαι κι εγώ, ναι.
1: Και στην εφημερίδα του Φωτός επί Νικολαίδη πάρα πολλά χρόνια συνάδελφοι και συνεργάτες. Είναι ένα καλό παιδί. Ο Διαμαντόπουλος είναι Ολυμπιακός, να το ξέρετε
0: ναι.
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Θέλει λίγο δουλειά. Του το είπα κιόλα σήμερα πριν το μάτς. Του λέω: θέλει λίγο δουλειά να μεταδώσει, να βρει ένα ρυθμό. Γενικά, όχι, δεν είναι. Δεν ξέρω τώρα γιατί μετά. Να σα πω κάτι, παιδιά.
0: Σου λέω πρώτη φορά τόσα μηνύματα, Γιάννη, δηλαδή για να το λένε τόσοι πολύ κάτι.
1: Θα σα πω απλά το εξή. Ένα speaker, όταν βλέπει μια ομάδα αβοήθητη στο παρκέ, προσπαθεί λίγο να. Αν θέλετε, να βγάλει και λίγο συμπάθεια παραπάνω για να ηρεμήσει λίγο τους φιλάθλους που βλέπουν το μάτι. Θα μου πεις τώρα και εμείς το βλέπουμε και εμείς εδώ ψηφίζουμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις ας είστε λίγο πιο να είστε λίγο πιο έτσι να συγχωρείτε λίγο παραπάνω. Να πω κάτι ρεπορταζιακό που πιθανότατα να μην το ξέρετε. Η ΑΕΚ ζήτησε ασθενοφόρο για τον Νόλεϊ στο τέλος του αγώνα, ο οποίος για κάποιο λόγο είχε πάρα πολλές έντονες στομαχικές διαταραχές, δεν ένιωσε καλά μετά το τέλος του αγώνα. Είχε έντονους εμετούς και πονόκυλο και έφυγε με το ασθενοφόρο από το Αλεξάνδριο προφανώς για προληπτικούς λόγους σε κάποια κλινική νοσοκομείο για να του δοθεί κάποια ενδοφλέβεια ενδεχομένως ή να έχει κάποια ιατρική έτσι, βοήθεια. Αυτό το λέω, το συμπληρώνω.
0: Καλά κάνεις γιατί δεν είχαμε εικόνα καθόλου. Τώρα το.
1: Ακριβώς. Δηλαδή βγήκε από το παιχνίδι και μετά το τέλος του αγώνα προφανώς πηγαίνοντας στα αποδυτήρια ένιωσε κάποια διαθεσία ή κάτι και ζητήθηκε ασθενοφόρο. Φυσικά ήταν άμεση. Γιατί υπάρχει πάντα ασθενοφόρο εννοείται στο παλέ. Και ήταν άμεση αντίδραση και ο παίκτη, ελπίζουμε και να είναι καλά, είχε κάποιες έντονες στομαχικές διαταραχές μετά το μάτς και έφυγε για το. Πάντως, η ΑΕΚ δεν μας είχε ενημερώσει ότι έχει κάποιο θέμα ο Νόλεϊ πριν το μάτς.
3: Τώρα δεν ξέρω αν πραγματικά η ανηφόρα ή η κατηφόρα του Παλέ.
0: Αυτό σκέφτηκα και εγώ. Αλλά δεν ήθελα να το πω λόγω τώρα του προβλήματος του ανθρώπου, αλλά και εγώ αυτό λίγο το μυαλό μου έτσι πως
3: θέλει. Ελπίζουμε πραγματικά να είναι καλά το παιδί και να μην έχει κάποιο.
0: Ωραία. Και ο Στέργιος, με αυτό θα κλείσουμε. Τίμω, πες του Γιάννη ότι το μπιτσάρισμα που κάνει στο γήπεδο σε 2-3 παίκτες που το χρειάζονται είναι πολύ καλή ιδέα και να το συνεχίσει.
3: Είναι μέσα σε κάποια από τα άγραφα καθήκοντα, αν θέλετε. Απλά θα σας αποκαλύψω κάτι. Σήμερα ο Μόργαν, μετά το τέλος του μάτς, επειδή το έκανα στο μάτς το προηγούμενο με την Μπούργος.
0: Στις βολές που πήγαινε να εκτελέσει, ναι. Στις βολές.
3: Βγήκε και έβαλε δύο τρίποντα και ένα δίποντο, αν και δεν ήταν γενικά καλός, αλλά τους 8 από τους 11 τους έβαλε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Και σήμερα από τους 11 που είχε στο πρώτο ημίχρονο που ήταν καλός, πήγε στους 25 στο δεύτερο ημίχρονο. Απλά του είπα, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, δεν χρειάζεται να συστηθείς σε αυτόν τον κόσμο. Ξέρει πολύ καλά τι παιχταράς είσαι. Απλά απόλαυσε το παιχνίδι. Και του έδωσα την μπάλα και μου είπε: θέλω σε κάθε μάτσο δεύτερο ημίχρονο από εδώ και πέρα να μου δίνεις την μπάλα. Είναι το γούρι μας.
0: Α, ωραίο,
3: και
0: ωραίο.
3: Να ξέρετε ότι επειδή παιδιά του Σπανούλη είναι πλέον αυτοί, για να μην αρχίσω και σας λέω παιδιά για το Σπανούλη, έτσι, τι ρουτίνες έχει. Δηλαδή πραγματικά τον βλέπω και δεν θέλω να θεωρηθώ.
0: Περισσότερα για τον Γιάννη Ιωαννίδη φαίνεται μέχρι στιγμής αυτά που έχω μάθει και εγώ.
3: Ναι. Με τεσσάρκους του ξανθού του Σπανούλη.
0: Ναι, ναι.
3: Πώς βάζει τα μπουκαλάκια. Πώς στέκονται τα πόδια του όταν σου φτάνει βολές ο Άρης μπροστά του και πώς το άλλο καλάθι. Κάνει πράγματα Ιωαννίδικα. Δηλαδή, σαν να βλέπω το εξωτερικό, λέω και να τριχιάζω. Και ήθελα απλά να το μοιραστώ και αυτό μαζί σας.
0: Ωραία. Πολύ ωραία, Γιάννη. Να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Όντως, δηλαδή, ήξερα και πριν έρθει στον Άρη πολλά πράγματα για τον Σπανούλη. Δηλαδή, τα λέγανε, τα γράφανε στα YouTube και τα λοιπά, πολλά βιντεάκια. Αλλά και τώρα, δηλαδή, σε αυτά που έχουμε διαπιστώσει, έχει πολλά αγούρια ο Βασίλης Σπανούλης. Ναι, παιδιά, είναι Ολυμπιακός ο Διαμαντόπουλος. Εντάξει, καταλαβαίνω, θα ακούσετε πολλά. Τέλος πάντων, ας το κλείσουμε εδώ αυτό. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να εκνευριστήκατε πολύ. Πάρα πολύ βασικά, όχι πολύ. Υπενθυμίζουμε Άρης ΑΕΚ 88-58. Υγιεινός περίπατος για τον Άρη. Πάμε και στο Χρήστο Γκάλη. Χρήστο, καλησπέρα.
4: Έλα, καλησπέρα.
0: Όλα καλά?
4: Όλα πολύ καλά. Εντάξει. Ωραία βραδιά και σημερινή.
0: Ναι.
4: Εντάξει. Έτσι όπως έπαιξε ο Άρης περισσότερο εύκολα από ό,τι περιμέναμε ήρθε. Αυτή η νίκη.
0: Ίσως ο μόνος, Χρήστο, μόνο αυτό το ίσως ο μόνος που το περίμενε τελικά, από ό,τι αντιλαμβάναμε τις δηλώσεις, να ήταν ο Σάκοτα.
4: Ποιο?
0: Το ότι θα χάσει η ομάδα του εύκολα. Δηλαδή από χθες που έκανε δηλώσεις, που έλεγε ο Άρης είναι το μεγάλο φαβορί και αυτά και τέτοια. Και νομίζω ότι ο μόνος που το περίμενε ίσως ότι θα χάσει η ομάδα του εύκολα και με αυτά που είπε και συνέντευξη τύπου, ήταν ο Σάκοτα.
4: Εντάξει. Πίστευε ο άνθρωπος ότι μπορεί να έρθει να χτυπήσει τον Άρη.
0: Όχι, όχι, το αντίθετο λέω εγώ. Ότι δεν το πίστευε. Όχι, αυτό λέω. Ότι ο μόνος που δεν το πίστευε ήταν ο Σάκοτα.
4: Ναι, που είπε
0: αυτό
4: ότι λέω. Δεν είμαστε φαβοροί.
0: Ναι, και σήμερα είπε ότι άλλη ταχύτητα. Προσπαθήσαμε να παίξουμε εμείς την ταχύτητα του Άρη. Πού να τη φτάσουμε. Ο Άρης ήταν έτοιμος, τον είδαμε στα φιλικά. Δηλαδή ήταν προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο, ναι, ο Σάκοτα.
4: Λίγο μπάσκετ να ξέρεις. Δεν βγαίναν τα κουτιά. Κατάλαβες. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι με αυτό το επίπεδο ομάδες είναι ισοπεδωτικός. Δηλαδή δεν τραβάνει πέντε παίκτες, τους αλλάζει βάζει άλλους πέντε.
0: Σωστά.
4: Κατάλαβες. Mm.
0: Για λοιπόν, πες μας τι είδες εσύ, τι σε εντυπωσίασε βασικά και αν σε παραξένευσε κάτι.
4: Ο Άρης, congratulations. Ναι, εντάξει, θα το πω. Πάμε. Λοιπόν, κάτσε λίγο εντάχει γιατί σε λίγο θα βγάλουμε Μόργαν.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
4: Λοιπόν, κοίταξε να σου κάτι τα πράγματα είναι ότι και ο Άρης πολύ έξυπνα χάλασε το ρυθμό της ΑΕΚ και με το rebound και με τα κλεψίματα και την καλή αγώνα. Δεν την άφησε να πάρει ανάσα. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης ήταν ισοπεδωτικός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τον πλουραλισμό που έχει όσον αφορά την ομάδα ο Άρης κατάφερε να πάρει την νίκη. Λοιπόν, διακόπτουμε. Ναι. Πάω λίγο Μόργαν. Έχω τρία λεπτά.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ωραία. Αν θα κλείσουμε θα τον κάνετε για το YouTube, αν κατάλαβα καλά.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Οκ, οπότε είσαι... Ναι, λίγουμε. Το λίγουμε.
4: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό. Η ΑΕΚ δεν μπορούσε να τρέξει. Τη χάλασε το ρυθμό.
0: Και μια και είσαι κατά τη διαιτησία, εσύ πάντα ανέκαθεν, αφού τα άλλα όλα είναι. Τα έχουμε, τα έχουμε πει. Για πες μας λίγο, όντως αυτό που είδαμε οι περισσότεροι, προσπάθησε να προστατέψει την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, γιατί. Ναι. Έτσι είναι.
4: Η διαφορά ήταν 20 πόντους και ανέβαινε. Mm-hmm. Σε λίγο, έχεις 2 λεπτά. Ναι. Λοιπόν, συνάδελφοι ρωτάνε αν μπορούν να του κλέψουν 1-2 δηλώσεις. Λοιπόν, ναι, προσπάθησα να τον προστατέψουν. Εντάξει, κακά τα ψέματα και άλλοι, και οποιαδήποτε άλλη ομάδα να ήταν, θα τον προστάτευαν. Λοιπόν, κλείνουμε, ξεκινάω.
0: Ωραία, να είσαι καλά, Χριστό.

0: πολύ ωραίο μήνυμα και του Γιώργου τώρα. Καλησπέρα, παιδιά, ομάδα και κόσμο, να του πιει στο ποτήρι. Και κυρίως αμυντικά του οπεδώσαμε. Όντως έτσι, δηλαδή, αυτό είναι ο χαρακτηρισμό, νομίζω. Να του πιει στο ποτήρι. Τα πάντα. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά. Ο Ευάγγελος βλέπει τον αγώνα με κλειστή φωνή και ακούς Yellow. Τζάμπα, μην ανεβάζετε πίεση με αυτού στην τηλεόραση. Γραφεί. Let's move before they raise the parking lot. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε και Ιάσονα Μίσκο. Ιάσονα, καλησπέρα. Ιάσονα. Ιάσονα, μας ακούς? Να ξέρεις, δεν σε ακούμε. Είσαι στον αέρα, αλλά δεν σε ακούμε. Ωραία, κάνε μια κίνηση εκεί, μήπως πας δεξιά-αριστερά. Δεν σε ακούμε, να ξέρεις. Άμα εσύ μιλάς, κλείσε καλύτερα για να έχουμε ξανά επικοινωνία. Γιατί δεν ακούμε τίποτα. Ιάσονα. Δεν ξέρω τι κάνει, παλεύει με το κινητό. Δεν ξέρω τι κάνει. Θα ξανά επιστρέψουμε, Ιάσονα. Ναι. Γεια σου, να.
1: Τι μου, καλησπέρα, δεν ξέρω αν με ακούς.
0: Τώρα ναι, γιατί πριν κάτσε να πάλευε με το κινητό ήταν, έτσι μου φαινόταν.
1: Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στους φίλους και φίλες του κύριου Ρέμιο. Νομίζω ότι αυτό που ρευτήκαμε κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του Ρώστερ κατά την ανακοίνωση συμφωνίας με τον Βασίλη Σπανούλη, όταν ακούσαμε για τη διαφορά που υπάρχει στους προϋπολογισμούς του Άρη σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αυτό που ονειρευτήκαμε ότι θα συμβαίνει στους αγώνες του Άρη, αυτό είδαμε σήμερα. Δηλαδή, είδαμε έναν Άρη ο οποίος στο γήπεδο απέδειξε ότι απέχει παρασάγκας από τις περισσότερες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος και την ομάδα νούμερο 5 στην προκειμένη περίπτωση, όταν αγωνίζεται βάσει των όσων μπορεί να πετύχει. Είδαμε έναν Άρη ο οποίος όχι απλώς κέρδισε, αλλά κέρδισε με τον τρόπο που θέλει. Ανέβασε το ρυθμό εκεί που ήθελε, μπόρεσε να αναγκάσει την ΑΕΚ να νιώσει άβολα σε ορισμένες περιπτώσεις και επίσης ήταν πάρα πολύ πιο δυνατός, έβγαλε πολύ περισσότερη ενέργεια. Το φυσικά λοιπόν, νομίζω ότι θα είναι μια λέξη που θα ακούμε πάρα πολύ φέτος. Το είδαμε αυτό σε όλο το μεγαλείο στο γήπεδο σήμερα. Εγώ κρατάω, έλεγα μετά το μάτσο με την Καρδίτσα, ότι την αντίδραση του Άρη για το αυτό που έγινε στην Καρδίτσα δεν μπορεί να τη βγάλει σε ένα μάτσο με την Μπούργος και δεν μπορεί να τη βγάλει σε ένα λεπτό. Πρέπει να τη βγάλει 40 λεπτά του αγώνα σε όλους τους αγώνες οι οποίοι ακολουθούν τουλάχιστον έστω για το μήνα Οκτώβριο. Με την Μπούργος το είδαμε σε ένα μεγάλο βαθμό, ακόμα και αν υπήρξε μια χαλάρωση που θα υπάρχει αθλητικά και μπασκετικά. Είναι γνωστό αυτό ότι δεν γίνεται να παίζεις 200 λεπτά με τον ίδιο τρόπο. Με την Μπούργος υπήρχε έστω μια χαλάρωση, αλλά και πάλι ο Άρης στα λεπτά που χρειάστηκε ήταν καταπληκτικό σε κάθε δευτερόλεπτο στο πρώτο ημίχρονο και σήμερα απέναντι στην ΑΕΚ έδειξε άλλη μια αντίδραση. Σήμερα απέναντι στην ΑΕΚ έδειξε για 40 λεπτά ότι μπορεί να παίξει πάρα πολύ καλό μπάσκετ χωρίς να λυπηθεί εντός εισαγωγικών τον αντίπαλο σε κανένα σημείο. Ο Μάρτ Μόργαν ήταν θέμα χρόνου να βάλει αυτούς τους πόντους και να ξεμπουκώσει. Είχα κάνει και μια εκτίμηση ότι σε ένα από τα επόμενα.
0: Ναι, το στείλω Σόκρατες ότι είχες δώσει πολλά respect, λέει ο Σόκρατες, σε Ιάσονα που έδωσε 20 Μόργαν. Έτσι,
1: ναι, είχα πει ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα δούμε μια 20 του Ματ Μόργαν. Το έκανε σήμερα και ήταν και 25, άρα τελικά θα μπορούσα να.
0: Και με μόλις 3 στο χασούτ από τα 12. Έτσι, 9 στα 12 είναι και φοβερό το ποσοστό. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά έβαλε 25. Είχε και 9 στα 12. Δηλαδή φοβερό.
1: Ναι, μα να σου πω κάτι. Τι μου, αυτό είναι ο Ματ Μόργαν. Εσύ που βλέπει μπάσκετ και ο κόσμο που βλέπει μπάσκετ το γνωρίζει και από τη Euroleague τα προηγούμενα χρόνια και από το Eurocup πιο παλιά. Είναι ένα σκόρερ πολυτελεία, είναι ένα παίκτη δολοφόνο με την καλή την έννοια, ο οποίο την καλή του μέρα μπορεί να δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα και ακόμα περισσότερο. Θα έχει και άσχημε βραδιέ, θα έχει και βραδιέ στα σουτάρι και με 3 στα 11, θα έχει και βραδιέ που μπορεί να κάνει και ένα 7 στα 7, μπορεί να κάνει και ένα 7 στα 9 τρίποντα. Και επίση πρέπει να έχει καλές του βραδιές, γιατί ο Άρης δεν είναι μια ομάδα με πολλούς καλούς σουτέρ. Ο Μόργαν θα βοηθάει. Εξαιρετικός ο Ρόμπινσον έρλε επίσης όσο χρειάστηκε. Ο Μητρουλών και ο Χαραλαμπόπουλος έκαναν καταπληκτική δουλειά για μένα στο πρώτο ημίχρονο και ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο, όπου έβαλαν τα θεμέλια για αυτό που θα ακολουθούσε. Νομίζω πλην του Μοκούκα κιόλας δεν υστέρησε κανένας, αλλά είναι τέτοια βραδιά που δεν θέλω να γκρινιάξω και για τον Γάλλο. Όχι επειδή ήταν άστοχος, έτσι, για τις επιλογές που έπαιρνε στην επίθεση. Όταν ήταν άστοχος, πρέπει να μάθουμε κάποια στιγμή ότι ότι στο μπάσκετ υπάρχουν βραβεία.
2: Ήταν και μοναδικός...
1: όλοι οι παίκτες
2: χάσουν. Ήταν και ο μοναδικός με αρνητικό τέντεξ. Έτσι, δηλαδή, νομίζω είχε μείον 3. Όλοι οι υπόλοιποι είχαν θετικό. Ακόμη και ο Μποχορίβης είχε συν 2. Ίντεξ, πώς λέγεται αυτό το. Ίντεξ. Ήταν ο μοναδικός με αρνητικό. Είχε μείον 3. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι και οι 12 παίκτες στο ίδιο μήκος κύματος, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, όσον αφορά την προσφορά εννοώ. Θα τύχουν και
1: όχι, απλώς, ναι. Απλώς κάποια στιγμή δεν πειράζει τον Ανάση, όπως κάποια στιγμή πρέπει να μάθει ποια σουτ πρέπει να παίρνει και ποια σουτ δεν πρέπει να παίρνει. Αυτό είναι το μοναδικό μου θέμα. Μου άρεσε ότι ο Βασίλης Φανούλης, μου αρέσει όταν επιβεβαιώνουν κάτι που λέμε προπονητές, και ο Βασίλης Φανούλης μίλησε για την άμυνα του Μόργαν, που το έχω αναφέρει και εγώ, είμαι σίγουρος ότι το έχετε αναφέρει.
2: Θα εσείς, το αναφέρω όμως, συγγνώμη για να μην το ξεχάσω μετά, επειδή είναι πολλά τα μηνύματα. Γράφει ο Μιχάλης, συγγνώμη, αλλά δεν έχετε μονάβει στα κινητά σας για να πάρετε τηλέφωνο. Δεν παίρνουμε από τα κινητά για να βγάλουμε στον αέρα. Έτσι. Δεύτερον, υπάρχουν οι γραμμές όταν παίρνουμε από το κινητό, φυσικά και υπάρχουν, είναι χειρότερα. Στο Viber είναι πιο καλή η ακουστική. Το λέω γιατί λέω ότι το αναφέρεις και με έναν τρόπο πολύ άσχημο, αλλά θα το αναφέρω για γενικότερα για να ακούει ο κόσμος. Με το Viber και με έναν άλλο τρόπο που βρίσκει τις μεταδόσεις, είναι θέμα ακουστικής. Δεν έχει να κάνει με το αν έχουμε μονάδες όχι. Σαφέστατα και έχουμε. Όχι στα κινητά μας όμως, γιατί μέσω του κινητού δεν γίνεται να βγάλουμε στην κονσόλα. Κακώς το αναφέρω, αλλά επειδή ο τρόπος δεν ήταν καλός του Μιχάλη, ήταν πολύ άσχημος έτσι όπως το γράφει. Ήθελα να το πω γιατί δεν μου άρεσε το ύφος. Τέλος πάντων.
1: Απλά... Καλά, ρε παιδιά, 2026 έχουμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει μονάδα σε κινητά τώρα. Και...
2: είναι θέμα ακουστικής. Μέσω του κινητού, όπως βγήκε ας πούμε η συνέντευξη τύπου, δεν ήταν πολύ καλή ακουστική. Καταλάβετε, δεν ήταν πολύ ακουστική. Θέλουμε να έχουμε τον καλύτερο ήχο όσο μπορούμε. Τέλος πάντων, πάμε. Συγγνώμη τώρα που σε διάκοψα, αλλά.
1: Ναι,
2: γιατί
1: δεν
2: το ξεχνούσε, γιατί πολλά τα μηνύματα. Καμιά φορά τα διαβάζω όλα και ήθελα να το αναφέρω αυτό για να έχει και εικόνα ο κόσμος. Γιατί. Εντάξει. Λοιπόν, συνέχισε.
1: Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ευχάριστο το πώς διαφορετικούς πρωταγωνιστές μπορεί να βρίσκει ο Άρης. Είδαμε τον Λίντελ να είναι ο πρωταγωνιστής του Άρης στο μάτς με τη Λεμάν, να είναι καλός με την Καρδίσα και μετά στα επόμενα δύο μάτς, όχι ότι ήταν κακός, απλώς δεν χρειάστηκε να πάρει τσίρες.
2: Α, πάνω σε αυτό, ήθελα το... καλά που το ανέφερες, Άσον, γιατί ήθελα να κάνω εγώ ένα ερώτημα. Είτε σε σένα είτε στο Γιάννη. Ο Λίντελ, το μόνο αρνητικό που έχω διαπιστώσει στο Λίντελ, αν είναι αρνητικό, είναι ότι είναι επιρρεπή στα φάουλ. Κάνω λάθος, δηλαδή το μόνο που
1: με ανησυχεί
2: είναι αυτό.
1: Θέλω να βάλω και ένα μικρό αστερίσκο, αλλά στην αρχή να σου πω ότι δεν κάνει λάθος.
2: Είχε
1: χρονιές στην Αμερική που είχε πάνω από 3 φάουλ μέσο όρο. Νομίζω είχε κάνει και χρονιά με 3,8 φάουλ μέσο όρο.
2: Μάλιστα.
1: Εκεί πέρα μπορούσε να κάνει μέχρι 6 βέβαια. Οπότε είναι διαφορετικό, αλλά είναι επιρρεπή στα φάουλ. Βέβαια, επειδή όπως οι προπονητές και οι διαιτητές κάνουν το σκάουτινγκ τους, εγώ έχω διαπιστώσει σε αυτά τα πρώτα μάτς ότι το Λιντέλ τον έχουν βάλει και στο μάτι πιο εύκολα.
2: Δηλαδή, ξέρεις γιατί το λέω, γιατί είναι τρομερός ποιοτικά παίκτης και είναι κρίμα να μην τον έχει ο Άρης αντί για 16 λεπτά, 22 λεπτά. 23, αλλά 6-7 λεπτά. Αυτό, γι' αυτό το αναφέρω, έτσι.
1: Ναι, ισχύει, ισχύει. Με την Μπούργος, για παράδειγμα, ο Λιντέλ πήρε και κάποια φάουλ που δεν έπρεπε να πάρει, του τα έδωσαν πιο εύκολα. Mm-hmm. Θα το δούμε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι όντως πάρα πολύ καλός ο Αμερικανός. Πρέπει και εκείνος να προσπαθήσει λίγο παραπάνω να, είναι, να κάνει την καλή άμυνα που κάνει, αλλά χωρίς να υποπίπτει στα φάουλ. Ειδικά όταν μιλάμε για χαζά off-ball φάουλ, τα οποία δυστυχώς οι Αμερικανοί τα δίνουν σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
2: Ωραία, θες να κάνουμε κάποιες άλλες αναφορές για πέρα, για Δημητρίεβιτς ας πούμε.
1: Εντάξει, ο Δημητρίεβιτς σε αυτά τα μάτια είναι βούτυρο στο ψωμί του. Δηλαδή, φάνηκε ότι μετά από ένα σημείο ένιωθε πάρα πολύ καλά. Όταν νομίζω ότι όποτε το μάτς πάει τόσο χαλαρά, μπορεί να δίνει αυτή τη σκύπ πάσα στη 45 και στη γωνία κυρίως. Ο Δημητρίεβιτς κοιμάται το βράδυ πάρα πολύ ικανοποιημένος. Αυτά τα μάτια είναι πραγματικά βούτυρο στο ψωμί του. Είναι εξαιρετικός, του πάνε πάρα πολύ. Να σου πω την αλήθεια, δεν τον φοβάμαι τον Δημητρίεβιτς. Τον φοβάμαι μόνο στην Grand Time λίγο στο τέλος. Όλα τα υπόλοιπα δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Ο Δημητρίεβιτς στον Άρη.
2: Χαραλαμπόπουλος. Γιατί το βλέπουμε δύο μάτς τώρα να είναι καταπληκτικός στα δικά μου μάτια.
1: Ναι, είναι. Δεν διαφωνώ, είναι όντως καταπληκτικός Χαραλαμπόπουλος.
2: Δηλαδή σήμερα μπορεί να βλέπει κάποιος, ξέρεις, η Άσον, αν δεν έχει δει κάποιος το μάτς, θα δει 5 πόντους. Αλλά έχει 6 rebound, 2 assist, 3 κλεψίματα, 1 τάπα. Δηλαδή είναι τρομερά γεμάτη η στατιστική του. Και γενικότερα παίρνει πολύ καλές θέσεις στην άμυνα. Πάρα πολύ καλές. Εγώ δεν τον είχα. Το βλέπουμε 100 χρόνια στο μπάσκετ. Έτσι, έχει πάει σε πολλές ομάδες. Δεν τον είχα έχει τόσο καλό αμυντικό.
1: έχει κάνει μεγάλα βήματα μπροστά σε ό,τι έχει να κάνει με την άμυνα ο Χαραλαμπόπουλος. Ειδικά στην άμυνα στο 1-1 και πάνω στην μπάλα. Για μένα ο Χαραλαμπόπουλος ήταν κομβικός στην πρώτη περίοδο που ο Άρης πρωτοέφτιαξε το προβάδισμά του. Είναι ο Χαραλαμπόπουλος μόνο και μόνο που υπάρχει, δίνει μια πάρα πολύ μεγάλη λύση με το spacing το οποίο προσφέρει στην ομάδα. Είναι σε 3 από τα 4 φαγητά μα. Στο 1 ήταν κάκι, με την Καρδίτσα, οκ.
2: Okay, καλά, με την Καρδίτσα δεν είναι και κανείς καλός, έτσι. Μόνο ο Έρλι ήταν.
1: Απλά θεωρώ ήταν μέσα στους 2-3 χειρότερους, ναι. Αλλά στα υπόλοιπα 3 μάτ είναι σταθερά με τους καλύτερους παίκτες. Ήταν ο δεύτερος καλύτερος παίκτης με την Μπούργος, για κάποιους ήταν και ο πρώτος καλύτερος παίκτης απέναντι στην Μπούργος. Και σήμερα ήταν πάρα πολύ κωμικός και στο Λεμάν επίσης. Και ο Χαραλαμπόπουλος και με την Μπούργος και με τη Λεμάν, και εγώ θεωρώ ότι αυτό θα ισχύει και σήμερα, είναι μέλος σε μερικές από τις καλύτερες και πιο αποδοτικές πεντάδες του Άρη. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να είναι τυχαίο, έχει κάνει τεράστια βήματα προς τον Χαραλαμπόπουλος και γενικά ο Άρης έχει τον καλύτερο ελληνικό κορμό που είχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Ωραία. Ο Αργύρης ερώτηση για Ιάσονα. Κάθε Σάββατο και Τετάρτη έχουμε αγώνα, να περιμένουμε να φανούν σημάδια κόπωση στα επόμενα μάτς.
1: Ο Άρης έχει ένα πάρα πολύ γεμάτο ρόστερ. Θεωρώ όσο δεν υπάρχουν τραυματισμοί δεν θα έχουμε θέμα κόπωσης, γιατί και ο Φανούλης στο rotation δεν το ανοίγει πάρα πολύ, δηλαδή δεν βάζει ας πούμε το τριάρι του να παίζει 35 λεπτά σε κάθε αγώνα, οπότε είναι πιο απλά τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι. Αν υπάρξουν κάποια στιγμή τραυματισμοί, γιατί θα υπάρξουν ομοτελειακά, εντάξει, μπάσκετ, αθλητισμός είναι, τότε μόνο θα έχουμε κάποιο πρόβλημα, και να δούμε και τι θα γίνει με το Γιώβιτς. Αν θα μπει μέσα ο Γιώβιτς, πότε θα μπει και άμα θα είναι στο 100%. Αν μπει και ο Γιώργος, νομίζω ότι με τα διαχείριση θα απλοποιηθεί πάρα πολύ.
2: Ο Παρασκευάς κάνει μια ερώτηση στον Ιάσονα για το αυριανό ντέρμπι στο μπάσκετ γυναικών. Να μας πει την άποψή του, γράφει.
1: Εντάξει, ο Άρης έτσι όπως τα έκανε και έχασε από τον χρόνο που δεν θα έπρεπε να συμβεί, πρέπει να πάει να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες διαφορές των ομάδων. Απλώς πρέπει και οι ξένες να παίξουν καλύτερα και η Πάτη, η ψηλή Αμερικανίδα, η Αλίγια και η Ντάνι Γουίλιαμς, η οποία θα αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα της και θεωρώ δεδομένο ότι θα έχει ένα έξτρα κίνητρο, γιατί έτσι είναι σαν αθλητρία όσο την έχω ψυχολογήσει και όσο έχω δει. Δεν θα είναι ένα εύκολο μάτς, αλλά πρέπει ο Άρης να υπερβάλλει αυτό και να κερδίσει, δηλαδή για να σβήσει και την ήττα από τον χρόνο.
2: Παρασκευά, στέλνεις και το μήνυμα τώρα, αν τον έκανε ερώτηση, τώρα το στείλει. Ρώτησε τον Ρετήμο για τις γυναίκες. Έχουμε μπάσκετ, στο τέλος θα ρωτηθεί. Όπως τώρα τον άφησε στο τέλος. Δηλαδή, έχετε μια ανυπομονησία κάποιοι, νομίζω ότι το κάνω. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Μιλάμε για μπάσκετ και μόλις τελειώσει το μπάσκετ θα ρωτηθεί για τις γυναίκες όπως και ρωτήθηκε. Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, πραγματικά. Τέλος πάντων. Και όπως γράφει ο Χρήστος, δεν ξέρω αν το κάνετε, με έστειλε και μια κάρτα χρονομιλίας 10 ευρώ. Wint, άμα έχεις Wint, να στείλω σε ένα Ιάσονα, γιατί εγώ δεν έχω Wint. Να βάλεις μια κάρτα, μην χρειαστείς κάτι και δεν μπορείς να ενημερώσεις. Γράφει και γελάει. Λοιπόν, εντάξει, ο άνθρωπος το είπε για. Εντάξει, ίσως υπερέβαλα και εγώ με το ύφος, αλλά το έκανε πιο πολύ για την ακουστική. Τέλος πάντων, το είπε προηγουμένως. Να δω αν έχω κάποιο άλλο ερώτημα για σένα. Όχι. Ωραία, κάνε μας και ένα τελευταίο σχόλιο. Μ' ακούς. Όχι. Τέλος πάντων, κλείσαμε. Έτσι κι αλλιώς τώρα το τελευταίο σχόλιο. Αυτά και τον Ιάσονα Μίσχο. Γενικότερα ένα βράδυ, ένα απόγευμα μάλλον, που θέλουμε να επαναληφθεί σε πολλά ακόμη απογεύματα, γιατί επαναλαμβάνουμε όλα τα μάτσα είναι είτε μεσημέρι είτε απόγευμα. Επειδή είχα παρακολουθήσει το πρόγραμμα όλο του πρώτου γύρου, ο Άρης έχει μάτς 5:30 κυρίως και μερικά 3 και 4 η ώρα το μεσημέρι, στη Ρόδο ας πούμε και στη Μύκονο.

Κωνσταντίνε, ναι, ένα τι μου έγραψε. Θε να διαβάσω το προηγούμενο και εσύ. Αυτή είναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω όταν στέλνετε μηνύματα. Γράφει τώρα. Αφού... Καημένε speaker να μα κλαφτεί για την ΑΕΚ κλόουν. Πολύ πόνο έφαγε. Το διάβασα γιατί έγραψε τι μου, δεν έγραψε το μήνυμά μου. Αυτό ήταν το μήνυμά σου. Το διάβασα λοιπόν.

Ο Κώστας, τι ομαδάρα φτιάχνεις ρε Σπανούλη. Ο Τζόρτς, για το ότι υπάρχει βιασύνη, δεν θα διαβάσει το χαρακτηρισμό, όχι ότι είναι κάτι τρομερό, αλλά άμη τώρα σε τις βραδιές ειδικά να μην... Για το ότι γίνονται ας πούμε, σχόλια βιασύνης για κάποιους παίκτες που δεν πάνε καλά, γράφει Πέμπτη, είδατε τον Δημητρίεβιτς, ότι μπορεί να κάνει, σήμερα έβαλε τον Μόργαν, για τον Μοκόκα ακόμη θα περιμένουμε, τον είδαμε στο προηγούμενο μάτς, η ομάδα θέλει χρόνο και λίγο υπομονή. Απόλυτη στήριξη και εμπιστοσύνη, νομίζω ότι όλοι έχουν στήριξη και εμπιστοσύνη, το ότι γίνεται κάποια αναφορά έτσι λίγο βιαστική από κάποιους για κάποιους παίκτες δεν σημαίνει ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στην ομάδα, έτσι. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει άνθρωπος που ασχολείται με το μπασκετικό Άρη που να μην έχει εμπιστοσύνη είτε στην διοίκηση, είτε στο Βασίλη Σπανούλη, είτε στον Νίκο Ζήση. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει άνθρωπος. Τώρα μπορώ να κάνω και λάθος βέβαια, αλλά δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου κάτι τέτοιο.

Δεν ξέρω, Θοδωρή, τι γράφεις. Μάλλον και το Διαμαντόπουλο. Το διαβάσω, γιατί δεν, το χειρότερο ήταν του Διαμαντίδη ήταν ότι ενώ παίζαμε και ήμασταν 25 πόντους μπροστά μας, μιλούσε για τον ΠΑΟΚ. Μάλλον για τον Διαμαντόπουλο θες να πεις, ότι έκανε και αναφορά γι' αυτό, ίσως. Μάλλον αυτό γράφεις, γιατί για Διαμαντίδη. Πώς και αν ήθελες να πεις κάτι άλλο, φίλε Θόδωρε, και μπορείς να το να γράψεις. Ο Σωτήρης Χρήστος Γκάλης, εκτόξευση.

Ο Αθανάσιος γράφει ότι θα πρέπει να δει και ο Γιάννης το μάτς, μάλλον το ακούσει το μάτς για να έχει άποψη για τον Διαμαντόπουλο, για την περιγραφή που έκανε. Πολλά μηνύματα για την περιγραφή, πάρα πολλά. Εκτός, ο μοναδικός που έχει διαφορετική άποψη είναι ο Αθανάσιος. Μια χαρά ήταν ο σπίκερ, άντε αφήστε το κόμπλεξ. Γράψει για τις δηλώσεις του Σάκοτα, όπως δεν μπορούμε να πούμε είμαστε με φαβορί με τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό. Είπα χαρακτηριστικά ο Σάκοτα, μας έβησε δηλαδή, αν όχι στο ίδιο επίπεδο με τους αιωνίους, τουλάχιστον ένα επίπεδο πάνω από την δική του ομάδα.

Πάντως, επειδή βλέπω και μέσα στο Facebook, γιατί παρακολουθούμε και τα μηνύματα και δεν έχετε στείλει για την εκπομπή μήνυμα, αλλά βλέπω, είναι πολύ μεγάλο το δείγμα, οπότε όντως πρέπει να ήταν απαράδεκτη η μετάβαση. Τέλος πάντων, έχουμε σταθεί πολύ, αλλά επειδή είναι πολλά τα μηνύματα τα δικά σας, έτσι. Και γενικότερα νομίζω, αυτό είναι δικό μου σχόλιο χωρίς να έχω ακούσει τίποτα, ότι θα πρέπει, τουλάχιστον αυτό γινόταν και με την ΕΡΤ, ή όχι με την ΕΡΤ, όχι μάλλον, αλλά γίνεται σε πολλές περιπτώσεις με Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Όταν γίνεται το μάτς στη Θεσσαλονίκη, θα είναι ρεπόρτερ από τη Θεσσαλονίκη. Το Άρης-ΑΕΚ. Αν είναι το ΑΕΚ-ΑΡΙΣ, μπορεί να είναι ο Διαμαντόπουλος και ο κάθε Διαμαντόπουλος, λέμε τώρα. Νομίζω ήταν unfair το να είναι ένας Αθηναίος δημοσιογράφος, speaker του Sky στο συγκεκριμένο αγώνα. Αυτό είναι το μοναδικό που μπορώ να βγάλω εγώ, χωρίς να έχω ακούσει καθόλου ούτε δευτερόλεπτο της μετάβασης.

Ο Στέφανος, καλησπέρα παιδιά. Αυτή τη μαγική βραδιά θα γκρινιάξω γιατί θεωρώ σοβαρό ότι δεν άνοιξε η πύλη οχημάτων στην αποχώρηση και ευτυχώς δεν είχαμε άλλα. Ο Βασίλης, πολύ όρημη ομάδα σήμερα. Όλοι οι παίκτες ήταν ένας και ένας. Πιστεύω ότι ο Μοκόκα δεν έχει πιάσει με τίποτα το ταβάνι. Θέλω μια γνώμη του. Την άκουσα στη γνώμη και για τον Μοκόκα. Σίγουρα δεν έχει πιάσει. Δεν μπορεί ο Μοκόκα να είναι ο σημερινός ή των πρώτων δύο αγώνων. Με την Μπούργκος ήταν καλός σχετικά. Αλλά στα άλλα μάτσα ακόμη όντως δεν έχει πιάσει την απόδοσή του. Αν και ο ίδιος δήλωσε προχθές ότι είναι στο 100% αυτή τη στιγμή. Αλλά θέλει λίγο χρόνο ακόμη περισσότερο για να δείξει τις πραγματικές του δυνατότητες. Λες Στεφανία, απλά εγώ λέω της λογικής. Λες τώρα και για κάποιους δικούς μας που στις μεταδόσεις δεν είναι αντικειμενικοί, γράφεις ας πούμε στις τηλεοράσεις. Αλλά όπως και να έχει, το λογικό αυτό δεν είναι. Να είναι από τη Θεσσαλονίκη, στο κάστοτε κανάλι, ο ρεπόρτερ.

Ο Μάκης, καλησπέρα Τίμω. Εμένα σήμερα με εξέπληξε ευχάριστα ακόμη πιο πολύ ο Μήτρου Λόκ. Φοβερό σήμερα. Απίστευτη βελτίωσή του παιχνίδι με παιχνίδι. Ποια η γνώμη σας? Πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει και εμένα ο τρόπος που παίζει ο Μήτρου Λόκ. Δεν λέω ότι κάνει τρομερά πράγματα. Σήμερα είχε 2 στα 8 σου. Θα πει κάποιος ήταν άστοχος, αλλά έχει αλλάξει. Δηλαδή, βλέπεις έναν εντελώς διαφορετικό Μήτρου Λόκ. Ας βάλουμε τον περσινό Μήτρου Λόκ, το πώς έπαιζε. Θα το πω εγώ ανορθόδοξα. Όχι ότι δεν ήταν καλός, αλλά έπαιζε ανορθόδοξα. Έτσι. Δηλαδή, ένα μάτς μπορεί να ήταν φοβερός και στο άλλο όχι. Τώρα είναι πολύ πιο όριμος.

Και επέμενε ο ίδιος τον εαυτό του, επέμενε ότι μπορεί να αλλάξει τρόπο παιχνιδιού και το αποδεικνύει. Κάνει ό,τι του λέει ο προπονητής. Μα ό,τι του λέει ο προπονητής. Γιατί πέρσι έφτιαχνε πράγματα που δεν του τα έλεγε ο προπονητής. Δηλαδή ο Μίλσης δεν του έλεγε τρέχα σε δύο δευτερόλεπτα και να σκουντουφλάς τον αντίπαλο. Δεν το κάνει αυτό φέτος. Παίρνει τα ελεύθερα σουτ, μπορεί άλλες μέρες να τα βάλει, άλλες όχι. Σήμερα έχει 2 στα 6 τρίποντα, έχασε ελεύθερα σουτ, αλλά παίζει όπως ακριβώς του λέει ο προπονητής. Συμφωνώ απόλυτα ότι είναι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με την περσινή αγωνιστική περίοδο. Ο Βασίλης από Σουηδία, έχει πολύ δίκιο για τους δημοσιογράφους. Ναι, είναι, να είναι από το μέρος, πολύ σωστά και δίκαιο. Δηλαδή, ένας να είναι. Όχι να είναι με το μέρος τους, έτσι. Απλά όταν γίνεται το ντέρμπι, παράδειγμα, στην Θεσσαλονίκη, να είναι ένας Θεσσαλονικιός. Αντί Βόρειο Ελλάδα, τέλος πάντων. Και στην Αθήνα, αντίστοιχα, να είναι από την Αθήνα. Χωρίς να παίρνει θέση όμως ότι υπέρ της Αθήνας ή ο Θεσσαλονικός να παίρνει υπέρ της Θεσσαλονίκης. Να είναι ακριβοδίκαιη, ειδικά στην τηλεόραση, πρέπει να είναι ακριβοδίκαιη η μετάβαση. Ο Μιχάλης, τώρα πρέπει να έχουμε αυτή την ενέργεια και στα εκτός έδρας. Πάμε, Αργενάρα μου, συμφωνώ απόλυτα. Στη Γαλλία είχε η ομάδα ενέργεια, πολύ. Απλά ήταν και πρώτο επίσημο παιχνίδι. Δεν είχε μπει καλά, ήταν το μοναδικό. Βέβαια, γιατί ακόμη και με την καρδίτσα μπήκε καλά η ομάδα, μετά τα θαλάσσε στα επόμενα 3 δεκάλεπτα. Μόνο στη Γαλλία δεν μπήκε καθόλου καλά. Ο Αλέξανδρος μας καλησπέριζει και λέει ότι είναι έτοιμος, οπότε σιγά σιγά εγώ θα αποχωρήσω. Αλέξανδρε, φαντάζομαι θα βάλω διαφημίσεις, έτσι ή όχι. Απάντησέ μου σε αυτό και μετά όλα τα άλλα θα έρθουν.

Ο Στράτος, καλησπέρα από Σύντο. Τρομερή κερκίδα με τις σημαίες. Μακάρι να καθιερωθεί σε όλο το γήπεδο. Φανταστείτε ατμόσφαιρα. Α, να υπάρχουν σημαίες σε όλο το γήπεδο, έτσι. Δεν το αποκλείω να συμβεί και αυτό. Το κάνουμε αυτό, Ιωάννη, από σήμερα. Αυτό που γράφεις για το YouTube, αλλά δεν μπορούμε να δείξουμε εικόνα, έτσι, μέσα από το παρκέ. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό, είναι θέμα δικαιωμάτων. Το είχαμε έτσι κι αλλιώς την εικόνα του Δημήτρη από σήμερα. Ελπίζω να πήγαν όλα καλά, δεν ακούω, αλλά διαπίστωσα ότι πήγαν καλά τα πράγματα. Υπήρχε εικόνα του Δημήτρη, αλλά φυσικά αν εννοείς ότι να βγάζουμε, ας πούμε, εικόνες και από το γήπεδο φάσης, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Ο Άγης, μετά από τέτοια εμφάνιση, κάτι βρήκαμε πάλι για Μύρλα. Έλεος με τον σπίκερ. Έλεος, η εξήγηση είναι αυτή που έδωσε ο δασκάλου. Δεν είναι θέμα Μύρλας τώρα αυτό για τη μετάδοση. Είναι θέμα ότι δεν τους φάνηκε καλό, δεν τους φάνηκε unfair τους φίλους. Έτσι. Δεν έχει να κάνει Μύρλα για την ομάδα, έτσι όπως το αναφέρεις. Απλά είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, δεν είναι ένα και δύο και τρεις. Ο Θόδωρος, πάντως είμαι χαρούμενος με την ομάδα και θα πρέπει να προσέχουν λίγο και στο τι λένε και στο κανάλι. Γύρισα να δω δηλώσεις και η σύνδεση είχε τερματιστεί. Μετά πήγε στο Sport TV, έτσι, μετά οι δηλώσεις. Στο Sport FM το γράφεις κιόλας, λίγη ντροπή γράφεις και σοβαρότητα. Βάμος Άρης, καλό βράδυ. Και με αυτό το μήνυμα, με το καλό βράδυ, θα σας αποχαιρετήσω κι εγώ. Αλέξανδρος Πόκος ακολουθεί αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Εμείς θα ξαναλέμε αύριο. Υπενθυμίζουμε αγώνας για τη Super League μετά από 3 εβδομάδες, Άρης Βόλος. Μείνετε συντονισμένοι στο Yellow Radio. Καλό βράδυ.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Έλα, Γιώργη!
7: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
6: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
7: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
6: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
7: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
8: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
9: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
8: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
9: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
6: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
10: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
11: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
12: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big. Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
14: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
15: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
14: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
15: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google, SEO και ταχύτητες?
14: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
15: Και μετά?
14: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
16: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
17: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
18: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
19: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
18: Υπέροχα θαλασσινά.
19: Η γευστική πρόταση της Πειλέας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
18: Κάστρο Πειλέα.
19: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
18: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
19: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
18: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
19: Κάστρο Πειλέα. Στις γεύσεις βασιλιάς.
20: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
21: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
20: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
21: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
20: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
21: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
20: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
22: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
24: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
23: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
24: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
23: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
24: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
23: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
25: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
26: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
28: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α Α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Να είμαστε πάλι και εδώ, Ανδρέα, που θα έλεγε, που έλεγε, μου είπε μάλλον, ο Έμισος Ρασούλης. Γνώριμα μονοπάτια. Και φυσικά είναι η εκπομπή του Σαββάτου, βράδυ Σαββάτου με βραδινές εξομολογήσεις.

θα είμαστε μαζί περίπου για κανένα. Θα είμαστε μαζί περίπου για κανένα 2 ώρο, μέχρι τις 11 και κάτι.

Φυσικά τα μηνύματά σας εδώ στο Viber 6936-512-099. Παρακαλώ, κρατήστε μία στάση κάπως ευγενική, θα έλεγα.

0: Τώρα στο αεροδρόμιο, Στάθη μου, τι κάνεις? Λοιπόν, για μια στιγμούλα εδώ να δούμε τι γίνεται και τι έχουμε, έτσι, για να μην μπερδευτούμε. Είπα λοιπόν ότι Ευγένεια λέει, Στάσο Στάρης, ναι, κρατήστε λίγο ένα επίπεδο, γιατί βλέπω κάποια μηνύματα τα οποία είναι ο λίγο τι έτσι, τι περάτα, και απορώ γιατί. Και θα πάω κατευθείαν στα μηνύματα. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Περαστικά του συντερνήσεις και καλή επιστροφή. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ, φίλε μου Μάχη. Καλή εκπομπή σήμερα, μετά από δύο νίκες του μπασκετικού μας, δόξα τω Θεώ. Καλά πήγε η εβδομάδα, αν και στην καρδίτσα έτσι πήραμε μια ψυχρολουσία. Ας την αφήσουμε πίσω. Ας το ξεχάσουμε. Καλώς στο παλικάρι και μετά από φοβερό αγώνα. Να είσαι καλά, αδερφέ. Αφιέρωσέ μου ό,τι κάνεις και έβει καλή συνέχεια. Πολύ ευχαριστώ, φίλε μου Παύλο. Απόστολος. Αναζητείτε επενδυτής για τον ποδοσφαιρικό Άρης. Ντοκιμαντέαρ. Αριανάρα Κατερίνη. Γιάννης. Καλησπέρα, έβλεπα τον μπάσκετ το δίπλα. Ήταν και κλεισμένο το θυρών. Άδειο γήπεδο, οι κομπλεξάρες. Δεν έχω ιδέα. Ευγένεια δεν ήθελες, λέει πάλι ο Στάθης, κούρσα πήγα, λέει, η αποστολή τη ΣΑΕ. Ρε παιδί, κάτσε να δω τι ακούγεται εδώ.
1: 30! Καλό ταξίδι! 30 πόντι στο κεφάλι, καλό ταξίδι!
0: Παναθεμάσαι! Τι του πες του ανθρώπου τον Αγίον Σάκο, τα έλεγε και έλεγε και έλεγε και έλεγε πέρσι, φέτος μιλιά δεν έβγαλε. Ας πάω εγώ όμως σε ένα κομματάκι που έχω ετοιμάσει, ο λίγον σχετικό, όχι πολύ, ο λίγον.

Και κάποτε λοιπόν με είχε ρωτήσει μια ακροάτρια, μια φίλη, η Φωτεινή, λέει, είχαμε κουβέντα για τα ταξίνια και αν μπορούσε μια φωνή, ανθρώπινη φωνή εννοώ, να κάνει ταξίμι εκτός από τα όργανα συγκερασμένα και ασυγκέραστα. Λοιπόν, να τρανό παράδειγμα, Ζαχαρίας Καρούνης, ένας από τους λίγους που μπορεί να κάνει ταξίμι με τη φωνή του, χαρισματικός και φυσικά αυτό προϋποθέτει πολύ καλή γνώση των λαϊκών δρόμων ή πολύ καλή γνώση της βυζαντινής μουσικής. Από όπου και να το δείτε, σωστό είναι. Πάω στα μηνύματα όμως. Η πρώτη όρνηθα ξεποπουλιάστηκε και όχι μόνο. Σειρά έχει για ξεποπούλιασμα, εδώ πάει και πιο πολύ και το όχι μόνο. Η επόμενη. Άλλωστε και τε με καλανιάρα όρνηθα. Περιμένω μετά την εκπομπή σου μόνο με κλαρίνα. Καλή περίπτωση. Πολύ καλή περίπτωση. Τα κλαρίνα. Ναι, μ' αρέσουν και εμένα. Τα κλαρίνα. Μια ακόμα μεγάλη νίκη από τις πολλές που έρχονται. Μια χάρη θέλω αν μπορείς να διαβάσεις το προηγούμενο προφητικό μου μήνυμα. Εννοείς της Δευτέρας, αγαπητέ μου Γιώργο, πολύ ευχαρίστως, το διαβάζω. Φυσικά και μας πείραξε περισσότερο η εμφάνιση παρά η ήττα, αλλά επιτρέψτε μου να απαντήσω σε κάποιους με ιστορική φράση, μην φτύνετε εκεί που αύριο θα γλύφετε. Κι εγώ λάτρης αυτής της παροιμίας. Κωνσταντίνος, γεια σου Κωνσταντίνε, εύχομαι να είσαι καλά. Γεια σου Αλέξανδρε, περαστικά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσει λέει ότι ήσουν αδιάθεστος. Ναι, ήμουν. Τώρα αρχίζω και συνέρχομαι λοιπόν σιγά σιγά. Να ακούσω και λίγο ποιοτική μουσική. Γιατί δεν παίζουν και τα υπόλοιπα παιδιά ωραίες μουσικές. Λέω, ρωτάω τώρα να μαθαίνω. Γεια σου Αλέξανδρε, μας έλειψε στα κέρδια, είναι στα ύψη. Μετά την τριαντάρα. Καλή εκπομπή να έχουμε, βεβαίως. Και ο Κώστας. Ρε αδερφέ, με 30 πόντους και βάλει, πώς να μην παραδεχθεί ανωτερότητα ο Σάκοντα. Πω πω, άγλιο στίχος. Άκου έλα να γίνουμε τεράκι. Καλύτερα να έλεγε έλα να γίνουμε τρενάκι. Ναι. Ξέρω εγώ. Όπως ο Δίκαθης. Και η μουσική πιο άγλια εκνευριστική λέει μου θυμίζει τον Τάκ Φεδί, τη Ρόπη, τον Τάκ Φεδί, ζεστές. Μάλλον. Δεν τα πας και καλά. Δεν τα πας καλά με την παράδοση. Ε? Έτσι νομίζω. Καλή εκπομπή από Ακρινή Κοζάνης. Πάρα πολύ ωραία. Με ωραία τσιτοτήρια για την κούλα. Μπράβο στην ομάδα μας. Πάω τώρα στο Γιάννη. Θερμή παράκληση. Βάλε το καραπιπερίνι με Μαργαρίτη Παπάζουγλου και Ασλανίδου. Και τους τρεις μαζί. Λέει ο Κώστας απαντάει. Φάνηκε. Μα εντελώς. Τώρα. Καλησπέρα Αλέξανδρε και καλή εκπομπή. Καλησπέριζω επίσης. Δοθείς ευκαιρίας γιατί πάντα η Δώρα που το υπενθυμίζει όλα τα ξενάκια. Όλα τα αργανάκια που μένουν στο εξωτερικό και όλα τα ελληνάκια επίσης που μένουν στο εξωτερικό να έχουν ένα έτσι όμορφο βράδυ. Σε παρακαλώ, Γούναρη, την πιο όμορφη πουλάδα, ευχαριστώ που ό,τι έχω να βάλω σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, για τον Κώστα το είπα, πάω σε έναν ακόμα μουσικό υπενιγμό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε τώρα. Να, καλώς τη Φωτεινή. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Αμάν, αμάν, έλα, έλα. Λοιπόν, ο Κώστας εξέβρασε επιδημία. Τι λέει, ρε Κώστα, τώρα με καταγερμάτισες. Από εκεί που λέγαμε δεν έχει σχέση και εσύ συμφώνησες, πετάς και μια επιδημία που λίγο την περίεργη. Μάλιστα. Να πάω στο επόμενο. Επίσης επιδημία. Είπαμε, σπάνια, σχεδόν ποτέ δεν γαλάω κάτι. Σπάνια.

Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Νίκος Γούναρης με το μια κότα στρομπουλή. Και πηγαίνω ευθύς αμέσως στα μηνύματα. Επιθυμίες γεμάτο βλέπω το μήνυμα του Κωνσταντίνου που ζητάει συγκεκριμένο τραγούδι. Συγκεκριμένο με την ημέρα δηλαδή. Και θα το βάλω κάτσε να δω όμως κάποιος μου ζήτησε ναι. Αλλά επειδή είχα έτοιμο αυτό εδώ, θα μου επιτρέψεις Γιάννη μου να κάνω μια μικρή έτσι τρίπλα, αλλά με το ίδιο κομμάτι. Έτσι μικρή τρίπλα, μικρή. Μην με κακολογήσεις,

Και η αλήθεια είναι ότι πολλά κομμάτια και της παράδοσης που προέρχεται από εκεί, από την περιοχή της Κωνσταντινούπολης και τα Πέριξ, αλλά και αργότερα εδώ στο λαϊκό μας αστικό τραγούδι εμπεριέχουν λέξεις τουρκικές. Τώρα εδώ θα κάνω μια παρένθεση σε λίγο μουσική για να εκτελέσω την επιδημία του φίλου μου του Κωνσταντίνου. Πρωτίστως όμως θα πάω στα μηνύματα και διαβάζω ένα πολύ γλυκό μήνυμα του Κώστα. Η αλήθεια είναι ότι είχα ένα πολύ καλό φίλο γειτονάκι όταν πήγαινε στο δημοτικό που τον έλεγαν Καραπιπέρι. Γι' αυτό μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Τουλάχιστον ρωτώ εγώ φίλο μου Κώστα, βρίσκεστε με τον Καραπιπέρι? Κάντε και καμιά αφιέρωση αν βρίσκεστε, και καλό θα είναι έτσι που και που να ανταμώνουμε με παλιούς μαθητές, τι ωραία πράγματα, τώρα θυμόμαστε. Πάω λοιπόν εγώ σε ένα ακόμα τραγούδι, πριν εκτελέσω την επιθυμία του Κωνσταντίνου, το οποίο είναι διαφορετικού ύφους, έτσι, αυτό που θέλει ο Κωνσταντίνος, από αυτά που έλεξε εγώ σήμερα.

0: ένα απίστευτο δίδυμο σε αυτήν εδώ την ηχογράψη, αλλά και γενικότερα στην διαδρομή του Καζατζίδη, αποτέλεσε ο Γιώργος Κόρος και ο Βασίλης Αλέας. Αντίστοιχα ο Γιώργος Κόρος στο βιολί και ο Βασίλης Αλέας στο κλάρινο. Φανταστικά παίξηματα και ταξίνια όπως τούτα εδώ που ακούσαμε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Ναι, πάω πάλι στα μηνύματα να δω τι γίνεται. Και ο Κυριάκος λέει, εκτός ότι του φαίνεται περίεργο ότι μου ακούει τέτοια ώρα, έτσι λέει σαν Καπαδόκης γουστάρω τώρα. Ο ύμνος μας βέβαια. Αλλά πες λίγο και τον τίτλο, πες λίγο τον τίτλο. Υπέροχο άσμα, λέει ο Κωνσταντίνος, από τα παραδοσιακά ποντιακά, το Κόνιαλι. Είναι ή το Κόνιαλι ή ο Κόνιαλις. Έτσι το προδώσαμε. Το οποίο από την Καπαδοκία φτάνει η Κωνσταντινούπολη, ταξιδεύει ακόμα και στη σημερινή Θράκη, αλλά και στη Μυτιλίνη. Στη Λίμνο δυστυχώς, παρόλο ότι είναι ο ίδιος νομός, δεν το γνωρίζουν τον Κόνιαλι. Έχουν εκεί το Κεχαγιά. Έτσι, άλλο κομμάτι εκείνο. Λοιπόν, πάω τώρα σε μία παρένθεση που ο Κωνσταντίνος ζήτησε ένα κομμάτι και δεν θα χαλάσουμε κάτι. Ευελπιστώ να παίξει, γιατί προλίγου μου κάνει νούμερα. Κωνσταντίνο μου, δεν το βλέπω να σου κάνει τη χαρά. Άιντε βρε. Άιντε βρε.
1: Αλλά έχουμε ένα πρόβλημα. Έμεινε μισούς από...
2: Μόλις οι κουμπανίσανε από την πύλη!

Λοιπόν, Κωνσταντίνε, εντάξει είμαστε, έτσι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Βγαίνω σε ένα σχόλιο, σε ένα μήνυμα του Δημήτρη. Καλησπέρα. Αυτός ο Παντελής Διαμαντόπουλος που έκανε τη μετάδοση στο Sky είναι για πολύ ξύλο. Μέχρι και ο γιος μου που είναι 10 ετών εκνευρίστηκε. Έγινε φάλος στον Κατσίβελη, φάλος στον Μπάντλη και για τα δικά μας τα φάλος δεν έλεγε τίποτα. Και για να μην στενοχωριούνται οι φίλοι της ΑΕΚ, γιατί λείπει αυτός και εκείνος και αυτό το άκουσα και εγώ όντως. Και θέλει δουλειά και η ομάδα και ας κάνουμε υπομονή. Ναι, έλεγε κάτι τέτοια γλυκανάλατα. Τον πόνεσαν πολύ λίγοι 30 πόντι. Και από το μάτς και αυτοί που μπαίνουν, αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω ακόμη, είναι πάρα μα πάρα πολύ νωρίς, φίλοι μου Δημήτρη. Πηγαίνω σε Κυριάκο. Μου στείλε ένα κομμάτι και του απάντησα και εγώ. Στα σχόλια, ναι. Κάνει ένα σχόλιο για ένα κομμάτι που μου στείλε. Αν δεν το βάλω δεν θα καταλάβετε τι γίνεται. Αλλά επειδή είναι πανομοιότυπο με ένα κομμάτι που έβαλα. Το ίδιο δηλαδή, είναι πανομοιότυπο. Δεν το εκτελώ τώρα. Ίσως το βάλουμε στο τέλος της εκπομπής. Πάω ακόμα σε ένα έτσι... περίπου του ιδίου ύφους από το Στέλιο Κατσατζίδη και αφιερωμένο σε όλους όσους κατάγονται από εκείνα τα μέρη. Είτε παράλια της Μικράς Ασίας, είτε Κωνσταντινούπολη, είτε Ανατολική Θράκη, είτε Καπαδοκία, είτε.

κόρου φτιάχνουμε πάρα πολύ. Πάω τώρα σε ένα ζεμπέκικο που είναι πασίγνωστο, αλλά λίγοι γνωρίζουν τον τίτλο. Επίσης αφιερωμένο για όσους κατάγονται από εκείνα τα όμορφα και αλυσμόνητα μέρη.

Λοιπόν, Κωνσταντίνο μου, σου δίνω την ευκαιρία να βάλεις σε κάποια φάση αυτό που μου έγραψες και να συγκρίνεις το ένα άκουσμα με το άλλο για να δεις ότι δεν είναι αυτό που μου λες. Τούτο εδώ το ζεμπέλικο είναι παραδοσιακό. Δεν έχει καμία σχέση με νεότερα. Έτσι. Και φαίνεται από τη διακλάδωση των λαϊκών δρόμων που έχει μέσα του. Τώρα, γι' αυτό λέει λείπεις, Αλέξανδρε, από τις νυχτερινές εκπομπές. Τι εννοείς ακριβώς, δεν, κάτι θέλεις να πεις τώρα. Και είναι κρίμα να ακούγονται τα μηνύματα έτσι λίγο τίμησα σαν υπερηχμός, ας πούμε. Εμένα μου άρεσε αυτό που λες, ρε. Ευλογατογένεια μου. Αλλά τι είναι αυτό ακριβώς. Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα προχωρήσουμε σε ίδια ακούσματα περίπου. Περίπου, περίπου.

Ναι, βλέπετε εδώ χαρακτηριστικό της εταιρείας Αρμανιτάκη, η οποία υποδίεται πάρα πολύ ορθά και σωστά, θα έλεγε κανείς, το ρόλο της ως τουρκόφωνη τραγουδίστρια, μεταβάλλοντας το Λάμδα σε πολύ βαρύ και όχι μόνο. Έτσι, καλμάτε, καλμάτε, που δεν είναι και πολύ δύσκολο. Μας κοροϊδεύουν και οι Αθηναίοι με το σταλονικιώσεις, αλλά κανείς τους, ρε παιδί μου, ποτέ δεν έχει ψάξει έτσι λίγο να δει τι γίνεται με την ανθρωπολογία, τη λαογραφία, τίποτα, κανείς. Είναι χαρακτηριστικό ιδίωμα των Κωνσταντινοπολιτών και γενικότερα ανθρώπων οι οποίοι έχουν ζήσει ή κατάγονται από εκεί. Το παγί, το Λάμδα. Τέλος πάντων, τι να λέμε τώρα. Πάω πάλι στα μηνύματα. Λέει ο Κωνσταντίνος για τα υπέροχα ακούσματα, λέει, ασμάτων. Υποκειμενικό θα έλεγα, φίλε μου Κωνσταντίνε, γιατί σε άλλους αρέσουν και σε άλλους δεν αρέσουν. Α, ο Κωνσταντίνος, ο Κώστας, όχι, ο Κώστας, κρατάει την πίτσα, τον πύργο της πίτσας με το ένα χέρι. Προφανώς θα λέει τώρα τι να θα πάμε, ρε παιδί, θα συνεχιστεί πολύ ώρα αυτό το βάσανο, λέω εγώ, λέω. Άντε να πάμε παρακάτω, σιγά σιγά να στρώνει, σιγά σιγά. Εδώ λοιπόν τα μηνύματα στο Viber.

Το επόμενο όμως που θα ακούσουμε είναι ο λίγο τι περίεργο, γιατί αν σας αποκαλύψω το συνθέτη θα πείτε αποκλείεται. Κι όμως. Λοιπόν, για να το ακούσουμε πρώτα και το συζητάμε. Προσπαθήστε να ανοιχνεύσετε. Ποιανό είναι το κομμάτι. Σύνθεση εννοώ. Δεν είναι τραγικό. Τραγικό εννοώ, τραγική εννοώ σαν σκέψη, έτσι μπορεί να πει κάποιος.

Λοιπόν, εγώ δεν το προτιμούσα να ήταν σε ρυθμό μπολέρο ή μπολερό, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, παρά σε τέλεια αράπικο όπως τούτο εδώ που ακούσαμε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν βλέπω κανείς να έχει μπει έτσι σε αυτόν τον κόπο να ανοιχνεύσει. Άμα πω ότι θέλω την πόλη τη Σμύρνη και όλη τη Μικρά Ασία πίσω, θα είμαι εθνικιστής που ενεργώ κατά των εθνικών συμφερόντων ή τρελός ή ό,τι θέλει ο καθένας να πει. Εγώ πάντως θα θέλω πίσω τα πραγματικά ελληνικά μας κόμματα. Παράδειγμα, αλλά αληθινό. Τα θέλω πίσω όλα τώρα. Συγγνώμη Αλέξανδρε, αλλά αν δεν επιτρέπετε να το διαβάσεις, δεν πειράζει. Βάλε να ακούσω τα μάνταλα και όλα καλά μαζί με Τσιτσάνη. Ευχαριστώ, φίλε. Κοίταξε, η συζήτηση για τις αλυσμόνητες πατρίδες, η εγκατάλειψη της μεγάλης ιδέας. Κάποιος αγόρι μου τους αγγίζει, κάποιος όχι. Τι να σου πω. Λάτρης της μεγάλης ιδέας, τούτη τη στιγμή δεν θα πω τι είμαι, αλλά δεν θα με πειράζει κιόλας να μην είχαμε χάσει τίποτα από αυτά ή να τα ξαναπάρουμε πίσω. Και λέει ο Βασίλης, φίλε μου, βάζει και το τραγούδι πριγκιπέσα να τα ακούσουμε. Ποια πριγκιπέσα? Εγώ θέλω πριγκιπέσα. Αυτό προφανώς εννοείς. Μια που πέσαμε με την άκρη, βεβαίως. Αν λέμε το ίδιο, ναι. Μην μου πεις, ας πούμε, την πριγκιπέσα του Μάλαμα. Δεν ταιριάζει καθόλου. Θα έλεγα. Πάω σε ένα κομμάτι ακόμα. Αλλάξουμε λίγο ύφος, να κάνουμε μια μικρή στροφούλα και επανέλθουμε. Α! Πρωτίστως. Το κομμάτι που ακούσαμε προηγουμένως, για να μην μπαίνετε στον κόπο και ψάχνετε πολύ, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, είναι του Μανώλη Σιώτη. Ένας Μανώλη Σιώτης που πριν το 50 είναι αρκετά διαφορετικός από ότι εμείς οι περισσότεροι τον γνωρίζουμε, έτσι. Ειδικά με τη διαδρομή του και την αείμνηστη Μελίνα. Καμία σχέση αυτά που έχει γράψει ο Μανώλης Σιώτης πριν το 50.

Λοιπόν, και να απαντήσω ευθύς αμέσως στο Βασίλη, λέει, του μάλαμα εννοώ, αλλά δεν πειράζει που δεν έχουμε τα ίδια γούστα. Μάλαμα και ξέρω ψωμάκι. Καταρχάς, εγώ δεν είμαι μόνο διάστατος, για όσους με γνωρίζουν μουσικά τουλάχιστον, έτσι, και δεν έχω καμία, κανένα πρόβλημα απολύτως με το συγκράτημα μάλαμα, ούτε με το ύφος το μουσικό που τραγουδά. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Αλλά κάθε πράγμα στον καιρό του και ο Κολλιός τον άκουσε. Τώρα, σήμερα, να παίξουμε έτσι πιο ανατολικό ύφος. Γι' αυτό και λέω, εάν με ζητούσε εκείνη την πρικυπέζα, πολύ ευχαρίστως γιατί ταιριάζει. Τούτη εδώ ούτε στιχουργικά ταιριάζει, γιατί αμφισημείες πολλές και μας παραπέμπει αλλού, ούτε μουσικά. Γι' αυτό δεν είναι κανένα απολύτως πρόβλημα, και επίσης μια βραδιά θα κάνω αφιερωμένη σε αυτό το νέο έντεχνο, κακός όρος, κάκισος, αλλά δυστυχώς έτσι το λέμε. Okay. Λοιπόν, να προχωρήσω εγώ. Να προχωρήσω και να πάω πάλι τώρα σε κλασικό αστικό τραγούδι. Άντε.

0: 4 άτομα για απόψε.
1: Έχω μόνο πίσω ή επάνω.
0: Πίσω ή επάνω. Παιδιά, επάνω λέει. Επάνω. Εντάξει.
1: Τι όνομα?

Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν ξέρω τι, αποκομίζεται από τους ήχους που ακούτε. Πάντως, εγώ αν μιλούσα σήμερα σε ένα νέο και του έλεγα να ρεφάρω, να ρεστάρω, θα με κοιτούσε με ανοιχτό το στόμα. Αλλά από την άλλη πλευρά αναρωτιέμαι πώς η δική μου γενιά δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα κούσματα σαν εποχή. Πώς ψάχτηκε, ρε παιδί μου, ψάχτηκε, το παίρνω πίσω. Πώς θα έμαθε, τι διαφορά είχε? Εγώ την έχω βρει τη διαφορά και θα με συγχωρέσετε πάρα πολύ. Την όλη ζημιά, αν το θέλετε, στο ελληνικό τραγούδι, αν υπάρχει ζημιά, κατά μην υπάρχει, στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, δεν έχει κάνει το ραδιόφωνο. Κάνοντας χατήρια, παίζοντας πράγματα τα οποία σε άλλες των περιπτώσεων δεν θα περνούσαν ούτε καν από το κατώφλι ενός παραγωγού. Θα λέγει, τι είναι αυτό και γιατί θα πρέπει να το παίξω. Πριν πάω στο μήνυμα του Παύλου, άντε ρε Αλέξανδρο να κάνουμε και εκείνο το ραντεβού με τα ρεμπέτικα άσματα. Πολύ ευχαρίστω να βγούμε έξω. Παρέα εννοεί ο Κωνσταντίνος, γελαιο, παρέα από το γέλο, ραδιοφωνο παρέα από το γέλο, οι οποίοι γουστάρουμε και ακούμε τέτοια πράγματα. Πάμε να κλείσουμε ένα ωραίο τραπεζάκι σε ένα ωραίο μαγαζάκι εκεί πέρα, δίπλα από τη λέσχη αξιωματικών φρουρά στη Θεσσαλονίκη. Θα φτιαχτούμε έτσι, ρε παιδί μου, λίγο. Και πάω στο μήνυμα του Παύλου. Συγγνώμη που θα σε ενοχλήσω και πάλι. Καταρχάς δεν με ενοχλείς. Αν και ευχαριστώ που διάβασες το μήνυμά μου, σκέφτομαι πόσο ατόφιο, γνήσιο λαϊκό ταλέντο θα υπάρχει και πόσο μπορεί η χώρα μας να ανακάμψει πολιτικά και ψυχικά για τις νέες γενιές. Σκέφτομαι. Γι' αυτό το χάλι δεν έχει τελειωμό. Με αγάπη πάντα και συγγνώμη που με οδήγησες με την εκπομπή σου σε αυτές τις μοιχείες σκέψεις. Καταρχάς μην μου ζητάς συγγνώμη. Συμφωνούμε κατά 95%. Έτσι. Από εκεί και μετά, δυστυχώς δεν θέλουν τα νέα παιδιά να σκέφτονται, ρε παιδί, να αποκτήσουν κριτική σκέψη, να έχουν φαντασία, να ταξιδεύουν, να κάνουν όμορφα πράγματα. Θέλουν κάπως αλλιώς. Τα έχουν καλοπώσει ήδη. Σε ένα κινητό τηλέφωνο. Κάποιος άκουσα προχθές που είπε, άνοιξε ένα κινητό τηλέφωνο, χάθηκε μία επικοινωνία. Αμάν με αυτό το πράγμα. Με αυτό το διάλογο δηλαδή, έλεος. Ειλικρινά, έλεος. Να πάω σε ένα βασίλη την τζάνη. Να πάω. Γιατί χωρίς βασίλη την τζάνη, δεν γίνεται κιόλας. Εντάξει. Να ακούσουμε κι άλλα κομμάτια φυσικά.

Και θυμάμαι λοιπόν εκείνη την περίφημη δεκαετία του 80 που είναι μια πολιτισμική, ρε παιδί μου, έκρηξη. Τα τόσα στέγια που είχαν δημιουργηθεί μουσικά στη Θεσσαλονίκη. Και τι ωραία περνούσε ο κόσμος τότε, συγκρίνοντας το με το σήμερα, και λέω, τι ένδυα, αγαπητέ μου Παύλη, τι φτώχεια, καλλιτεχνική και μη, τουλάχιστον. Ας έχουμε μια καλλιτεχνική ευμάρεια, ρε παιδί μου, να βγαίνω έξω και να γαλάω 5 φράγκα, όπως έλεγε στο κάτω-κάτω της γράφης, τα φράγκα μου γαλάω, αλλά να πω ότι πέρασα και μια χαρά, ας πούμε, βγήκα έξω με τα φιλαράκια μου, το γλέντισα, το τσουξά και λίγο και τι ωραία περάσαμε. Μα τι πράγμα είναι αυτό. Τι πράγμα είναι αυτό. Και δεν χορεύει κανείς. Μονάζει όμως ο Κωνσταντίνος. Πάμε, Αλέξανδρε Γεράλη, μάμπο, μάμπου. Πού. Πού να πω τώρα, σε ποιον συνδέεται να πω, γράψει και κανένα μάμπο λαϊκό, σαν τούτο εδώ του Μανώλη Χιώτη. Εν τω μεταξύ, άμα καθίσουν οι μουσουξέδες μεταξύ τους, όλοι μιλάνε τι μελέτησε ο καθένας και πόσο μελετάει Χιώτη. Αλλά στα μαγαζιά, τα αυτά που σήμερα τουλάχιστον λέγονται μπουζούκια, πώς θα τα κάνει, δεν ακούς και τίποτα σοβαρό, θα έλεγα εγώ. Θα έλεγα εγώ, ρε παιδί μου, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Δηλαδή ποιος θα βρεθεί τώρα να γράψει αυτό το πράγμα.

Λοιπόν, το κομμάτι που ακούσαμε φυσικά του Γιάννη Παπαϊωάννου. Αλλά εξακολουθώ να ρωτώ. Υπάρχει συνθέτης σήμερα που μπορεί να το γράψει αυτό το κομμάτι? Τι λέτε εσείς? Και πηγαίνω στο μήνυμα του φίλου του Βασίλη, ο οποίος με ρωτά, λέει, φίλε Αλέξανδρε, λέει, τι μουσικό όργανο παίζεις? Εστένα που πάει το μυαλό σου, θα αποκαλύψω μετά από αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Λοιπόν, ερώτηση θα κάνω. Αν αυτό το κομμάτι σας λέει κάτι, αν μπορείτε να πείτε ότι είναι του τάδε, ρε παιδί μου, γιατί ταιριάζει πάρα πολύ το ύφος. Για σκεφτείτε το λίγο, γιατί η ώρα περνά, να βάλουμε και κανένα 2-3 ακόμα τραγούδια, γιατί είμαστε ήδη...

Λοιπόν, για να μην καθυστερώ και την απάντηση που με, πάνω την ερώτηση που μου έκανε ο Βασίλης και πρέπει να απαντήσω και με προτρέπει και ο Κωνσταντίνος, λέει δεν απάντησες το φίλο τι όργανο παίζεις. Λοιπόν, είχαμε στην οικογένεια, καταρχάς κατάγομαι από μουσική οικογένεια και ο πατέρας μου επίσης μουσικός, είχα αυτή την ευτυχία. Και έτσι ακολούθησε τα χνάρια του, μάθα κορδόν. Το λατρεύω αυτό το όργανο και θα έλεγα ότι δύσκολα να τα αλλάζα. Παρ' όλα αυτά μην μαγεύουν κι άλλοι, ή τέλος πάντων, αλλά αυτό είναι που...

με μαγεύει περισσότερο και πολυμορφικό, καθόλου μονοδιάστατο επίσης. Τώρα, αλλά τι είναι αυτό που σε οδήγησε να μου κάνεις την ερώτηση, δεν μου απάντησες, δεν πειράζει. Να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, μιας και περνά η ώρα και θα πρέπει επίσης. Α, το πιο προηγούμενο που ακούσαμε, το προηγούμενο, όχι το Πέντε Έλληνες στον Άδη, που είναι του Γιάννη Παπαϊωάννου και η στίχη του Κώστα Μάνηση, ήταν του Βαγγέλη Κορακάκη. Αλλά για μένα, όταν το άκουσα πρώτη φορά, ήταν πολύ κοντά στα Χνάρια του Χιώτη. Έλεγα, λες να είναι κανένα από τα ανέκδοτα του Χιώτη. Α, τέλεια, λέει, πολύ ωραίο, λέει ο Βασίλης. Εγώ είμαι γεννημένος για την κλασική κιθάρα, που την έχω σπουδάσει και πολύ καλά. Έκανες, δεν είμαι κατά των κλασικών σπουδών, γιατί και εγώ έχω κάνει και αρμονία και αντίστοιξη. Μέχρι εκεί έλεγα παραπάνω, χαρτί, παιδιά, δεν το αντέχω άλλο, φτάνει. Αν και μ' αρέσει να ασχολούμαι με τη φυγή, αλλιώς τη φούγκα ή και τη σύνδεση, αλλά λέω, παιδιά, δεν αντέχω άλλο χαρτί. Δεν μπορώ άλλο πεντάγραμμα. Φτάνει. Φτάνει μέχρι εδώ. Κουράστηκα. Τώρα, πάμε σε ένα κομμάτι επίσης του ιδίου ύφους, αστικό λαϊκό, και πάνω ερχόμαστε.

Αυτό λοιπόν ήταν και το τραγούδι «Τον ερχομό σου περιμένω» ή αλλιώς «Ο γυρισμός». Επίσης είναι του Γιάννη Παπαϊωάννου. Και πάμε στο τελευταίο κομμάτι που ζητήθηκε στην αρχή της εκπομπής. Ένα κομμάτι, θα έλεγα, ίσως από τα πιο καλύτερα που έχουν γραφτεί στο λαϊκό αστικό τραγούδι, και κατατάσσεται σε αυτά που λέμε της φυλακής, αλλά δεν είναι στην ουσία. Τέλος πάντων, ο καθένας μπορεί να το δει όπως θέλει και να το μεθερμινεύσει όπως θέλει. Με αυτό λοιπόν εγώ σας καληνυχτίζω, εύχομαι να έχετε μια όμορφη Κυριακή, να προσέχετε τον εαυτό σας, τους εαυτούς σας, και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Ίσο επανακούει λοιπόν. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Ja.
1: Men se, det er bare å se. Åkene er inne i hodet.